Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο μας. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, παντού. Νομίζω πάει καταπληκτικά η σεζόν παρά τις δυσκολίες. Το θέμα είναι ότι έχουμε άνοδο παντού. Έχουμε δηλαδή άνοδο στις πράξεις. Στο τέλος θα κλείσουμε το ταμείο. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να λησμονήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει διεθνώς, ότι οι οικονομίες κλειδονίζονται, δηλαδή ακόμη και σε χώρες πολύ καλύτερες ημών, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια μεγέθη. Φωτιές στο σύστημα, φωτιές στο πολιτικό σύστημα, φωτιές στο τοπικό σύστημα, φωτιές με λαθασμένες αποφάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω εδώ τα παιδιά μας. Βασίλης Χατζιωάννου, ανιψιός μου. Όχι ανιψιός του Κλειάβη. Λοιπόν, στον ήχο, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, ανιψιέ. Ρε εσύ, να σου πω, αν το σκεφτείς τώρα κάπως, εσύ είσαι ο Δημητριάδης του σταθμού μας, δηλαδή. Είσαι ο ανιψιός. Καταλάβεις, έχεις φοβερό τίτλο, δηλαδή. Για σκέψε το τώρα, ο ανιψιός. Και θέλω, καλά έκανα και το θυμήθηκα, να πάω λίγο αργότερα στον ανιψιό. Για κάτι πολύ σημαντικό το οποίο είπε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν αφορά το Predator. Εντάξει τώρα, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο Δημητριάδης είναι γνωστό, βρήκε τον πελάτη γιατί περνούσε ο Γρηγόρης. Λοιπόν, όχι, για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως τον περιφερειακό τύπο. Εξεπλάγινε, ευχάριστα. Θέλω να το πω δηλαδή, θα πάμε λίγο αργότερα στον ανιψιό. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία από τις 10 και μετά. Έχει μαζί του για τον Σαμπίκο, τον Παπαχριστοδούλου. Ναι, αυτό δεν έχετε βάλει ένα φοβερό ωράριο, δηλαδή. Μιλάμε ούτε κολεγιόπες να είναι. Δηλαδή, τι είναι τώρα αυτός. Έρχεται στις καλύτερες ώρες και τον πιέζουμε κιόλας. Η Ιουλία Μπονάρο, Εύη Κωνσταντέλο, αυτές δεν μπορούν να φύγουν με τίποτα. Δηλαδή, από εδώ είναι τα κορίτσια μας, τα οποία στηρίζουν την παραγωγή. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Τέρης Χατζιωάννου. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα, δηλαδή, εν όψη των διακοπών. Γιατί άπαντες έχουν φύγει, δηλαδή. Όλοι έχουν φύγει, έτσι. Και το καταλαβαίνει κανείς, ειδικά και στην περιοχή μας, όταν συνειδητοποιεί, καλά, εδώ υπάρχει πλούτος, ας μην κρυβόμαστε, υπάρχει πλούτος και υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στη Ρόδο και δεν κάνουν δωδεκανησιακή αριθμή. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι έχουμε και όσους κατάφεραν, όσους έχουν εκείνη την οικονομική δυνατότητα και την έχουν βεβαίως κάποιοι Έλληνες, να κάνουν διακοπές σε αυτά τα νησιά, γιατί χρειάζεται να πληρώσει και το αυτοκίνητο, να πληρώσει και τη διαφορά. Και καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι το αυτοκίνητο το οποίο κινείται μπροστά σου είναι σε κατάσταση διακοπών, δηλαδή ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει για να περάσουν καλά στην Ρόδο. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο, από τα πρόσωπα, από όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πριν από τις μεγάλες εξόδους, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο η Ελλάς είναι σε διακοπές. Διαβάζω και μία δήλωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να το συνδέσω με αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις επόμενες ημέρες. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και εξηγεί το ρεπορτάζ γιατί η άνοιξη του 2027 λέει ότι επιχειρεί να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να κουράσει λίγο αυτήν την στρατηγική, να εξαντλήσει τους πολιτικούς αντιπάλους, να δημιουργήσει μία, αν θέλετε, κούραση σε σχέση και με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει μία πολύ μεγάλη λογική. Και βεβαίως είναι αυτό που είπε από τη Ρόδο: εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, οι άλλοι θα κουραστούν. Αυτό πάει να κάνει ο Μητσοτάκης, εκτός και αν έχουμε, αν θέλετε, δραματικά γεγονότα σε σχέση με τον κόλπο. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης έρχεται. Την Τρίτη είναι στην Λέρο, παρακαλώ, και την Τετάρτη στο Αγαθονήσι. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι, η αλήθεια είναι αυτή, ο Πρωθυπουργός έρχεται στα Δωδεκάνησα και έρχεται συχνά και πυκνά, δηλαδή. Τρίτη, επαναλαμβάνω, έρχεται στην Λέρο. Τετάρτη θα είναι στο Αγαθονήσι. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα πώς διαμορφώνεται. Ποιοι υπουργοί θα το συνοδεύσουν. Ένα είναι δεδομένο, ότι μαζί του θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος μάλιστα νομίζω την επομένη έχει την σύνοδο των περιφερειαρχών εδώ στην περιοχή μας. Θα τρέχει δηλαδή και ο Χατζημάρκος. Ας πάρει το υδροπλάνο, ρε Γιώργο. Πάρε το υδροπλάνο εκεί του Άδωνη. Πάρε το υδροπλάνο. Λοιπόν, στην παλιά πόλη ξεπλάγησαν προημερών, μάλιστα χθες δηλαδή, όταν είδαν ότι άνοιξαν οι δρόμοι. Σας το έχω πει ότι στην παλιά πόλη έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μην υπάρχουν δρόμοι, δηλαδή περνάς με ζικζάκ από εκεί. Και αυτοί θεωρούν ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τα drones. Θα κατεβαίνουν τα drones, θα σηκώνουν καρέκλες, τους παπαγάλους, τους μεν και τους δε, και θα ανοίγει ο δρόμος. Δηλαδή για να δείτε πώς λειτουργούν κάποιοι. Λοιπόν, άνοιξαν λέει τους δρόμους. Σου λέει τι έγινε σήμερα, δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είναι η μέρα που έχουμε την ημέρα μνήμης δηλαδή του Ολοκαυτώματος. Άρα έχουμε τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Μεσαιωνική Πόλη της Όδου, στην Οβραϊκή δηλαδή, να το πω πολύ απλά, εκεί στην συναγωγή, ως μια ιστορική, αν θέλετε, παρακαταθήκη. Και βεβαίως καταλαβαίνουν ότι εκεί έρχονται εντολές, οπότε άνοιξαν οι δρόμοι, ξαφιάστηκαν κάποιοι που πήγαν το πρωί, έβλεπαν ξανά. Να σου λέει από το ίδιο στενό περνάω εγώ. Λοιπόν, και τα σχετικά, διάβασε κάτι που ανέβασε ένας επιχειρηματίας στην παλιά πόλη, θα το σχολιάσω λίγο αργότερα δηλαδή, για αυτό το θέμα, ο αγαπητός Μαυρομούστακος, ένας σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται εκεί στην Σοφοκλέους, ένα κοσμοτοπολείο έχει δηλαδή, ξοχοείο και τελοιπά. Ο άνθρωπος είναι στα όρια του, δεν έχει καμία υπέρβαση, είναι από αυτό το οποίο έπρεπε κάποια στιγμή να είναι όλοι οι ρόδες δηλαδή, και όχι να μοιάζει με ένα, αν θέλετε, παζάρι μιας άλλης εποχής. Και εξεπλάγει και ο ίδιος, λέει, μα το διάβασα, το άκουσα και τα λοιπά, και επιβεβαιώνει αυτό που λέμε δηλαδή, ότι εάν θέλει ο εκάστοτε αντιδήμαρχος να πιέσει, εάν έχει την δυνατότητα να καλέσει την ελληνική αστυνομία, αφού ο κύριος Ηλίας Βαζούρας έχει πάρει δυναμική, και μπράβο του δηλαδή, σε σχέση με τους ελέγχους για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι υπερβολές με φαρμακεία, ας το κάνει ο κύριος Ηλίας Βαζούρας δηλαδή και στη Μεσαιωνική Πόλη. Ας βγαίνουν, δεν χρειάζονται προγραμματική σύμβαση, ούτε χρειάζονται φιλοσοφία με τα ντρόν, ούτε διαλειτουργικότητα χρειάζονται αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνεις τηλέφωνο και λέω στον αστυνομικό διευθυντή, εγώ αύριο την τάδε ώρα θέλω 5 αστυνομικούς από την τουριστική, από τη αυτό, από εκεί κτλ. Για να κάνουμε τσάρκα στην παλιά πόλη. Γιατί αν δεν κάνει τσάρκες στην παλιά πόλη, έχει τους συγκεκριμένους. Είναι, επαναλαμβάνω, 10 κακοί επαγγελματίες αυτοί είναι. Και αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν χρειάζονται ούτε drones, ούτε ξυπνάδες για τα drones, γιατί διαβάζω και το δούμε λίγο αργότερα και το θέμα με το drones. Και βεβαίως αναλαμβάνεις και το ρόλο του Δήμου. Αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου. Μπορεί να μην είναι ευχάριστο. Μπορεί κάποιοι ανόητοι να το βλέπουν ότι έρχεσαι σε μια διαδικασία σύγκρουση, αλλά αυτό είναι. Δεν πας δηλαδή ούτε για πάπας, ούτε πας για να βγεις από μια διαδικασία υγειοποίησης. Έχει αυτό η εξουσία, έχει και κόντρες δηλαδή. Έχει και αντιπαραθέσεις. Δεν τους χαϊδεύεις όλους. Αυτοί οι οποίοι σου δημιουργούν το πρόβλημα, προσπαθείς να τους επιτηρήσεις. Προσπαθείς δηλαδή να τους χαλιναγωγήσεις, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και πας αυτό το οποίο έχω πει επανειλημμένος δηλαδή, προσπαθείς να αλλάξεις τον νόμο για να μπορούν πράγματι αυτοί να περιορίζονται. Όχι να κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί, αυθαίρετα, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα και στο τέλος να έχουμε ζημιά στο νησί. Θα επανέλθω λίγο αργότερα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, είχαμε και άλλα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Είχαμε αυτή τη γνωστή ιστορία, δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγεις. Είχαμε τη γνωστή ιστορία με τη ΔΕΙΑΡ. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση όταν πρωτοξεκίνησε η Δημοτική Αρχή που είχαν πάει στον εισαγγελέα με φακέλους για να καταγγείλουν το πώς λειτουργούσαν και τι συμφωνίες και τι είχαν υπογράψει οι προηγούμενοι. Αυτός ο Άγιος Δημήτριος Τσίκης. Το λέω με την καλή έννοια, γιατί το τελευταίο έχασα και τον Άγιο Δημήτριο, έχασα και εκείνα τα πράγματα τα οποία είχα συμβεί στο παρελθόν, τα έχασα όλα δηλαδή και όλα με λιγάλα δηλαδή. Λοιπόν, είχαμε μια δικαστική εξέλιξη. είχαμε μια αναμενόμενη δικαστική εξέλιξη και το θυμάμαι το θέμα γιατί το είχαμε συζητήσει με τον δικηγόρο τότε, προσωπούσε κάποιους εμπλεκόμενους, τον κύριο Δήμο Μωτάφη, τον οποίο θα έχουμε λίγο αργότερα την δυνατότητα να ακούσουμε. Να μάθουμε τι έγινε δηλαδή, πού πάει αυτή η υπόθεση, πού πάνε εκείνα τα σκληρά λόγια, σκληρές κόντρες. Τι σκληρά λόγια δηλαδή, σκληρά λόγια δεν ήταν. Ήταν απαράδεκτα κάποιες φορές έτσι οι προσεγγίσεις. Και ξεκινήσαμε και την νέα κολοκυθιά από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ το δικαστικό, εκεί το δικαστικό, που θα πάει το δικαστικό. Γιατί να μην πάει εδώ το δικαστικό, θα πάει εκεί το δικαστικό. Λοιπόν, νέο σύριαλ, δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου. Είδα την... στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, νομίζω είχαμε τελειώσει την εκπομπή και λίγο αργότερα είδα μία ανακοίνωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο της ΡΟΤΟ. Και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ οι δρόμοι, δηλαδή θεωρούμε ότι χωρίς παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο της ΡΟΔΟ δεν γίνεται τίποτα. Ορατό και το τι έγινε χθες, το συζητούσαμε προημερών όταν κάναμε μια σχετική εκπομπή δηλαδή για το θέμα τηλεοπτικά, ότι από την περιοχή της Τσαμπίκας έως τη ΡΟΔΟ τα μετρούσα χθες, παιδιά, είναι 16 φανάρια. 16 φανάρια. Χθες κάναμε περίπου μία ώρα από τη Τσαμπίκα μέχρι τη Ρόδο. Και είναι φυσιολογικό, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, έντονη κίνηση, και βεβαίως έχεις και τους φωτεινούς σηματοδότες, τα φανάρια τα οποία μπλοκάρουν την κυκλοφορία, ενώ εκεί παντού χρειάζονται να γίνουν είτε ρωτώντες είτε κόμβοι. Τι σας λέγαμε προημερώς? Σας λέγαμε για την περιμετρική, δηλαδή συζητούσαμε για τους οδικούς άξονες. Εμείς επιμένουμε ότι χρειάζεται η νέα είσοδος της πόλης, είναι δεδομένο, αλλά δεν είχαμε αφήσει από την κουβέντα την περιμετρική της πόλης Ρόδου, θεωρώντας ότι θα πρέπει αυτό το έργο κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί, ενθυμίζοντας ότι αυτό ήταν υποχρέωση πριν κάποια χρόνια των Δήμων, του Δήμου της Ρόδου δηλαδή εν προκειμένου. Είχε κάνει την πρώτη φάση περιμετρικής ο Γιώργος Γιαννόπουλος, το οποίο θα μνημονεύσω σήμερα αρκετές φορές έτσι, στην εκπομπή, σε σχέση με κάτι άλλο το οποίο έχει συμβεί. Λοιπόν, και διαβάζω πρωί-πρωί ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, για την περιμητρική. Λέει λοιπόν τα εξής ο Χατζημάρκος, καλά ξεκινάμε, καλή είναι εβδομάδα. Η οδική σύνδεση της λεωφόρου Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου είναι ένα ακόμα όνειρο δεκαετιών. Χθες Κυριακή ήμασταν στο γραφείο και δουλεύαμε πάνω στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου για τη Ρόδο, το σχεδιασμό της περιμετρικής οδού της πόλης. Μιας νέας οδικής αρτηρίας που θα ξεκινά από τη λεωφόρο Καλυθέας, θα συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και θα συνεχίζει μέχρι να συναντήσει την οδό Παπαδιαμάντη. Γιατί Παπαδιαμάντη? Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία. Παπαδιαμάντη γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η αρτηρία, ο δικός άξονας, νέα είσοδος της πόλης. Και αφού λοιπόν η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα καταφέρει, αφού η κυβέρνηση ψάχνεται, ας αναλάβει την πρωτοβουλία δηλαδή να το διεκδικήσει αυτό το έργο η ίδια η περιφέρεια, μήπως και γίνει. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν εγώ τα εξής. Πρόκειται για μια υποδομή απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της πόλης της Ρόδου. Μια υποδομή που θα αποσυφορήσει τους σημερινούς οδικούς άξονες, θα περιορίσει την διαμπερή κυκλοφορία μέσα στον αστικό ιστό, θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών. Μέχρι σήμερα υπήρχαν στα χαρτιά δύο διαφορετικές, σχεδόν παράλληλες σκέψεις. Μία δημοτική οδός, η γνωστή ως Οδός Ευρώπης, και μία αντίστοιχη περιφερειακή οδός. Με το Δήμο Ρόδου συμφωνήσαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου συνεργάστηκαν ώστε τα δύο σχέδια να ενοποιηθούν σε μία νέα λειτουργική και εφαρμόσιμη χάραξη, σε έναν δρόμο που θα λειτουργεί πραγματικά ως περιμετρική οδός της πόλης της Ρόδου. Εμείς την είχαμε βαφτίσει όταν είδαμε αυτή τη συζήτηση πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέρουμε τηλεοπτικά, έχουμε και το προνόμιο, είναι αυτό που λένε σκεπταμάνετ. Υπάρχουν δηλαδή στα κείμενα. Την είχαμε βαφτίσει περιμετρική Ευρώπης, αφού έχουμε τη σύνδεση δύο δρόμων. Πλέον με την αντιμετώπιση σε μελλοντικό επίπεδο πολλών και εξαιρετικά επενδυτικών δυσκολιών, περνάμε στο τελικό στάδιο του σχετικού σχεδιασμού. Το μεγάλο έργο ξεκινούν, τα μεγάλα έργα μάλλον ξεκινούν πολύ, εμφανιστούν τα μηχανήματα. Ξεκινούν πάνω στους χάρτες με μελέτες, συνεργασίες, επιμονή και πολλές ώρες δουλειάς. Αυτό κάναμε και χθες για τη Ρόδο που μεγαλώνει και σχεδιάζει τις υποδομές που αξίζει. Καλά το λέει ο Χατζημάρκος και αυτό το χρησιμοποιώ ή το κρατάω ως, αν θέλετε, ένα στοιχείο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα. Γιατί βλέπω κάποια έργα να γίνονται και να ολοκληρώνονται και κάποιοι έρχονται να τα οικειοποιηθούν. Ενώ όλη η δουλειά έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Η δουλειά έχει να κάνει με αυτούς που επίμονα προσπαθούν να τελειώσουν μελέτες, να απεμπλέξουν από γραφειοκρατικά ζητήματα, να εντάξουν, αν θέλετε, τα έργα σε άξονες, να κάνουν μετά δημοπρατήσεις κτλ. Και όχι να έρχονται κάποιοι έτσι ένα βράδυ και να λένε εμείς το κάναμε λίγο πονηρά, γιατί αυτό είναι καλό, αλλά για συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις της Ρόδου δηλαδή. Οι υπόλοιποι δεν μασάμε. Άρα λοιπόν η δουλειά έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Εκεί φτύνεις αίμα. Δεν φτύνεις αίμα όταν η φυσική συνέχεια σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις τα εγκαίνια. Φτύνεις αίμα όταν έχεις κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Το λέω γιατί θα είναι πάντα και είναι πάντα επίκαιρο, θα είναι χρήσιμο και για την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, αφού τα βρήκαν σε αυτό, δεν τους λένε να έρθουμε να συζητήσουμε για την Κολοκυθιά. Εφόσον λοιπόν ο Δήμος Ρόδου έχει πρόβλημα το δικαστικό μέγαρο, να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Το παλιό νοσοκομείο, εκτός από το μνημείο το οποίο έχει να κάνει με την παλιά ιταλική πτέρυγα, δηλαδή το λεγόμενο Regina Ospitale και τα σχετικά, και μετά νοσοκομείο Βασίλισσα Όλγα, το υπόλοιπο κινείται πάνω στη λογική του αυθαιρέτου. Δηλαδή είναι λίγο μαχαλάς οικιστικά. Άρα έχεις τη δυνατότητα να γκρεμίσεις το μαχαλά, να κάνεις ένα δικαστικό μέγαρο το οποίο μπορείς και βεβαίως να αναπλάσεις όλη την περιοχή, γιατί το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι πρώτη φορά, έτσι, είναι μια συζήτηση πάρα πολλών χρόνων, αλλά είχαμε μια δυσκολία σε αυτόν τον τόπο. Η δυσκολία ήταν όταν υπήρχαν κάποιες μυαλωμένες δημοτικές αρχές. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδεατό, δηλαδή στο τέλος είχαμε πάντα αλλαγή στον Δήμο της Ρόδου. Σας θυμίζω ότι η ενοποίηση έγινε το 2010, έτσι. Από το 10 στο 26 έχουμε συνεχώς αλλαγή των δημοτικών αρχών. Οπότε κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα σχέδιο, αυτό το σχέδιο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί την δεύτερη τετραετία, γιατί οι Ροδίτες ήταν απαιτητικοί ή μάλλον, να μην το πω, ήταν λίγο, αν θέλετε, αφοριστικοί ή... Πολλές φορές οι εκλογές γίνονται υπό διάφορες συνθήκες. Λοιπόν, το λέω γιατί είδα προημερών μία ανάρτηση από το Δήμαρχο, πριν ο Δήμαρχος ανεβάσει την ανάρτηση, θα το πούμε και στη συνέχεια, καπάκουσε ο Καμπουράκης. Οπ, λέει, εδώ εγώ το έκανα. Και στη συνέχεια μου θυμίζει όλη αυτή την ιστορία που ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε η επέκταση της Ρόδου στο θαλασσινό μέτωπο. Ήταν μία ιδέα η οποία ξεκίνησε επί δημαρχίας του Γιώργου Γιαννόπουλου. Επί Γιώργου Γιαννόπουλου ξεκίνησε όλη αυτή η φιλοσοφία περί επέκταση στο θελασσινό μέτωπο. Το πρώτο λοιπόν σκέλος έγινε επί Γιώργου Γιαννόπουλου η κολόνα. Θα πάω στη συνέχεια και στα υπόλοιπα, γιατί αυτά τα πονηρά ότι άλλοι κάνουν τη δουλειά και ερχόμαστε εμείς τώρα και εντάξει το παίρνουμε πάνω μας γιατί είμαστε δυνατοί, επαναλαμβάνω, είναι για όσους έχουν πολλή ώρα και είναι για βοσκοί και τρώνε και χορτάρι. Έτσι, λοιπόν, για να είμαστε και ειλικρινείς. Γιατί να κάνεις μια δουλειά, βεβαίως, αλλά να μην λησμονείς και από πού ξεκίνησε. Και ποιοι ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να έρθεις τώρα να δρέψεις, αν θέλετε, δάφνες. Αυτά δεν πρέπει να λησμονούνται. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούνται αυτά. Και δεν λησμονούνται καμιά φορά και σε επίπεδο κυβερνήσεων, δηλαδή, όπου εκεί είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Και το θυμάμαι με αφορμή την γνωστή υπόθεση που είχε να κάνει με τους διάφορους αγωγούς, ότι οι κυβερνητικοί αντιλαμβάνονται ότι άλλαξε η πορεία αυτών των πραγμάτων επί υπουργίας του Γιάννη Μανιάτη. Και το αναφέρουν. Και αυτό είναι το σωστό, δηλαδή. Έτσι. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Λοιπόν, για ανέβασε με λίγο, για να πάμε σιγά-σιγά στον κύριο Δήμο Μουτάφη, δηλαδή, να δούμε και άλλα. Και Θα επανέλθω και σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις παραλίες, παιδιά, γενικότερα. Όχι αυτές οι παραλίες οι οποίες δόθηκαν και με αυτά τα οποία έγιναν φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δηλαδή, όλες αυτές οι εξυπνάδες με την ΕΤΑΔ, την ώρα που συζητούσαμε την ΕΤΑΔ, και τώρα δεν φταίμε εμείς, φταίει η ΕΤΑΔ. Όπου ακόμη και στον Ιδρύο είναι ικανή, δηλαδή, σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο που ποτέ δεν διδόταν, δηλαδή, έτσι, για να γίνουν εγκαταστάσεις ομπρελών. Και γιατί δεν διδόταν, σας πω γιατί. Γιατί αυτό το σημείο το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ροδίτες. Ξέρουν δηλαδή ότι στο ακροτήριο Κουμπουρνού, δηλαδή, στη γλώσσα δηλαδή εκεί, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο φεύγοντας τα 10 μέτρα. Σε έχει πάρει το ρέμα και σε έχει βγάλει στο γαδουρά, γιατί έχει η συγκεκριμένη μορφή το υπόγειο, τα υπόγεια ρεύματα εκεί. Έτσι, τα υπόγεια ρεύματα δηλαδή έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γυρνάνε περιμετρικά τη ζώδου. Έτσι. Λοιπόν, και δεν δέδαιναν ποτέ. Και πάντα οι επισκέπτες μας δεν πήγαιναν σε αυτό το σημείο. Πήγαιναν οι ροδίτες που ξέραν τη θάλασσα. Τώρα ξαφνικά βρέθηκε ένας τύπος. Και βρεθήκαμε σε μια άλλη κατάσταση να λέμε ότι μα δεν είναι δική μας δουλειά, είναι της ΕΤΑΔ. Ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει νόμος ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Λέει λοιπόν ότι εκεί που κάποιοι αυθαίρετα έχουν καταλάβει χώρους στον Ιγαλό και την παραλία, είτε η ΕΤΑΔ, η οποία δεν είναι εδώ, είτε χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία δεν είναι εδώ, έτσι, αλλά ο Δήμος της Ρόδου έχει την δυνατότητα να αποσύρει τα πάντα και βεβαίως να επιρρύψει και το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται. Αυτό γιατί δεν έχει καμία υλοποίηση, δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα, και έχουμε εκείνη την ιστορία που είχε να κάνει με τη μάχη την ΕΤΑΔ, με την ΕΤΑΔ για τις παραλίες. Γιατί τα υπόλοιπα με την ΕΤΑΔ που έχουν να κάνουν με τα κτίρια, αυτά τα αφήσαμε πίσω. Για να μην ξεχνιόμαστε, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την γνωστή υπόθεση της ΔΕΙΑΡ, με την εξέλιξη, να ακούσουμε από τον κύριο Δήμο Μουτάφη το τι ακριβώς έχει συμβεί, δηλαδή ποια ήταν αυτή η απόφαση η οποία δημοσιοποιήθηκε. Είναι επίκαιρη η ΔΕΙΑΡ με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή, είναι δεδομένο. Οπότε νομίζω να ακούσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μην έχετε καμία απορία, επαναλαμβάνω, το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Ρόδου για όσους αυθαίρετα καταλαμβάνουν τις παραλίες, γιατί οι άλλοι έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους, έχουν έρθει σε συμφωνία, έχουν πάρει προτιμησιακά κτλ. Δεν είναι η ίδια κατάσταση παντού, έτσι. Λοιπόν, αλλά πάμε στην γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ο κύριος Δήμος Μουτάφης, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση, είχαμε ξαναμιλήσει για το θέμα με τον κύριο Μουτάφη, θα μας εξηγήσει και νομικά να μας το απλοποιήσει, για να καταλάβουμε το τι έχει συμβεί με κάποιες από αυτές τις υποθέσεις. Καλημέρα κύριε Μουτάφη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πρώτη επιβεβαίωση σε αυτά τα οποία μας είχατε πει πριν από περίπου το 24, θυμάμαι καλά, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Από τότε που μας εξηγήσατε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τι λέει η απόφαση τώρα, τι έχουμε, για εξηγήστε μας.
1: Δεν έχει εκδοθεί ακόμα κάποια απόφαση, απλά υπάρχει μια διαδικαστική εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη
1: αυτή είναι η εξής, ότι διατάσσεται από την Εισαγγελία Πραγματογνωμοσύνη για να διακριβωθεί το πραγματικό ύψος των οφειλών των ξενοδόχων που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές, και μάλιστα όχι του συνόλου αυτών για τους οποίους ασκήθηκε η μήνυση, για τους οποίους σχηματίστηκε η αρχική δικογραφία, αλλά ενός πολύ μικρού μέρους αυτών.
0: Οι οποίοι ήταν 23 τότε όταν σχηματίστηκε η δικογραφία.
1: Ακριβώς, στην αρχή ήταν 23 και τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη αυτή, κατά την άποψη την δική μου σαν υπεράσπιση, έχει να κάνει με τον ισχυρισμό τον οποίο είχαμε προβάλει από την αρχή, ότι η πλειονότητα των οφειλών που ρυθμίστηκαν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ήδη παραγεγραμμένες. Και παραγεγραμμένες και μη αναγνωρισμένες. Ήρθε λοιπόν η τότε διοίκηση της ΔΕΙΑΡ με τις ρυθμίσεις αυτές, κατ' ουσία να κάνει τι? Να οδηγήσει σε μια αναγνώριση των οφειλών, σε μια εκαθάριση, να το πω αλλιώς, της σχέσης, και σε μια εξασφάλιση μετά από όλα αυτά του τρόπου καταβολής των οφειλών. Γιατί όταν κάποιος ο οποίος επί 10 χρόνια, 15, δεν σου πληρώνει τις οφειλές και έρχεται, σου τις αναγνωρίζει και σου δίνει και επιταγές για να τις εξοφλήσει, θεωρώ ότι ο μόνος κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ΔΕΙΑΡ και κανένας άλλος.
0: Αυτό γιατί θεωρήθηκε τώρα, σας ζητάω να ερμηνεύσετε. Αυτό γιατί θεωρήθηκε ως μια κίνηση, αν θέλετε, η οποία έβλαπτε την ΔΕΙΑΡ και χρειάστηκε να γίνει τόσο θόρυβος, να μπλέξουν 23 επιχειρήσεις, να τρέχουμε στα δικαστήρια με φακέλους και όλο εκείνο το σκηνικό το οποίο είχε καταγραφεί το 2024. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό τώρα είναι υπερβολές δηλαδή, ή η απειρία όταν μπαίνεις στα πράγματα και θεωρείς ότι είσαι ο αρχάγγελος της κάθαρσης. Και όλοι οι προηγούμενοι, με συγχωρείτε που το λέω, ήταν αμαρτωλοί.
1: Να σας πω την αλήθεια, έχω 7-8 πλέον χρόνια που έχω αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται όχι απλά να ξαναγυρίσω, ούτε καν να ξανασχοληθώ σαν σχολιαστής, ναι, έστω της πολιτικής καθημερινότητας.
0: Φανταστείτε πόσο τραυματισμένος είστε από αυτή την εμπειρία, δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι γενικά όλα όσα έβλεπα και όλα όσα αντιμετώπιζα δεν μου άρεσαν. Δηλαδή, η δικηγορία είναι ένας μικρός παράδεισος μπροστά στο. Την κόλαση που λέγεται πολιτική. αυτό σας το λέω απλώς γιατί δεν μπορώ ούτε
0: ωραία,
1: πολιτικά...
0: Ωραία τάκα μου είπατε τώρα. Και το λέω χαρτολογώντας, κύριε Μουτάφη, επειδή έχουμε και αυτή την διαπροσωπική σχέση και είχαμε θητεύσει και μαζί. Φανταστείτε, οι αμαρτωλοί δικηγόροι λένε ότι είναι παράδοση δικηγορία και κόλαση πολιτική.
1: Ναι, μα πραγματικά είναι. Δηλαδή, αυτό που σας είπα τώρα είναι η αντιπαραβολή της ζωής μου από το 14 μέχρι το 19 και από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές είναι. Αυτά τα βιώματα, ας πούμε, έχω. Θέλω να σας πω πάντως ότι είναι γεγονός ότι αυτοί οι διακανονισμοί και αυτές οι ενέργειες δεν ήταν κάτι το οποίο κατ' ουσίαν έβλαψαν τη ΔΕΙΑ. Δηλαδή μιλάμε για οφειλές οι οποίες ήταν ανίσπεκτες για χρόνια. Κάποιες είχαν ξεπεράσει και τη δεκαετία. Ναι. Ήταν αντικειμενικά παραγεγραμμένες.
0: Και το έχουμε συζητήσει αυτό, κύριε Μουτάφη, επανειλημμένο στα διάφορα δημοτικά συμβούλια. Όχι το 2014-2019, αλλά και όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αν τελικά αυτά τα χρήματα μπορούν να εισπραχθούν, αν αυτά τα χρήματα πρέπει και ως απέτηση απέναντι στο κράτος να αφαιρεθούν από το ενεργητικό των εταιριών για να υπάρχουν πραγματικά καθαροί ισολογισμοί. Ήταν μια συζήτηση χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Και σκεφτείτε, κύριε Χατζηγιάννη, ότι αυτό σας το λέω εγώ και το υπερασπίζομαι εγώ σαν νομικός που ήμουν σε πολιτική παράταξη αντίθετη από την παράταξη στην οποία ανήκει το Διοικητικό Συμβούλιο που τώρα υπερασπίζομαι.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτά τα οποία εγώ είδα μελετώντας τους φακέλους ήταν ένα αδιαφυσβήτητο γεγονός το οποίο, να σας πω κάτι, και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που ήμουν εγώ το έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο πλήθος οφειλών είχε υποπέσει σε παραγραφή και αγωνιούσαμε σαν Δήμος κάπως να το σώσουμε, κάπως να το εκαθαρίσουμε, καταλάβατε.
0: Ναι, δηλαδή, και θυμίζω και, και μια που το συζητάτε, θυμίζω και εκείνη την ιστορία που είχε να κάνει με τη νέα αγορά. Την νομοθεσία που υπήρχε, η αναγκαιότητα να διασφαλίσει αυτά τα χρήματα ή η αναγκαιότητα να περάσει σε κάποιες διοικητικές πράξεις οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες, αλλά με συγχωρείτε ήταν μονόδρομος, έτσι.
1: Μα σκεφτείτε, ήμασταν οι πρώτοι και οι μόνοι που κάναμε και εξώσεις. Και με πολύ δυσάρεστα συναισθήματα για εμάς τους ίδιους πάνω απ' όλα, προκαλέσαμε μεγάλη δυσφορία και σε συμπολίτες μας, αλλά ο νόμος είναι αυτός και έπρεπε να εφαρμοστεί. Και ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια, έπρεπε πάντοτε να υπάρχει μια εκαθάριση των σχέσεων αυτών. Θεωρώ λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση τώρα της ΔΕΙΑ, αυτό το οποίο στόχευαν να κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο τότε, ήταν οφειλές που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αμφισβητούμενες, παραγεγραμμένες και φυσικά σε καθυστέρηση, να έφυγε να τις διασφαλίσει. Και η διασφάλιση η οποία δόθηκε, τι ήταν, ήτανε επιταγές από τις σοβαρότερες εταιρείες του νησιού. Δηλαδή δεν είναι ότι δόθηκαν χαρτιά από κάποιον ο οποίος είχε σκοπό μετά να εξαφανιστεί.
0: Όχι, βεβαίως, και υπάρχει και ο λεγόμενος άτυπος νόμος για τις επιταγές. Δηλαδή μην ισοπεδώσουμε τα πάντα, έτσι. Ότι οι επιταγές είναι μια διασφάλιση, ότι υπάρχουν ή κάποια στιγμή θα πάρεις τα χρήματά σου, λέω κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η εκδοχή και δεν είναι στο τραπεζικό σύστημα πληρωτές επί τη εμφανίση. Άρα λοιπόν μπορείτε έξις το χρηματοκιβώτιο, γιατί τότε είχαν υποθεί διάφορα για το χρηματοκιβώτιο που περιλάμβανε αυτές τις μεταχρονολογημένες επιταγές και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Γιατί πρόσφατο είναι όλο το θέμα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Ναι,
0: καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω τώρα. Τώρα τι περιμένουμε. Άρα από τους 23 ή 19 έχουν φύγει, ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν άρα τέσσερις οι οποίοι είναι σε εκκρεμότητα και το υπόλοιπο θα γίνει το σύνολό τους που ήταν.
1: Έχει διαταχθεί, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν 29.
0: 29, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει διαταχθεί η πραγματογνωμοσύνη η οποία εκκρεμεί στο ειδικό προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα διοριστεί ειδικός οικονομολόγος, έχει διοριστεί ήδη ειδικός οικονομολόγος του πραγματογνώμονας, να μελετήσει τα λογιστικά φύλλα της ΔΕΙΑ, της ΚΑΙΤΕΛΕ στην ουσία, που δείχνουν τις οφειλές αυτές και να δει. Τώρα τα ερωτήματα δεν τα ξέρω κι εγώ επακριβώς, γιατί σήμερα θα λάβουμε αντίγραφο της δικογραφίας, αλλά αυτό που υποπτεύομαι, αυτό που ψυχανεμίζομαι, είναι ότι η εντολή θα είναι να αναλάβει και να διερευνήσει κατά πόσον πια ποσά από αυτά ήταν παραγεγραμμένα, ποια ήταν σε ενεργές αξιώσεις και εν γέννη ποια ήταν η ζημιά που υπέστη ΔΕΙΑΡ από την αποδιδόμενη συμπεριφορά του διοικητικού.
0: Θυμάστε το σύνολο των χρημάτων που αφορούσαν και τις 29 υποθέσεις? Γιατί φαντάζομαι ότι το μεγάλο βάρος έχει να κάνει με τους 19 ή τους ξενοδόχους, οι οποίοι ουσιαστικά περνάει στο αρχείο αυτή η υπόθεση.
1: Δεν το θυμάμαι επακριβώς. Ναι, γιατί... Νομίζω όμως ότι περιέβαινε το εκατομμύριο.
0: Ορίστε.
1: Δεν το θυμάμαι επακριβώς. Νομίζω όμως ότι υπερεύαινε το εκατομμύριο.
0: Ωραία, ένα εκατομμύριο δηλαδή για τις 29 αυτές υποθέσεις.
1: Ναι.
0: Ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, εάν κανείς δει και τα οικονομικά μεγέθη, θα καταλάβει τώρα. Γιατί το είχαμε βαφτίσει και μέγα σκάνδαλο. Έτσι. Γι' αυτό σας ρωτάω τώρα. Εάν στο μέγα σκάνδαλο οι 19, που είναι λογικό ότι άλλο μια μικρή επιχείρηση και άλλο ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και τρομερές καταναλώσεις. Άρα, οι μεγάλες καταναλώσεις ήταν των ξενοδόχων. Έτσι.
1: Ναι,
0: και βεβαίως, επειδή υπάρχει και αυτή η δυσκολία, υπάρχει εννοεί σεζόν και όλα αυτά, πήγαιναν και χρόνο οι ξενοδοχοί. Άρα λοιπόν, βαθύσαμε σκάνδαλο μια υπόθεση η οποία μάλλον δεν είχε αυτή την δυναμική, γιατί περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Εντάξει, είναι προφανές πάντως αυτό, επειδή είπατε ακριβώς τη λέξη σκάνδαλο, θεωρώ ότι πράγματα τα οποία γίνανε υπό απόλυτη δημοσιότητα, ήταν γνωστά σε όλη τη Ρόδο, έγιναν με απόδοση επιταγών, έγιναν στα πλαίσια. Γιατί και οι ρυθμίσεις αυτές τι είναι, υλοποίηση αποφάσεων της ΔΕΙΑ του 23 ήταν.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Δηλαδή έγιναν στα πλαίσια υλοποίησης γενικότερων αποφάσεων που είχε λάβει η ΔΕΙΑ.
0: Ναι, το ΔΣ, ναι, βεβαίως.
1: Δεν ξυπνήσανε ένα πρωί και είπανε σε αυτούς θα κάνουμε τέτοιο διακανονισμό.
0: Όχι, όχι, βεβαίως. Και θυμάμαι και πρόσωπα τα οποία ήταν και τότε στο ΔΣ της ΔΕΙΑ, τα οποία είναι και παρουσιάζονται ως οι δυνατοί, αν θέλετε, σύμμαχοι της νυν δημοτικής αρχής, να εξηγούν τότε την απόφασή τους. Άρα, δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες, βίντεο, καθαρά χέρια, ντιπιέτρο κτλ. Μάλλον ήταν για τα μάτια του κόσμου. Θυμάμαι τον Αυγερινό, εγώ ένα τραγούδι τώρα. Το άκουσα και σε γάμο πρόσφατα. Είναι από τα φοβερά, πας σε γάμο και ακούσει για τα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, δηλαδή για τα μάτια του κόσμου τελικά ήταν, έτσι.
1: Αυτόν τον είχα γνωρίσει, να ξέρετε, τυχαία στο τέλο. Μια φορά που πήγαινα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτητής και μου έλεγε και αυτό το τραγούδι.
0: Μα είναι φοβερό, ξέρετε, πας σε γάμο, ξεκινάει η ζωή σου και λέει για τα μάτια του κόσμου την Ευκαδί και κλαίει τον γαμπρό πριν ουσιαστικά τον έχει παντρευτεί. Δηλαδή είναι απίστευτα. Λοιπόν, μάλλον για τα μάτια του κόσμου έγινε όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Κύριε μου, τα φιλάστε καλά. Ωραία η ατάκα που δώσατε. Η ατάκα είναι, θα την χρησιμοποιήσω στα script manet που λένε. Στα γραπτά.
1: Σας παραχωρώ τα πνευματικά δικαιώματα να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημουτάφη, αυτή είναι η υπόθεση. Αυτή είναι η υπόθεση. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Γιατί πράγματι, δηλαδή, η αλήθεια που λένε πάντα βρίσκει τον δρόμο. Πάντα βρίσκει το δρόμο. Εντάξει, είναι αυτά τα πάθη, αλλά τα πάθη δεν πρέπει να συνεχίζονται σε πάρα πολλά επίπεδα, γιατί τα πάθη συνεχίζονται, δηλαδή. Καλό είναι όταν είσαι στα πράγματα να είσαι ταπεινός, δηλαδή. Καλό είναι, το έλεγε εκείνος ο Καρμαλής, ο Κώστας, δηλαδή, ο Ραφινάτος, να το πω σωστά. Ποιος, εντάξει, μπορεί να του πεις διάφορα του Καρμαλή, μπορεί να του πεις ότι είχε στυπήσει λίγο τη ξέρα και τα λοιπά. Φώναζε καμιά δύο φορές, θυμάστε τότε, ζητούσε σύγκληση. Παπανδρέου ήταν αλλού, σου λέει τώρα τι λέει αυτός. Σύγκληση και τα λοιπά. Μετά ο Ραφινάτος έπεσε στη ξέρα. Αλλά σε ό,τι είχε να κάνει με την προσωπική του, δηλαδή εννοώ πορεία, ο άνθρωπος ήταν και σεμνός και ταπεινός. Οι υπουργοί του δεν άκουσαν καθόλου τι είπε ο Καραμαλής. Εντάξει, Καραμαλής φαίνεται το είπε μπροστά στην Κορονοπούλα. Μπέρδεψε λίγο. Έλεγε σεμνά και ταπεινά, οι άλλοι δεν άκουγαν υπουργοί. κορέτσι, ό,τι είπε ο άνθρωπος. Αλλά αυτός πορεύθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο οποίος, το ξαναλέω, εκτός από φίλος του Κλεάνθη, δηλαδή του Καραμαλής. Ένας απίστευτος ωραίος τύπος. Το έχω ξαναπεί. Όταν εξελέγει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεμείναμε με τον Καραμαλή για 5 μέρες θεοφάνεια στην Κάσο. Μόλις είχε ξεκινήσει και το φλερτ με την Νατάσα. 5 μέρες στην Κάσο, θυμάμαι και την ομάδα τότε δηλαδή, γιατί είχε και πολύ κακές καιρικές συνθήκες, δεν πετούσε τίποτα, ούτε τραοπλάνο, ούτε που είχε φύγει, τίποτα δεν υπήρχε στο νησί. Θυμάμαι λοιπόν τότε Καραμαλής, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Λικουρέτζος, ήταν και νέα που λένε τότε του καραμικού συστήματος, ήταν πολύ άσπροι δηλαδή, τους θυμάμαι από το χρώμα τους, Παυλίδης, Καραμάριος, ο Αείμνηστη οι περισσότεροι, ο Δημήτρης ο Καραχάλιος, ο πρόεδρος της ΕΝΟΔΕ τότε, και 6 δημοσιογράφοι, Παναγόπουλος, Σπυράκη, Καλογεροπούλου και Βλάχος από τα αθηναϊκά κανάλια, και εγώ με την Ελένη την Κλεντή από τα δωδεκανησιακά κανάλια. 5 μέρες, φοβερός τύπος ο Καραμαλής, δηλαδή περίπατο, συζήτηση για βιβλία, για κινηματογράφο, για τα πάντα εκτός από πολιτική. Ωραίος τύπος, κυμπάρης τύπος δηλαδή. Δηλαδή από αυτούς που γουστάρεις θα τους κάνεις παρέα. Έτσι άκουγες έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολύ μεγάλη παιδεία. Εντάξει, η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Άλλο η πολιτική, τα έλεγε ο Καραμαλής, σεμνά και ταπεινά. Δεν ακούω και κανένας από τους υπόλοιπους. Και είχαμε εκείνα τα περίεργα που είχαν συμβεί. Πάρτι, πάρτι, 7 του Μάρτη. Θυμάται και το ημερομηνία. Πάρτι, πάρτι, 7 του Μάρτη. Ναι. Και είχαμε πάρτι αργότερα. Πάρτι. Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν στην εξουσία, πρέπει να πορεύεσαι σεμνά και ταπεινά. Δηλαδή, να μην σε πιάνει αυτή η ασθένεια. Γιατί θα περάσεις. Κάποια χρόνια έχουν περάσει γίγαντες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έβλεπα προχθές και αυτό το οποίο έγινε από τότε, γιατί είμαστε στον πρόεδρο τώρα. Του Βαγιανού έμπνευση ήταν αυτή η ιστορία να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Έτσι. Του νυν προέδρου της ΔΕΙΑΡ. Έβλεπα προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο να λέει συγγνώμη και να λέει το απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Να λέει ζητάω συγγνώμη, λέει, για όλους αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ΔΕΙΑΡ τα προηγούμενα χρόνια. Τι λες, φιλαράκο. Τι λες τώρα. Με συγχωρείς δηλαδή. Έχουν περάσει σοβαροί άνθρωποι, προσωπικότητες από την ΔΕΙΑΡ δηλαδή. Σοβαροί άνθρωποι έχουν περάσει. Εγώ δεν θέλω να περασπιστώ κανένα, αλλά έχουν περάσει σοβαροί άνθρωποι. Και βγαίνεις εσύ να ζητήσεις συγγνώμη, αντί να ζητήσεις συγγνώμη για τα λίμματα που βρες στη θάλασσα στην εποχή σου. Και ζητάς συγγνώμη για όλους αυτούς. Σοβαρά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τις αμαρτίες όλων των υπολείπων, παιδιά. Ποιος είναι αυτός δηλαδή? Τι είναι, οικονόμος είναι ο, της εκκλησίας και κάνει και εξομολογίες δηλαδή, και αφαιρεί και αμαρτία ο Σωτήρης? Εντάξει, έχει το όνομα, αλλά δεν είναι δηλαδή εξομολογητής. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται και δεν είμαστε σοβαροί? Πάμε στο επόμενο τώρα, γιατί καμιά φορά πώς τα φαίνει, τι να κάνουμε, είναι επικαιρότητα. Ναι, ναι, πάμε στον Χριστόδουλο Μαλλιαράκη, με αφρομή κάτι που διάβασα για τις παραλίες. Έμπλεξε μια ιστορία της παραλίες με τα ντρόνς, με την παλιά πόλη, με όλα αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν, και είναι πάνω στο τραπέζι. Εν τω μεταξύ μου έστειλε χθες ένας δικηγόρος από τους πολύ σημαντικούς που έχει ο τόπος, τους κορυφαίους δηλαδή, την ομολογία, με αφορμή την κατάσταση στο Ενιδρίο και σε κάποιες περιοχές. Όπου χωρίς να έχουν δοθεί άδειες, έχουν πάει άλλοι και έχουν στήσει μαγαζάκια. Και λέει ο άνθρωπος το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση. Ότι ρε παιδιά, υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει ο τάδε νόμος που λέει αυτά και αυτά. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να μην παρεβαίνει ο Δήμος της Ρόδου σε αυτές τις υποθέσεις? Λοιπόν, προσέξτε. Άρθρο 14 υποχρεώσεις δήμων, για αυτό που λέγαμε. Σε περίπτωση, άρθρο 18 μάλλον, μέτρα προστασίας και κοινοχρησίας, διοικητικά μέτρα. Σε περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας σε γυαλό και παραλία που έχει καταληφθεί χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης, η χτηματική υπηρεσία ή ο οικείος δήμος μαζί με την πράξη απομάκρυσης εκδίδει και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στο χώρο που έχει καταληφθεί. Με την κοινοποίηση κτλ. Αυτό κάνει ο Δήμος. Δηλαδή, αν κάποιοι καταλαμβάνουν παραλίες, Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, πηγαίνετε στην ΕΤΑΔ ή στην θυματική εταιρεία. Έχει την υποχρέωση με βάση τις διοικητικές του υποχρεώσεις. Έχει υποχρέωση. Πολύ απλά τα πράγματα. Αυτά κάτι δεν γίνονται. Λοιπόν, κάτι παραφερές είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, γνωστός δικηγόρος, γυαλός, παραλία, ντρόν, τα μπλέξαμε όλα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μαλιαράκη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Διάβασα μία ανάρτηση. Τι να κάνω, διαβάζω αυτούς τους αμαρτουλούς εγώ πάντα. Αναβάστε μία ανάρτηση και αναφέρεστε σε αυτό το οποίο ισχύει στις παραλίες και σε αυτό το οποίο δεν ισχύει στη Μεσσωνική πόλη, με αφορμή αυτή την ιστορία που μείναμε στο τυπικό. Άλλωστε έχετε υποβάλει και μία αναφορά ζητώντας, αν το λέω σωστά, στην αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων με τον κύριο Καμπούρη, δυο σας ως νομική. Και μένουμε στο τυπικό, ενώ υπάρχει πάντα και η ουσία σε αυτές τις πράξεις. Σε τι αναφέρεστε σε αυτό που ανεβάσατε σήμερα εσείς?
2: Αυτό είναι συνδυάσει και τα δύο, και τα ντρόν στη Μεσσωνική, ναι, και τις παραλίες.
0: Ναι, με αυτό σε λέω. Δύο σε ένα τα πήγαμε.
2: Δύο σε ένα, σωστά.
0: Ναι, δύο σε ένα.
2: Υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από στις εφημερίδες, το οποίο έλεγε για τα ντρόν στις παραλίες, για τις καταλήψεις που χρησιμοποιούνται και τις καταλήψεις συνοχής των χώρων. Και δημιουργήθηκε το ερώτημα σε μερικούς, γιατί τα ντρόν επιτρέπονται στις παραλίες και δεν επιτρέπονται στη Μεσαιωνική πόλη, γιατί αντιρρήσεις στο ένα και όχι στο άλλο. Η απάντηση, όπως έγραψα, είναι απλή και προκύπτει από τον ίδιο τον νόμο. Το 2026, πρόσφατα, πριν έγινε μια τροποποίηση του νόμου που αφορά την προστασία του γυαλού, του νόμου 5092 του 24, στο οποίο συγκεκριμένα στο άρθρο 73 λέει ότι οι ελεκτικές αρχές, η κτηματική υπηρεσία, η οικονομική αστυνομία, η ΑΑΤΕ και οι λοιπές δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την προστασία του αγιαλού έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ηθικά drones, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνο για τη φωτογραφική αποτύπωση των τμήματων των παραλιών στα οποία υπάρχει καταπάτηση. Ναι. Οπότε εκεί υπάρχει άμεση νομοθετική εξουσιοδότηση προς τις ελεκτικές αρχές να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα με συγκεκριμένα μέσα. Στην παλιά πόλη, στην περίπτωση της Μεσσωνικής πόλης, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όχι μόνο στη Μεσσωνική πόλη ή γενικά στην πόλη, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική εξουσιοδότηση από τη Βουλή προς το Δήμο για τον έλεγχο του δημόσιου χώρου. Αντιθέτως, υπάρχει εξουσιοδότηση μόνο σε συγκεκριμένες αρχές, την αστυνομία και την πυροσβεστική,
0: βέβαια,
2: για θέματα ασφάλειας.
0: Ναι,
2: κανένας
0: ναι.
2: άλλος.
0: Ναι, και αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας, η ασφάλεια, της πυροσβεστικής για τα θέματα που έχουν να κάνουν με φωτιές και τα λοιπά, και βεβαίως και του Υπουργείου Υγείας σε σχέση που έχει να κάνει με την παρήθαψη ανθρώπων και τα λοιπά. Δηλαδή θα τρελαθούμε στο τέλος.
2: Να σας πω, δεν είμαι κατά της χρήσης drones και των νέων τεχνολογίων.
0: Όχι, βεβαίως. Κανείς δεν είναι.
2: Προφανώς.
0: Ναι, αλλά ας στηρίξουμε την νομιμότητα, κύριε Μαλιαράκη. Με συγχωρείτε, το λέω και σε εσάς. Ναι. Το έχω πει και επανειλημμένως και στον κύριο Καμπούρη. Όταν πριν κάποια χρόνια θα έπρεπε να τοποθετηθούν πύλες της εισόδου της Μεσσωνικής πόλης, ζητήσαμε, υποβάλαμε έτοιμα και μετά από 7 μήνες πήραμε το OK από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και είχε να κάνει με συγκεκριμένη χρήση. Για τις πύλες της Μεσσωνικής πόλης, που εξέταζαν τις πύλες. Όχι από ψηλά κατέγραφαν τα πάντα. Αν και εδώ τον τελευταίο καιρό έχουμε χάσει την απόσταση. Ο ένας λέει θα καταγράφουμε τις αυθαιρεσίες και το τι γίνεται και θα ρίχνουμε και τα ντρόνς να σβήνουν φωτιές και όλα να σηκώνουν καθίσματα. Και ο Δήμαρχος λέει θα είναι στα 2.000 μέτρα και δεν θα καταγράφει πρόσωπα. Δηλαδή έχουμε και μία σύγχυση σε ό,τι για να κάνουμε αυτό το ζήτημα.
2: Ναι, γιατί το όλο θέμα ξεκίνησε μάλλον έτσι πάρα πολύ πρόχειρα, με μια τέτοια να πάρουμε drones, γιατί δεν ξέρω τι, γιατί είναι ωραία, γιατί κάπου αλλού τα είδαμε και κάνουν κάτι άλλο. Και να σας πω, αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι και νομίζουμε ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες. Η περίπτωση π.χ. που πολύ σωστά είπατε για τις κάμερες στις πύλες εισόδου-εξόδου της Μεσσωνικής πόλης είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από ότι είναι τα drones στο, πάνω από την, πάνω από την πόλη.
0: Για τις κάμερες. Ναι, αλλά η διαδικασία τηρήθηκε όμως. Αυτό θέλω να σας πω. Η διαδικασία έγινε όπως προσβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή, χωρίς το OK από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν μπορείς καν να βάλεις την κάμερα, διότι καταγράφει δημόσια κίνηση και βεβαίως η χρήση της ήταν για συγκεκριμένα θέματα. Είχε να κάνει με την αφισβήτηση των όποιων ατυχημάτων συνέβαιναν στις πύλες και βεβαίως ένας έλεγχος γιατί το υλικό παραδιδόταν εκεί που παραδιδόταν. Με την πλήρη νομοθεσία τώρα, έτσι.
2: Ναι, μα αυτό θα λέω ότι εδώ πέρα τα έχουμε βάλει όλα σε ένα. Δηλαδή τα drones για την, που είναι πάνω από, την, πάνω από το δάσος για την, για την πυροπροστασία συγκρίνεται με τον drone πάνω από την, την παλιά πόλη. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για αστικό οικιστικό σύνολο, μιλάμε για δρόμους, μιλάμε για, για ανθρώπους που ζουν, εργάζονται, επισκέπτες, που θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων τους και το λένε μάλιστα και η ίδια η προκήρυξη, η μελέτη του Δήμου για το διαγωνισμό λέει ότι ο σκοπός είναι η, ο έλεγχος της παραβατικότητας, ο συνωστισμός, ο έλεγχος της ασφάλειας των, των πολιτών. Δεν είναι αρμοδιότητες αυτές του Δήμου, αλλά και να ήταν. Δεν έχει γίνει με τον σωστό τρόπο. Θα έπρεπε να ακολουθήσει.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, ναι, και δεν είναι. Δηλαδή, μην το συζητάμε. Δεν είναι. Αυτό λοιπόν να γεμίσουμε σε ρήφη στην παλιά πόλη. Δηλαδή, δεν είναι.
2: Ο Δήμος, ο, οι Δήμοι.
0: Δεν ξέρω αν μικρό εσεί είχατε την ευκαιρία διαβάζετε Jim Adams και το μικρό αρχηγό. Εντάξει, δηλαδή, σε ρήφηδες δεν έχουμε.
2: Όχι, μα αυτό ακριβώς. Και έχει αρμοδιότητα για την ασφάλεια και για την στην πόλη είναι η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό, απλά πράγματα.
0: Πιέστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Ναι, ας πιέσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της.
2: Αρμοδιότητος ο Δήμος έχει στο άλλο θέμα. Στις παραλίες.
0: Βεβαίως.
2: Θα ασκήσει εκεί τις αρμοδιότητες.
0: Πάμε, επειδή το έλεγα νωρίτερα, συμφωνείτε με αυτό το, με το, μου το στείλανε συνάδελφός σας. Το άρθρο 18 σε σχέση όταν παρατηρείται ότι κάποιοι χωρίς καμία αδειοδότηση να καταλαμβάνουν κάποια τμήματα σε γυαλό και παραλία ότι είναι υποχρέωση του Δήμου με βάση έτσι, την κοινοχρησία από να παρεμβαίνει.
2: Η Ομπρέλα χθες έβγαλε μία ανακοίνωση σχετικά για να εξηγήσει για τις παραχωρήσεις. Τι σημαίνει όταν, όταν λέμε ότι παραχωρείται ένα τμήμα, ότι υπάρχουν τρεις υποχρεώσεις προς τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή θα πρέπει το, το τμήμα αυτό να είναι το 50% της παραλίας, δεν μπορεί να δοθεί, δηλαδή σε μία παραλία που είναι 100 τετραγωνικά δεν μπορούν να δοθούν τα 80 τετραγωνικά προς εκμετάλλευση. Πρέπει να είναι το 50, αλλά και σε αυτό το 50, σε αυτό το τμήμα δηλαδή των 50 των 500 τέλος πάντων είναι το ελάχιστο, των τετραγωνικών, πάλι θα πρέπει να είναι γεμάτο με, με εξοπλισμό, με ομπρέλες και καθίσματα, max, μέχρι το maximum, δηλαδή το μέγιστο, μέχρι το 60% του χώρου. Δηλαδή το υπόλοιπο 40 πρέπει πάλι να είναι ελεύθερο, δηλαδή να μην υπάρχει πυκνή ανάπτυξη των καθισμάτων, ώστε να υπάρχει χώρος προς, από τους πολίτες να μπορούν να κατεβαίνουν, το χρησιμοποιούν ως διάδρομο να πηγαίνουν στην, για να πηγαίνουν στην παραλία. Και να υπάρχει και 4 μέτρα απόσταση η καρέκλα.
0: Ναι, από το χιμπέριο κύμα. Ναι, ναι.
2: Και βέβαια εκεί λέγαμε ότι αναλύαμε, όχι αναλύαμε, εκθέταμε τα δύο συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν τις αρμοδιότητες των Δήμων, το άρθρο 14, το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος και το άρθρο 18, που αυτό που διαβάσατε και το τι μπορεί να κάνει πάλι ο Δήμος σε, με την κτηματική υπηρεσία ή την ΕΤΑΔ, ανάλογα από το ποιος έχει την, την, την εκμετάλλευση. Οι αρμοδιότητες είναι συγκεκριμένες, αναφέρονται στον νόμο, το οποίο όμως ο νόμος δεν εφαρμόζεται.
0: Ο νόμος δεν
2: εφαρμόζεται. Και είμαστε συνέχεια τα τελευταία χρόνια και μιλάμε γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος και ποιος θέλει που δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και τι πρέπει να κάνουμε για να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή τα ερωτήματά μας είναι, τι να πω, υπαρξιακά σε σχέση με τον, με τον, με τον νόμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ Θεμά κύριε Μαλιάρακη. Να είστε καλά,
2: ευχαριστώ.
0: Εγώ,
2: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με ρωτάνε κάποιοι τι γίνεται με το τραμπουλίνο. Τίποτα για το τραμπουλίνο. Είναι ο κόσμος πάνω και κάνει βουτιές. Και όποτε έχουν κενό οι λιμενικοί δηλαδή, βρουν λίγο κενό, πάνε και κάνουν τους λιμενικούς και τους βουτιχτές. Πώς είναι κλέφτες και αστυνόμοι. Έμα το είναι. Μπήκε η πινακίδα, αλλά διασφαλίστηκε ότι δεν υπάρχει θέμα αν προκύψει, αν είτε το τραμπουλίνο πέσει είτε κάποιος χτυπήσει το κεφάλι του, γιατί θα έχουμε και τέτοια ζητήματα για τα οποία είμαστε τραγικοί δηλαδή, διότι αυτό είναι η πολιτεία να προλαμβάνει, φανταστείτε να συμβεί το παραμικρό, και βεβαίως δεν ξέρω τι γίνεται από την πλευρά του Δήμου για το ζήτημα, γιατί στο Δήμο είναι σε απίστευτη σύγχυση. Ο ένας λέει ότι εμείς πάντα ήταν δικό μας, ο Δήμαρχος, ο άλλος εντεταλμένος έστειλε στην ΕΤΑΔ ότι δεν είναι δική μας υπόχρεωση, είναι δική σας το τραμπολίνο. Και μιλάμε για το τραμπολίνο, δηλαδή μιλάμε για. Τι να πω τώρα. Λίγες είναι λέξεις, δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ κιόλας να το αποφύγω. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην έχουμε καθορίσει πώς, ρε παιδί μου, με ποιον τρόπο. Να παίζουμε με αυτά τα ζητήματα και να είναι όλα θέμα εντυπώσεων. Όλα για τις εντυπώσεις, τίποτα επί της ουσίας. Όλα για τις εντυπώσεις. Πάω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ο νόμος να εφαρμοστεί. Όπως έγινε λοιπόν στην Μεσαιωνική Πόλη με αφορμή τις εντολές προς την κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν μπορείς τέτοιες ημέρες να αφήνεις κάποιους να αμαυρώνουν την υποχρέωση που έχει η ανθρωπότητα. Ήτανε βεβαίως θυσία το ολοκαύτωμα. Και βεβαίως έχουμε ένα προνόμιο, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι είχαμε μια εβραϊκή κοινότητα η οποία χάθηκε στο Auschwitz, σβήστηκε στο Auschwitz. Και έχουμε λοιπόν 24, αν δείτε αφορμή, εκείνες τις μέρες να έχουμε την κατάθεση των Στεφάνων και τη γνωστή εκδήλωση που γίνεται στη συναγωγή. Και βεβαίως, επειδή έρχονται και προσκεκλημένοι, οι οποίοι καταλαβαίνετε, η οικονομική τους επιφάνεια είναι υψηλούς κύρους και στάθμης, δίδεται εντολή στον αστυνομικό διευθυντή τον εκάστοτε να καθαρίσει την πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Το γνωρίζουν τώρα εκεί οι τύποι, οι τρεις κακοί επαγγελματίες. Είναι πολύ κακοί επαγγελματίες και πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται με την ΑΕΔΕ, επαναλαμβάνω, όχι να παίζουμε τις κουμπάρες. Με αυτό πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος της Ρόδου και είχε δουλειά έτοιμη να στη συνεχίσει, αλλά εντάξει. Λοιπόν, καθαρίζουν τα πάντα και μόλις φύγει η αστυνομία ξαναβγαίνουν πάλι οι πραγμάτικες και δεν μπορεί να περάσεις. Αυτά είναι. Δεν θέλει ντρόν για να το δεις. Όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι έχουν την δυνατότητα να έχουν ένα κριτικά καθήκοντα. Κάτι το ΙΠ 2 είναι τώρα. Έχουμε μείνει ελάχιστοι. Ελάχιστε μάλλον, να θυμάμαι καλά, είναι πλέον. Αυτούς βγάλετε. Μαζί με την αστυνομία. Ενοχλείς τον αστυνομικό διευθυντή. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ασκέτως αν προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και παίρνουν αποφάσεις. Αυτό να θωρακίσετε. Λοιπόν, αλλιώς παίζουμε τώρα με τα ντρόν. Πάμε σε διαφημίσεις μουσικά και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε, να σας ξαναβγάλω πάλι εδώ τους δρόμους, περιμετρικές, όλα τα σχετικά. Είναι μια εξέλιξη, θετική εξέλιξη.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ζητώντας οι έλεγχοι να γίνονται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών, καθώς και στο νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επισημένοντας ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησής του. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο τέθηκαν ως βασικά εμπόδια η οριδόμηση και η αρχαιολογία, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την περιφέρεια για την πρόθεση του έργου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, δηλαδή η υλοποίηση του έργου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησε να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και η υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες στην αυλή που περιλάμβαναν καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση φρεατίων, νέο δάπεδο και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παράλληλα, προχωράει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του κέντρου δρομολογεί την ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, αγών του Break Free. Αλλά πού να Break Free από τον Δημήτρη Λίτσα, ο οποίος μου λέει: εσύ θα παίξει καμία ωραία, κανένα ωραίο τραγούδι, καμία καλή επιτυχία, ή θα το παίζει τζόβενο. Για σένα το είπε. Για σένα το λέει ο Δημήτρης ο Λίτσας. Εσύ το παίζει τζόβενο. Λοιπόν, άκου Δημήτρη, έχω μπλέξει με τον ανιψιό εδώ. Έχω μπλέξει γενικά με τους ανιψιούς δηλαδή. Και σας έλεγα νωρίτερα για τον ανιψιό, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατά έναν περίεργο τρόπο γράφει ένα εξαιρετικό άρθρο που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως με τον περιφερειακό τύπο, παιδιά. Και θέλω να πω δύο λόγια δηλαδή, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Γρηγόρης Δημοτριάδης, περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρηση και όχι έρημος ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τα λέει αυτά. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Λέει λοιπόν το εξής. Ο περιφερειακός τύπος αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες που υπηρετεί αλλά και για τη χώρα συνολικά. Αναδεικνύει προβλήματα που διαφορετικά, ένα λεπτό γιατί ήταν από την Βουλή των Ελλήνων, αναδεικνύει προβλήματα που διαφορετικά δύσκολα θα έφταναν στην κεντρική διοίκηση και λειτουργεί ως ένας πολύτιμος διάβλος επικοινωνίες μεταξύ περιφέρειας και κράτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, είχαμε δημιουργήσει ειδική ομάδα με αρμοδιότητα την καθημερινή παρακολούθηση των περιφερειακών. Κάτσε ένα λεπτό, που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Είχαμε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα με αρμοδιότητα την καθημερινή παρακολούθηση των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Πείτε του Προέδρου ότι είμαι στον αέρα. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούσαμε να εντοπίσουμε εγκαίρως προβλήματα που απασχολούσαν τις τοπικές κοινωνίες και να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικότερα για την επίλυσή τους. Ταυτόχρονα τα περιφερειακά μέσα ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς εξουσίας, ενισχύοντας τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την πολυφωνία. Συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω της προβολής τους και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, λειτουργούν ως φυτώριο νέων δημοσιογράφων, δίνοντας ευκαιρίες σε ανθρώπους που διαφορετικά δύσκολα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Και λέει πολλά εδώ ο Δημητριάδης και φτάνει σε αυτό το οποίο δυστυχώς το επαναλαμβάνω, το βλέπω μόνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τρε παιδιά. Και το έχω εισπράξει και από πρωθυπουργούς και από υπουργούς. Όταν φτάνουν οι εκλογές, όλοι αγαπάνε τόσο πολύ τον περιφερειακό τύπο, εκτιμούν τη στάση μας, τη συμπεριφορά μας. Και τι να κάνουμε, επειδή έχουμε ασπρίσει κιόλας. Εγώ θυμάμαι και ότι πριν από περίπου 30 χρόνια βρέθηκα σε ένα συνέδριο για τον περιφερειακό τύπο. Ήταν υπουργός ο Δημήτρης Ρέπας, στα Χανιά της Κρήτης, όπου μας έλεγαν τότε, λοιπόν, για να καταλάβετε, ότι κανονικά. Από τότε, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, ότι και είμαστε άμεσα το 30% της κρατικής διαφήμισης. Δίνουμε μάχη. Μάχη δίνουμε. Πόσα χρόνια μετά δίνουμε μάχη για αυτό που λέει τώρα ο Δημητριάδης. Στην κατεύθυνση αυτή της κυβέρνησης θα μπορούσε να εξεταστεί η κάλυψη του κόστους αναδρομών, συνδρομών και σαν τους συνταξιούχους, αναδρομικά θέλω να τα πάρω, το κόστος συνδρομών και υπερφυριακών μέσων σε ειδησογραφικά και φωτογραφικά πρακτορία, καθώς και χρηματοδότηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημοσιογράφων τους. 30 χρόνια ιστορία αυτή, έτσι, 30 χρόνια. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στη λεγόμενη πλατφόρμα, σου ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής σου. Ενώ ξέρουν ότι είσαι περιφερειακό μέσο. Και υπάρχει ιδιαιτερότητα εδώ, γιατί μιλάμε για τις Θερμοπύλες, ότι έχουμε τον Τούρκο μπροστά μας. Ανοίξει την τηλεόραση, πας να δεις την φυσιογνωμία του Κλειάνθη και βλέπεις την φυσιογνωμία του Ταγί Περτογάν. Ξεκινάς να ακούσεις, πες το, τον Λοΐζο και ακούς Τσόγλαν FM. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ παίζουμε και ένα ρόλο. Χθες ερχόμουν από τη Σαμπίκα και όταν πιάνει την ουρά αυτή της παρηγοριάς και άκουγα Power FM και έλεγε Γιάννη Music. Και ήταν τόσο δυνατό το σήμα του Τούρκου που τρελάθηκα. Και διαβάζω τώρα αυτό το οποίο άκουγα πριν από 30 χρόνια και δεν τους χαριστήκαμε των υπουργών, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να είναι νόμος του κράτους το 30% της κρατικής διαφήμισης και να μην το τηρείτε. Και έχουμε ζήσει και κάποια περίεργα πράγματα. Τότε προκειμένου να δοθεί η λεγόμενη κρατική διαφήμιση, τι είχαν κάνει? Πες στον πρόεδρο ότι λείπω, ρε παιδί μου, πώς θα το πω τώρα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, είχαν κάνει το εξής. Είχε αναθέσει το Υπουργείο Τύπου τότε σε εταιρείες έβαλε, θυμάμαι καλά, 4 εταιρείες που κάνανε δημοσκοπήσεις να κάνουν μία έρευνα για το τι γίνεται στην περιφέρεια, δηλαδή ποια είναι τα ποιοτικά στοιχεία τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφώνων και βεβαίως εφημερίδων. Και με βάση αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχεις ένα μέσο που είσαι πρώτος σε τηλεθέαση ή σε ακροματικότητα, απασχολείς τόσο προσωπικό, τόσους δημοσιογράφους κτλ. Κτλ, επαγγελματίες και όλα τα σχετικά, έτσι που είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε τα ταμεία τα δημοσιογραφικά, έχουμε μπλέξει με αυτήν την ιστορία πόσα χρόνια τώρα, αλλάζοντας όλα τα σχετικά, και βεβαίως με βάση τη δυναμική που έχεις και το ποιος είσαι να παίρνεις τη λεγόμενη κρατική διαφήμιση. Γίνεται λοιπόν η διαφήμιση, κάποια στιγμή η πολιτεία αποφασίζει να δώσει κάποια χρήματα και διαβάζω κάποια περίεργα δημοσιεύματα τα οποία. Ήταν διάφοροι κομματικοί από αυτούς που είναι τα παπαγαλάκια των διαφόρων κομμάτων ή διαφόρων προσώπων. Παπαγαλάκια διαφόρων κομμάτων και διαφόρων προσώπων. Έτσι. Παπαγαλάκια, δηλαδή στρατός. Αυτός λοιπόν ο στρατός, ο οποίος άρχισε να ξεβουλκεί τότε, θυμάμαι την ιστορία, γιατί λέει το κόσμος, το θυμάμαι, δεν ήμουνα, τότε ήμουνα στον Δήμο, γιατί το κόσμος πήρε αυτά τα χρήματα. Και εγώ θυμόμουν 30 χρόνια αυτό που έχω βιώσει. 30 χρόνια πριν. Χανιά περιφερειακά μέσα επί κυβερνήσεως Πασόκ. Διαβάζω τώρα τον Ανιψιό, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα τα μέσα. Παιδιά, όχι όταν φτάνουν οι εκλογές μόνο τα μέσα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια. Καθαρίστε το παιχνίδι. Καθαρίστε το παιχνίδι. Καθαρίστε τα μέσα για να έχουν και μία δυναμική. Κάντε το αυτονόητο. Βεβαίως δεν μπορεί να ψαχνόμαστε και να μας κυνηγάει καμιά φορά και η λεγόμενη αρχή σε ποια συχνότητα παίζετε. Εδώ να παίζετε, εδώ βγάλετε το σήμα. Το σήμα για να παίξει χρειάζεται 100.000. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε. Σε λίγο θα ακούτε Τσογλάν FM, σας λέω. Και εντάξει, εγώ δεν ξέρω τη γλώσσα, αν μπορώ να την υποστηρίξω. Τι βλέπει, μπρε, εσύ. Εγώ ξέρει τη γλώσσα. Τα τουρκικά ξέρω. Εντάξει, ναι, με αυτό σου λέω. Άντρα, ακούω τα ξέρω, όλα τα ξέρω εγώ λοιπόν αυτά. Και βγαίνει ο Λίτσας και μα λέει για τον Ανιψιό. Α, ο Ανιψιός να βρει τα τραγούδια. Δική του δουλειά. Λοιπόν, τώρα πάω στα υπόλοιπα. Πάω σε αυτό το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Επαναλαμβάνω ότι, ρε παιδί μου, όταν είσαι στα κοινά, δεν μπορεί να λύσει μόνο τη δουλειά των άλλων, ούτε να έχει ενακαιοποιηθεί στα πάντα δηλαδή. Εντάξει, νησάφι πια με αυτή την ιστορία. Εντάξει, ξέρω ότι ζούμε σε μια περιοχή που έχουμε και διάφορα ανόητα παλικαράκια. Αλλά αποδώστε λίγο και αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε σε αυτούς οι οποίοι είχαν βάλει τα μυαλά τους κάτω, τη σκέψη τους, την ομάδα τους και είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις της εξέλιξης της Ρόδου. Από την εποχή δηλαδή που είχαμε τον πρώτο αιρετό δήμαρχο, τον Αθανάσιο Καζούλη. Να, πώς φτάσαμε στο σημείο, έτσι. Καμιά φορά οι απόγονοι του Αθανάσιου Καζούλη, του πρώτου δημάρχου, είναι αυτοί οι οποίοι δόρισαν το ακίνητο, δηλαδή η οικογένεια Καζούλη Καράβα, για να γίνει πυροσβεστική. Μην το ξεχνάμε αυτό δηλαδή. Έτσι, για να δεις δηλαδή πώς κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη Ρόδο. Ξύλινος πεζόδρομος, έβλεπα προχθές αυτό το οποίο έγινε. Ανεβάζει μια φωτογραφία, αυτή τη Ρόδο θέλουμε, πολύ όμορφα, ο δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Πριν περάσουν 10 δευτερόλεπτα, ξανανεβάζει μια άλλη φωτογραφία με το ξύλινο πεζόδρομο ο Αντώνης ο Καμπουράκης, λέγοντας ότι αυτό έγινε επί της πρώτης αρχής δικής μας κτλ. Και αρχίζει η ιστορία, αρχίζουν και λίγο τα πονηρά. Ότι το έργο ξεκίνησε το 2015, όχι, δεν ξεκίνησε το έργο το 2015. Έτσι, θα πω τι έγινε το 2015 δηλαδή, γιατί τα βασικά το 2015 έγινε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, λέει αυτό ο Καμπουράκης και ωραία, πολύ όμορφα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη που έχει να κάνει με τον Κολιάδη. Είναι αυτό το τμήμα το οποίο παραδόθηκε, το τρίτο δηλαδή, αυτό το τμήμα Κολιάδης. Λέει, δεν σταματάμε, το Νοέμβριο ξεκινάει η μεγάλη ενέπλαση στη Θεσσαλονίκη πύλη. Λέει λοιπόν, το έργο ξεκίνησε το 2015 και έμεινε για χρόνια με μισά τμήματα. Να, γιατί έγινε για χρόνια με μισά τμήματα, αφού θέλουμε λοιπόν. Θα σας πω εγώ τι έγινε. Αλλά το έργο, ένα λεπτό, το έργο ξεκίνησε επί δημαρχίας του Γιώργου Γιαννόπουλου. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν ο εμπνευστής της επέκτασης της Ρόδου στο θαλασσινό μέτωπο. Αυτός λοιπόν έκανε το πρώτο κομμάτι που ήταν ο ξύλινος πεζόδρομος στην Κολώνα. Μεσολάβησαν, γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με πρακτικά ζητήματα, με αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Χατζημάρκος. Η δουλειά έχει να κάνει με τις μελέτες, με τις διαδικασίες, αδειοδοτήσεις. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Όχι το να προμοτάρω τη φωτογραφία. Το εύκολο είναι. Λοιπόν, ακολούθησε λοιπόν η ανάπλαση που έγινε μπροστά εκεί στο κομμάτι της λεγόμενης θαλασσινής πόρτας, δηλαδή όχι θαλασσινής πύλης, της πύλης Παναγία να το πω έτσι, που είναι το κομμάτι από την κολόνα μέχρι και το Τελωνείο, το δεύτερο κομμάτι επί δημαρχίας του Στάθη Κουσουρνά. Ξουρνάς, εξαιρετική δουλειά σε δύσκολες καταστάσεις. Του ξενίζαμε το... δεν είχε ούτε μουστάκι ούτε... τον παίρναμε ξόφαλσα τον Στάθη τον Κουσουρνά, ο οποίος έτρεχε να ενοποιήσει 10 δήμους και να κάνει και κάποια έργα. Αλλάζει λοιπόν η διακυβέρνηση και το 2015. Το 2015 αλλάζουν όλα. Το 2015 η χώρα, σας θυμίζω, ήταν σε πτώχευση. Καμπανάκια. Και αλλάζει όλη η φιλοσοφία, όλη η φιλοσοφία δηλαδή, όλη η μελέτη από την Διεύθυνση Μεσογείωσης Πόλης μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στο οποίο αυτό ανήκει το έργο, Χριστοδούλου τότε, και βεβαίως υπηρεσιακοί παράγοντες, από τη Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, που αλλάζει και όλη η ανάπλαση της θαλασσινής πύλης. Θα γίνει ανάπλαση όλου αυτού του τμήματος. Αυτό που τώρα λέει ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Αυτό είχε πάρα πολύ κόπο. Και βεβαίως ξεκινάει στο τέλος λοιπόν της Δημαρχίας Χατζηδιάκου το έργο που έχει να κάνει με την επέκταση στην περιοχή Κόβα. Η επέκταση του ξύλινου πεζόδρομου, ποδηλατοδρόμος κτλ. Και που τότε φώναζα, διάβαζε διάφορους τύπους οι οποίοι τώρα ήρθαν στην πόλη, είναι άσχετοι. Γιατί κάνατε ένα ποδηλατόδρομο ο οποίος είναι 30 μέτρα έγγραφα, 40 μέτρα και τι ισχύει κτλ. Και τους έλεγες ότι ξέρετε στην Ελλάδα τα έργα είναι δύσκολο να συμβούν. Και στο τέλος θα κρίνεται αξιολογώντας την όλη ιστορία που ξεκινά τη Μαρίνα, δηλαδή τη ΡΟΤ, τη Νέα Μαρίνα, φτάνει όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, η ανάπλασή του, που είναι χρόνια δουλειά δηλαδή, και θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και για τον ποδηλατόδρομο και τα ξυλόδρομο και τα πάντα. Αλλά μια ζωή αιμονική. Μιλούσαν για ποδήλατα χωρίς να ξέρουν τι είναι ποδηλατόδρομοι. Και βεβαίως όλη η δουλειά είναι μελέτες, ανάπλαση, διαδικασία, γυαλί, χάραξη, όλα αυτά. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο. Λοιπόν, καμιά φορά τα γράφετε τέτοια πράγματα, να είστε λίγο σοβαροί στις προσέγγισεις. Γιατί ο καθένας έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και χαίρομαι, για να πάω στο διατάφτα, ότι αυτό έλειπε να ήταν, γιατί είχαμε και διάφορα περίεργα, δεν θέλω να τα θυμηθώ. Ο καθένας έχει περάσει, έχει ένα χρόνο. Έχει αποδείξει το τι μπορούσε να κάνει, τι δεν έκανε κτλ. Είχαμε και διάφορους που τα βλέπανε λίγο περίεργα όλα αυτά. Και μέλη ή αν θέλετε και κάποιοι σε δημοτικές αρχές. Και έρχεται λοιπόν αυτή η ιστορία και δικαιώνει. Στο τέλος θα είναι ένας φοβερός ξύλινος πεζόδρομος, ο οποίος θα ξεκινάει από την κολόνα, θα φτάνει μέχρι το σημείο που ενώνεται με το σφαγείο και με την επέκταση προς την Μαρίνα της Ρόδου κτλ. Και θα είναι φοβερό. Αυτό είναι. Ολοκληρωμένο έργο. Και ο ποδηλατόδρομος ολοκληρωμένος και τα πάντα. Για να σταματήσουν και κάποιοι ανόητοι οι οποίοι έγραφαν απίστευτα πράγματα. Σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε πόλεις που αλλάζουν, που δίνουν το χώρο στον ποδήλατο, που πετάνε τα αυτοκίνητα, εδώ θέλουν ο καθένας το αυτοκίνητο ξανά το σπίτι του. Έξω από το μαγαζί του. Με τα καφάσικα και τα γνωστά. Πάμε σε άλλο τώρα. Αυτό που είπε ο Χατζημάρκος. Θα δείξει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης, μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή, που είναι ο Γιάννης ο Παπάς, ο οποίος ο βουλευτής με αφορμή. Όχι, σε λίγο. Ο Παναγιώτης θα δείξει αυτό που λέγαμε. Τα ξέρει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα γίνει συγκοινωνιολόγος στο τέλος. Ασχολείται με την νέα είσοδο της πόλης, με την περιμετρική οδό κτλ. Έχει πλάνα, έχει χάρτες κτλ. Θα δείξει τους χάρτες για την περιμετρική, αυτό που λέγαμε 1,5 χρόνο. Έψανα λίγο να βρω τα κείμενα. Για αυτό το θέμα είχα γράψει πριν από 1,5 χρόνο. Ενώ όχι τα προηγούμενα χρόνια, που όταν γκουγκλάρεις θα βρεις 500 κείμενα για την περιμετρική, αλλά πριν από 1,5 χρόνο. Ότι επιτέλους συμφώνησαν, και είναι σωστό αυτό, αντί να ξεκινήσουμε και να κάνουμε δύο δρόμους, η οδός Ευρώπης ήταν δημοτικός δρόμος, η περιμετρική, επαναλαμβάνω, ήταν υποχρέωση στο Δήμο παλιότερα, πέρασε όμως τώρα στην επίπεδο περιφέρειας. Και κάτσα λοιπόν. Έλα, ζούμε, ρε Παναγιώτη μου, για να δούμε γιατί πάει και η Παπαδιαμάντη. Περιμετρική οδός της πόλης Ρόδου είναι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Θα ζουμάρει από την περιοχή που είναι εκεί Παλιούρης, η συμβολή Ρόδου Καλυθέας. Και το ανάποδο, Παναγιώτη μου, έτσι το παίρνεις. Μπράβο, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το κομμάτι, το μπλε δηλαδή. Το πρώτο είναι το γαλάζιο, το ανοιχτό, είναι αυτό το οποίο έχει γίνει. και λέγαμε γιατί μπετονιάραμε και χαλάσαμε την παραλία στο Ζέφυρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα βγει πάνω στην Παπαδιαμάντη. Θα ξεπεράσει την Αττική Οδό Δουλίνδου και θα βγει απέναντι. Και μετά έχουμε ένα κομμάτι το οποίο να δούμε πότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ένα βασικό κομμάτι. Θα μπαίνεις στην Ρόδο Καλυθέας, θα μπορείς να βγεις από τα φορτηγά και τα πάντα να βγουν πάνω στη Ρόδο Λίνδου και όχι να περνάνε μέσα τα Κοσκινού, όχι να περνάνε μέσα το Φαλιράκι. Αυτό είναι το χρήσιμο δηλαδή. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια κάνουμε εκπομπές και μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Πόσα χρόνια. Και χαίρομαι ότι γι' αυτό υπάρχει μια συμφωνία και τρέχει δηλαδή. Με αφορμή και την εξέλιξη την οποία αποτυπώνει σήμερα ο Περιφερειάρχης. Εάν υπάρχει καλή διάθεση, μπορεί να τρέξουν πράγματα. Γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές. Και βεβαίως, ναι, χρήματα υπάρχουν. Και θα υπάρξουν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Αρκεί να υπάρχει λογική, όχι τσαμποκάδες που δεν καταλήγουν πουθενά, εξυπνάδες που καταλήγουν σε ναυάγια ή εξυπνάδες που χάνουμε χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα επόμενο. Τι είπαμε? Έχω μια συναυλία με την Καλυμάνη την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, για το τραμπολίνο σας έλεγα, μου στείλανε φωτογραφία για το τραμπολίνο. Σήμερα μου λέει δες το τραμπολίνο. Λοιπόν, να το δείξουμε το τραμπολίνο. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι κλειστό. Δεν υπάρχει κανείς που ανεβαίνει πάνω. Είναι ασφαλισμένο. Είναι ασφαλισμένο το τραμπολίνο. Σημερινή. Φρέσκο πράγμα. Εκπομπή τρέχει και έχω και εσάς. Λοιπόν, φρέσκο πράγμα, τραμπολίνο. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα που λένε. Αυτό παιδί μου παραβίνει. Λοιπόν, που λέει και ο φίλος μου ο Μουσταφά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραμπολίνο. Σε λίγο τώρα, σε 15 λεπτά, θα έρθει το λιμιναρχείο, θα κάνει μία τσάρκα, θα κάνει του πώς κάνουν οι κόρνες, εννοώ πώς κάνει ο ήχος της αυτή, και θα κατεβαίνουν, θα ανεβαίνουν. Οι Σουηδές λέει, what to do, λέει, τι έγινε, ξέρω, γιατί σου λέει, πού να καταλάβουν τώρα, πού να καταλάβουν τώρα, δηλαδή τα νέα παιδιά, ότι και αυτή είναι η εικόνα. Εντάξει, είναι και έχει τα μαύρα τα χάλια, δηλαδή κοιτάξτε πώς είναι, μαύρα χάλια έχει. Μαύρα χάλια, έχει από κάτω τα προβλήματά του και μαύρα χάλια μπροστά δηλαδή. Αυτό είναι κλειστό τώρα. Είναι κλειστό και δουλευόμαστε. Και δεν έχω ακούσει το παραμικρό. Αλήθεια, τι κάνουν στο Δήμο της Ρόδου? Κυνηγάνε την ΕΤΑΔ ή η ΕΤΑΔ κυνηγάει αυτούς? Γιατί για αυτά δεν έχουμε τίποτα ρε παιδιά. Τι τους έχει πιάσει, δηλαδή, τι έχουν κλείσει το στόμα τους. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Θα τα πάμε τώρα. Πάμε πώς βρούμε τον Υπουργό και βουλευτή του Δεκανήσου, τον Γιάννη Παπά, γιατί έχουμε και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζει το μαραθώνιο Μητσοτάκης σε Λέρο και σε Αγαθονήσι. Να μάθουμε γιατί έρχεται ο Πρωθυπουργός δηλαδή. Ποιος είναι ο λόγος επίσκεψης στο Αγαθονήσι? Έχει να κάνει και με τα εθνικά, γιατί να σας πω τι γίνεται εκεί. Εκεί έχουμε μια έντονη προστριβή που υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Αρχιπέλαγους με το λιμενικό σώμα. Και εδώ δεν θέλω να πω το παραμικρό, αλλά έχουν δίκαιο από το Αρχιπέλαγος. Εκεί έχουμε εδώ και 2,5 χρόνια τις τουρκικές μηχανότρατες να έχουν σαρώσει τα πάντα. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ τον Ευάγγελο Κότορο, το δήμαρχο του Αγαθονησίου, και μου λέει ότι ακούγονται τα τουρκικά στο λιμάνι Τέρι, γιατί είναι 100 μέτρα από την αχτή τα τουρκικά σκάφη, οι μηχανότρατες. Είναι 100 μέτρα από την αχτή οι μηχανότρατες. Και όταν έχεις τόλο με μηχανότρατες, άντε να αντιδράσεις. Ψαρεύουν εκεί, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, δηλαδή έχουν διαλύσει το βυθό με τα σειρώμενα εργαλεία. Τον έχουν ισοπεδώσει, φωνάζει το Αρχιπέλαγος και έχουμε χαθεί σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο θέματα. Θα πούμε και για το τι έγινε στην Πάτμο. Θα δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για το Αγαθονήσι. Θα ρωτήσουμε και τι έγινε εκεί με το Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό δηλαδή, για ένα άλλο θέμα. Σε δύο λεπτά, όχι, σε δύο λεπτά. Εντάξει, ξέρεις ότι δεν μ' άρεσε να μιλάω, αλλά θα αναγκαστώ να μιλήσω. Βάλε λίγο κανένα κομμάτι να τραγουδήσω κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα. Είναι στην Βουλή προφανώς. Οπότε, Επιστρέφω λοιπόν σε αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα. Διαβάζω και τον Γιάννη Κουμπιάδη, ο Κουμπιάδης δικηγόρος. Ίστατη έκκληση για σύμπνοια και συντονισμό για το δικαστικό Μέγαρο. Αχ βρε Κουμπιάδη και εσύ τώρα. Αχ βρε Κουμπιάδη και εσύ. Η αλήθεια είναι ότι και δικηγόροι χάσατε πάρα πολύ χρόνο τώρα, έτσι. Πολύ χρόνο. Όταν κάποιοι έλεγαν για δικαστικό Μέγαρο, κάποιοι άλλοι πετούσαν αετό ή είχαν μια άλλη προσέγγιση. Και οι δικηγόροι χάσατε πάρα πολύ ουσιαστικό χρόνο. Έχουν κάνει παντού δικαστικά Μέγαρα. Εμείς βλέπαμε το χρόνο να περνάει δηλαδή. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Ζερβό να φωνάζει. Ζητούσε ο Ζερβός τότε να γίνει δικαστικό Μέγαρο πίσω από το Δημαρχείο της Ρόδου, δηλαδή λέγοντας ότι υπάρχει ο χώρος στην ΤΕΔΚ τότε. Ήταν μια πρόταση. Σου λέει εκεί είναι όλα τα κτίρια. Και θα υπήρχε και μια αισθητική προσέγγιση με βάση τα ιστορικά κτίρια έτσι, στην πόλη. Μια αισθητική προσέγγιση. Όπως κάνουν δηλαδή, όπως κάνει η σύγχρονη αρχιτεκτονική, η οποία δένει το κλασικό, το ακόμη και Art Nouveau δηλαδή, με την σύγχρονη κάλυψη. Δεν έγινε τίποτα, χάσατε χρόνο. Τώρα που βρήκαμε τον Μητσοτάκη, βρήκαμε και το παλιό νοσοκομείο, βρίσκουμε και τα κονδύλια, λέει και ο Φλωρίδης θα έχω τα χρήματα. Συμφώνησε όλο το νοσοκομείο, συμφώνησε και ο Δήμος νοσοκομείο. Σηκώνει το πρωί στο Δήμο, λέει τι μέρα σήμερα, λέει Τετάρτη. Λέει Τετάρτη θα διαφωνήσουμε στο νοσοκομείο. Α, το πούμε στο Δημοτικό Σύμβουλο. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Κώστα του Χαλκιά. Ποιο λένε τώρα οι υπόλοιποι ότι ενώ συμμετέχει στην Επιτροπή, ενώ συμφώνησαν, είπανε πάμε μαζί, ο Δήμος βάζει αβάντα και τα διάφορα σε Μητσοτάκη, σε Φλωρίδη, ξαφνικά τώρα σηκώθηκε αρκεί είναι Τρίτη, τι ημέρα υπάρχει φίλε, Τετάρτη, Τετάρτη και έχουν πρόβλημα. Και μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία με το δικαστικό Μέγαρο. Ωραία λοιπόν, εάν δεν θέλουν εκεί, ας υποδείξει ο Δήμος της Ρόδου, υπάρχει άλλη θέση η οποία νομίζω είναι αποδεχτή από όλους. Ή εντάξει, μπορεί να είναι αποδεκτή. Πού είναι ο χώρος που υπάρχει στον Ιρέα. Εκεί που είναι εγκαταστάσεις της διεύθυνσης, της πρώην Ρόδα, του ΔΟΠΑΡ και που έχουν εγκαταλείψει της Πολεοδομίας, της Αμαρτωλής και έχουν εγκαταλείψει οι τεχνικές υπηρεσίες στα εκεί γραφεία δηλαδή. Πάμε εκεί. Είναι δημοτικό υποκόπεδο. Ας πάμε εκεί λοιπόν να κάνουμε εκεί το δικαστικό Μέγαρο. Αλλά δεν μου αρέσει εδώ πρωί-πρωί και διαφωνώ ενώ είχα συμφωνήσει. Αυτά είναι με συγχωρείτε αστεία πράγματα. Είναι αστεία πράγματα και δεν μπορεί να γίνονται, ρε παιδί. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, γρήγορα, σας είπα για τον εξαιρετικό φίλο μας, τον Δημητριάδη, που λέει αυτά που λέει για την. Για τον τύπο, τον περιφερειακό τύπο και τα σχετικά. Και πάμε λοιπόν, τον βρήκαμε τώρα, τον κύριο Γιάννη Παπά, τον βουλευτή Δωδεκανήσου και πρώην υπουργό, για να τον ακούσουμε, ξεκινώντας από το πρώτο βασικό ερώτημα, το οποίο ακόμη δεν έχει έρθει το πρόγραμμα και γι' αυτό λέω ότι φαντάζομαι ότι έχει άριστη ενημέρωση ο κύριος Παπάς. Πάμε λοιπόν να τον καλημερώσουμε. Καλημέρα, υπουργέ.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά από την παλιά πόλη, από τον Άγιο Πετελήμονα.
0: Α, βεβαίως, ναι. Ελπίζω να ανάψατε καμία λαμπάδα για τον Βασίλη και ένα μικρό κεράκι για μένα. Γιατί
1: ο Βασίλης είναι... παιδιά, για όλο τον κόσμο ανάβω λαμπάδες και κεριά. Για όλους πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία. Υγεία σε όλους, χαμόγελα, αισιοδοξία και ό,τι καλύτερο στη σπίτια όλων μας.
0: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ρωτήσω, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός την Τρίτη στην Λέρο και την Τετάρτη στο Αγαθονήσι, γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμη αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Λέρο να γενιάσει τα νέα ΤΕΠ που γίνανε στο νοσοκομείο της Λέρου και παράλληλα και το αλευτικό καταφύγιο, ενώ στο Αγαθονήσι θα επισκεφτεί το νησί που είναι ένα από τα λίγα νησιά που δεν έχει επισκεφτεί το Δωδεκάνησο και ήθελε πάρα πολύ να δει το νέο μουσείο που έγινε στο Αγαθονήσι, το οποίο το γενιάσει μαθημάστε σχεδόν πριν ένα μήνα με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα και την κυρία Μεδόνη, και θέλει να το δει από κοντά γιατί έχει μάθει και έχει ακούσει από επισκέπτες και γνωστούς επισκέπτες τα καλύτερα για αυτό το υπέροχο έργο που έχει γίνει σε αυτό το νησί, το οποίο θα του δώσει μια άλλη πλέον όψη, θα δώσει μια άλλη εικόνα για το Αγαθονήσι, που το έχουμε τόσο ανάγκη το έχουν και οι κατοικοί του.
0: Και φαντάζομαι από εκεί θα στείλει και το μήνυμα. Το λέω γιατί είμαστε σε μία περίοδο που υπάρχει μία ένταση σε σχέση με τους αλευτικούς στόλους, δηλαδή εκεί των Τούρκων. Οπότε θα λάβει και το μήνυμα ο Ερντογάν. Είναι κοντά για να το ακούσει, κύριε Παπά.
1: Έχει τα μηνύματα όταν χρειάζεται και όταν πρέπει. Και λειτουργούν συνέχεια όλες οι ομάδες κυβερνητικές, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, για να είμαστε θωρακισμένοι με ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να είμαστε όλοι οι νησιώτες αλλά και όλοι οι πολίτες ασφαλείς για να μπορούμε να δημιουργούμε, να επενδύουμε και να προχωράμε.
0: Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα, εκεί πάει, δεν πάει για να κάνει εγγένεια, πάει να δει το μουσείο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο ουσιαστικά είπε από τη Ρόδο, δηλαδή ότι ξεκίνησε ο Μαραθώνιος, πάει να τους κουράσει όλους.
1: Ξέρετε, εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα πάντα είμαστε σε μαραθώνιο γιατί και δεν σταματάμε ποτέ. Είναι τέτοια δυναμική των νησιών μας, είναι τέτοια τα ζητήματα. Είναι η θάλασσα τόσο δύσκολη, όσο όμορφη και γλυκιά είναι και τόσο δύσκολη και σκληρή, που μας αναγκάζει συνέχεια να είμαστε σε πάλξεις, να είμαστε στην πρώτη γραμμή μάχες καθημερινά, να δίνουμε μάχες καθημερινές, να παλεύουμε πολλές από αυτές να τις κερδίσουμε. Κάποιες χάνονται, αλλά πιστέψτε με, τίποτα δεν το αφήνουμε τυχαία να φεύγει ή να το ξεπερνάμε. Προσπαθούμε για όλα να δίνουμε λύσεις. Ακόμα και πριν από τρεις μέρες που πήγαμε με το αεροπλάνο στην Πάτμο.
0: Ναι. Σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Ναι.
1: Επειδή πήγαμε με το αεροπλάνο στην Πάτμο, ήταν σημαδιακό και δεν ήταν τυχαίο. Αυτό το κάναμε και το έκανε και ο Άδωνς Γεωργιάδης για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα συστήματα τα οποία παλεύουν ενάντια στο να μπουν τα αεροπλάνα στη λειτουργία. Ακόμα και τις διαδικασίες που ενώ υπάρχει το δρόμο στην Πάτμο, κάποιοι θεωρήσαν ότι έπρεπε να το ακυρώσουν ή να μην το έχουν στη λειτουργία. Έπρεπε να στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα ότι τα αεροπλάνα θα έρθουν και θα υπάρχουν για να υπηρετούν την
0: ανάπτυξη. Ένα λεπτό, Υπουργέ μου, τώρα τι μήνυμα να στείλετε? Εσείς είστε στην κυβέρνηση, δηλαδή. Χρειάζεται να στείλετε μήνυμα σε ποιον?
1: Εμείς είμαστε κυβέρνηση. Εσείς είμαστε το κράτος, εμείς.
0: Ωραία, ναι, αλλά εσείς είστε κυβέρνηση που αλλάζει τους νόμους του κράτους, αν κάποιοι αντιδρούν δηλαδή.
1: Εμείς δίνουμε το τέμπο. Σας θυμίζω ότι και εδώ στη Ρόδο κάποια στιγμή κυρώσαν το δατοδρόμιο στο Μαντράκι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, αλλά τα πείτε στη Μενδόνη, να τα πείτε στις υπηρεσίες στη Μενδόνη.
1: Το επαναφέραμε.
0: Και ξανά ακυρώθηκε η ιστορία.
1: Το ίδιο το ξέρω γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ενδιαφέρον για τα αεροπλάνα, γιατί δεν μπορεί σήμερα το 2026 που μιλάμε μετά από σχεδόν 15 χρόνια αγώνες, γιατί θυμάμαι από την περιφέρεια να ξεκινήσει Νοτιού Αιγαίου το 2014. Οι προσπάθειες να ξεκινήσουν τα δρόμια στα νησιά μας. Οι υπουργοί περάσαν πολύ και βελτιώναν τις διαδικασίες για να γίνουν τα υδάτινα παιδεία, οι υδατοδιάδρομοι, τα υδάτινα παιδεία και όλες αυτές οι διαδικασίες για να το κάνουν πιο εύκολο, θα έλεγα. Αλλά συνέχεια, όπως βλέπετε κι εσείς, γίνονται περιέργως
0: ναι, ξέρετε, γιατί τα ακούσατε, ξέρετε, έτσι. Τα ακούσατε, δηλαδή, ενώ ότι ο κόσμος βεβαίως το συνέδεσε με την ιστορία που είναι πάντα μια θετική εξέλιξη που είχε να κάνει με το κέντρο υγείας και τις παρεμβάσεις που είναι εκεί. Αλλά το σχολίασε αρνητικά λέγοντας ότι όταν χρειαστούν έρχονται με το υδροπλάνο, ενώ δεν λύνουν επιτέλους το πρόβλημα να υπάρξουν υδροπλάνα και για τους νησιώτες.
1: Θα γίνει και αυτό και θα γίνει και αυτό. Αυτά είναι τα στάδια που μπαίνουν. Ξέρετε, για να υπάρχουν και τα αεροπλάνα, πρέπει να υπάρχουν και επενδυτές οι οποίοι θα επενδύσουν να αγοράσουν τα αεροπλάνα. Ναι. Τα αεροπλάνα δεν είναι ένα μέσο δημόσιο. Είναι ένα μέσο που είναι στοχευμένο ένας επιχειρηματίας, ο οποίος το προσέφερε εθελοντικά και εκεθελώς με δικιά του χορηγία, το οποίο έγιναν κάποιες επισκέψεις όπως έγινε στη Σκύρο, όπως έγινε στη Σκόπελο και στη Σιάθο, όπου και στην Αλόνσο και όπως έγινε και στην Πάτμο, για να μπορούν γρήγορα να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Γρήγορε για να μπορούμε παράλληλα να είμαστε σε πολλά μέτωπα.
0: Ναι, περιμένουν επενδυτές, Υπουργέ μου. Αυτό λέμε. Ο Χαραλάμπους και το κονσόρτσιουμ των εταιριών περιμένουν οι άνθρωποι εν αγωνίως.
1: Ο κύριος Χαραλάμπους, ο Νικόλας, τον ευχαριστούμε πραγματικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη ένα αεροπλάνο εδώ. Το έχει βάλει κάποιες πτήσεις. Πρέπει να φτιαχτούν τα δρομολόγια. Πρέπει να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες η ΑΠΑ. Πρέπει να γίνει ένας κόμβος στο ΣΕΦ κάτω. Να καταλάβουν όλοι ότι είναι ένα κάτι το οποίο έρχεται για να μείνει, γιατί θυμίζω και το λέμε εμείς συνέχεια, εμείς τα αεροπλάνα εδώ στη Ρόδο, στα νησιά μας, τα είχαμε πριν 100 χρόνια. Και με αυτά γινόταν όλη η κινητικότητα όλων των κρατικών τότε Ιταλών λειτουργών σε όλα τα νησιά και όχι μόνο στα νησιά μας. Από εδώ ο διοικητής έφευγε για να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις Υποσαχάριες και όλες αυτές τις χώρες, τις οποίες γινόταν από εδώ ο έλεγχος, ήταν ο τρίτος στην εξουσία. Άρα λοιπόν εμείς αγνωρίζουμε, ξέρουμε τις ανάγκες. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι κάτοικοι των νησιών μας, όταν υπάρχει η ανάγκη, πάντα είναι δίπλα. Το κομμάτι της υγείας, πάντα είναι στο κομμάτι της υγείας εννοώ, πάντα είναι δίπλα οι παρεμβάσεις και οι επεμβάσεις που γίνονται και από το ΕΚΑΒ και δεν έχει μείνει κανένας άνθρωπος αβοήθητος. Είμαστε όλοι στο πλευρό όλων. Και όλοι παλεύουμε για αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά επαναλαμβάνω ότι εσείς είστε κυβέρνηση.
1: Δεν έχει ένας γιατρός, Δεν έχετε ένα γιατρό που μένει σε ένα νησί και κάθεται 50 χρόνια και λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια συνεχόμενη κινητικότητα και αυτή η κινητικότητα προσπαθούμε και εμείς να την προλαβαίνουμε. Και όταν υπάρχουν κενά, να προσπαθούμε να τα καλύπτουμε πριν δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία των υπηρεσιών στο κάθε νησί μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή δεν το είχαμε συζητήσει καθόλου. Βρεθήκατε με τον Πρωθυπουργό πρόσφατα και έχει τη δυνατότητα κανείς λίγο πιο ήρεμα, χωρίς το άγχος, χωρίς την πίεση, να περάσει και να εξηγήσει και να διεκδικήσει κάποια ζητήματα. Ποια είναι η ιστορία που έχει να κάνει με το ΦΠΑ?
1: Καρχήν να πούμε το σενάριο ότι από 1η-1η-26 όλα τα νησιά μας πριν ζρώ έχουν μειωμένους στη ΦΠΑ. Μια επιτυχία μεγάλη, το πετύχαμε, καταφέραμε ένα πράγμα το οποίο θεσμικά το ζητούσαμε από το 2015 όταν το κατέργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, ο κύριος αγαπητός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει τα ξεχάσει όλα αυτά τώρα και έρχεται αμόλυντος και καθαρός να θέλει να διεκδικεί την εξουσία ξανά. Το κάναμε το 2015, το διορθώσαμε τώρα σε όλη την νησιά της Παραμεθωρίου, γιατί είναι τεράστια τα κόστη, τα μεταφορικά, και θα πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο που ζει σε αυτά τα νησιά και ευημερία. Και γνωρίζει ο Πρωθυπουργός την υποχρέωση στη δεύτερη, τη συνέχεια δηλαδή, γιατί υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχα προτείνει και εγώ κάποτε όταν ήμουν υφυπουργός ναυτιλίας και πολιτισμού. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο σε δεύτερη φάση έμπαινε η Ρόδος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός και εγώ έχω την μικρή μου πίστη ότι σύντομα μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις για να μειωθεί και ο εξωτελεστής ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου. Είναι ένα από τα θέματα που συζήτησα μαζί του και συζητάω πάντα μαζί του. Είναι ένα θέμα που ξεκινάμε την κουβέντα μας πάντα, γιατί πρέπει να το θυμίζουμε, γιατί πρέπει όταν υπάρχει το πλεόνασμα το δημοσιονομικό και όταν βρούμε το παρεθεράκι ευκαιρίας να το ανοίξουμε για να το κλειδώσουμε και για τη Ρόδο. Και από εκεί πέρα μια σειρά πολλών θεμάτων που αφορούν τα νησιά μας, την πολιτική στα νησιά μας, σε θέματα ανάπτυξης, σε θέματα υποδομών, σε θέματα παιδείας, σε θέματα υγείας, σε θέματα δικτύων, σε θέματα της σύνδρευσης. Πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ζητήσαμε, αλλά και μια γενικότερη εικόνα για πολλά που αφορούν την κοινωνία μας, την πολιτεία μας γενικότερα. Και γίνονται συχνά αυτές οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Όπως έκανα και μια κουβέντα και για τον, ένα απλό παράδειγμα σας πω, και για τον ΚΟΚ, ο οποίος νομίζω ότι ορίμασε την κοινωνία μας, κατάλαβε, πήραν τα μηνύματα κοινωνία και πρέπει πλέον ο ΚΟΚ να γίνει πιο, τα πρόσημα πρέπει να γίνουν πιο ήπια, και θα έλεγα μάλιστα ότι...
0: Εξού και η αναφορά σας στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν χρειάζεται τα πρόστιμα να είναι εξοντωτικά, αλλά πρέπει να δίνουν μια κατεύθυνση. Ναι.
1: Να δίνουν μια κατεύθυνση, όχι μόνο αυτό. Εγώ χαιρετίζω τους ελέγχους, χαιρετίζω ότι βλέπεις
0: όλοι
1: τους
0: δρόμους
1: πλέον να υπάρχει η αστυνόμευση. Αυτό το θέλουμε όλοι, αλλά πρέπει ο λειτουργός και ο πρώτος, από τον πρώτο στο τελευταίο, να υπάρχει και η γνώση που είσαι, που λειτουργείς, πώς λειτουργείς και πώς κινείσαι. Είμαστε μικρές κοινωνίες και εμείς είμαστε εδώ για να μείνουμε. Αν κάποιοι είναι περαστικοί, καλό θα είναι να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα σε αυτό που κάνουν στο νησί και όχι απλά να μείνει το αρνητικό. Το θετικό σκέλος είναι ότι μπράβο, όλοι στους δρόμους κινούνται προσεκτικά, όλοι φοράνε τις ζώνες τους, στα μηχανάκια όλοι με κράνη. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να σεβαστούμε ότι είμαστε σε ένα τουριστικό χώρο, σε ένα νησί που παράγει θέσεις εργασίας, παράγει, γεννάει χρήμα και παράγει ανάπτυξη. Μην το καταστρέψουμε το νησί καλοκαιριάτικα. Αυτό είναι ένα μήνυμα όχι μόνο, όχι μόνο για την αστυνόμευση, αλλά σε όλους τους κρατικούς λειτουργούς που λειτουργούν ελέγχοντας το ότι όλοι μας οι πολίτες τηρούμε τους νόμους. Γιατί αν το θέλεις να το ψάξεις από το άλβα στο μέγα, όλοι υπάρχουν τα μικροκενά ή τα μικρολαθάκια. Εκεί λοιπόν έχει η πρόληψη και η διόρθωση, όχι η καταστολή. Ξαναλέμε, σε μια κοινωνία μικρή και πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι όλοι και να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
0: Υπουργέ,
1: και αυτό
0: το
1: ήταν ένα θέμα κουβέντας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα και πολύ καλά κάνατε. Υπουργέ, ένα ερώτημα έχω. Ένα τελευταίο ερώτημα. Συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψη που έκανε στη Ρόδο και πήγατε στο παλιό νοσοκομείο. Βεβαίως και ακούσαμε εκεί από τον Πρωθυπουργό, σε συμφωνία με το Υπουργείο και με την κυβέρνηση, μιλάει για τη δημιουργία του δικαστικού μεγάρου. Μετά ήρθε ο κ. Φλωρίδης, ακολούθησαν οι συσκέψεις, συμφωνήσαμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση που ήταν ένα αιτούμενο από την Ροδιακή κοινωνία. Και μετά από όλα αυτά, ακούμε για επαναχώρηση του Δήμου της Ρόδου από την ιστορία ανέγερση νέου δικαστικού μεγάλου στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Πώς το κρίνετε, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Υπήρχαν κάποιες προτάσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν για το πού μπορεί να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε να φύγουμε από τη λογική ότι το προηγούμενο η ανακαίνισή του και η λειτουργία του είναι, θα κοστίσει πάνω από 20 εκατομμύρια, mm-hmm. ενώ με τα λιγότερα χρήματα κάνουμε ένα καινούριο, σύγχρονο, ενεργειακό, ψηφιακό, καινούριο δικαστικό μέγαρο. Και το προηγούμενο θα παραδοθεί στη ροδιακή κοινωνία, θα αναλάμβανε και η περιφέρεια να κάνει μια προγραμματική με το Υπουργείο για να το αναστηλώσουν, να φτιάξουν την εικόνα του και από εκεί πέρα επόμενε σε κάποιες λογικές το πώς, ποια θα ήταν και η λειτουργία του χώρου, ο οποίος μπορεί να ήταν ένας χώρος χρήσιμος για το κέντρο, για τους πολίτες του νησιού. Από εκεί και πέρα, για το δικαστικό μέγαρο σε όλες τις κουβέντες μας, mm-hmm. μπήκε ένα σημείο πίσω από το χώρο του νοσοκομείου, όπου συνεργάτες μου που είναι γνώστες, μηχανικοί, μου προτείναν ότι ο χώρος αυτός αρκεί και γι' αυτό τον πρότεινα και εγώ ίδιος μέσα στη σύσκεψη mm-hmm. που κάναμε με τον Υπουργό τον κ. Φλωρίδη. Ένα κομμάτι ήταν λοιπόν αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν στις 100 γρομαδιές στο κτίριο του χημείου, με από πίσω το χώρο το οποίο θα μπορεί να γίνει και ένα κτίριο εκεί, να συνδυαστεί με το χώρο, να αναβαθμίσει το χώρο και παράλληλα να ζωντανεύσει μια περιοχή που σχεδόν τον περισσότερο χρόνο δεν είναι σε λειτουργία. Και ένα τρίτο κομμάτι ήταν στο λιμάνι, αν θυμάστε, απέναντι στο Τουρμανιού, εκεί που υπάρχει η παλιά Νισάν, έτσι που το λέω στον κόσμο.
0: Το θυμάμαι, βεβαίως, τα ξέρω.
1: Και πήγε και ένα τέταρτο κομμάτι, το οποίο ήταν πάνω στο νοσοκομείο, στο οποίο και τη δράσαν όλοι, και εγώ βασικά, γιατί είναι εκτός πλέον λειτουργίας.
0: Μιλάτε για το νέο νοσοκομείο.
1: Για το νέο νοσοκομείο, ναι, συγγνώμη, για πάνω στο Μέγαβλη, όπου εκεί πέρα υπάρχουν χώροι που υπάρχει μια σκέψη να μεταφερθεί ο ΕΦΚΑ, mm-hmm. και εκτός από αυτό είναι ένας χώρος ο οποίος θα αλλάξει τα δεδομένα για τη λειτουργία όσων επικοινωνούν και λειτουργούν με το καθημερινά τα δικαστικά μέγαρα, γιατί
0: μην πάτε σε αυτά. Άρα δεν είχε κλείσει το παλιό νοσοκομείο, γιατί αν δεν είχε. Ένα λεπτό, Υπουργέ. Εάν δεν είχε κλείσει το παλιό νοσοκομείο, τότε είναι θέμα. Εάν δεν είχε κλείσει.
1: Ολοκληρώνω. Τα θέματα λοιπόν στο παλιό νοσοκομείο που τεθήκαν και στη σύσκεψη που κάναμε στην περιφέρεια, παρουσία του κ. Φλωρίδη, ήταν δύο. Και υποθήκαν και εκεί μέσα. Και υπήρχε και ανησυχία. Και υπήρχε και τοποθέτηση η οποία ακούστηκε, η οποία λέει να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Η μία ήταν το ζήτημα που έχει να κάνει με τις όρους δόμησης, το οποίο εγώ θεωρώ ότι αν μπορέσουμε, όπως κάναμε για το νοσοκομείο του Σκόπου, κάναμε, περάσει με ειδική τροπολογία, ειδική νομοθετική ρύθμιση για τους όρους δόμησης.
0: Όπως έγινε και στην Πάτμο. Όπως έγινε και στην Πάτμο.
1: Βεβαίως. Αυτό ακριβώς ήταν η πρώτη σκέψη. Ναι. Και η δεύτερη σκέψη και η πρόταση ήταν ότι με την αρχαιολογία θα υπάρξουν προβλήματα και αν θα υπάρξουν στην περιοχή εκεί πέρα διαδικασίες οι οποίες θα μπλοκάρουν τη διαδικασία. Αυτά τα δύο ζητήματα τεθήκανε mm-hmm. και μέσα στη σύσκεψη, και αυτά τα δύο ζητήματα είναι τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε σε συνεργασία όλοι μαζί. Γι' αυτό έγινε μια επιτροπή, ορίστηκε εκείνη τη μέρα μια επιτροπή από τον πρόεδρο της σύσκεψης, τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, mm-hmm. που προέδρευσε και τη διαδικασία στην περιφέρεια, να οριστεί μια επιτροπή για να βάλουμε σε μια διαδικασία όλα αυτά για να τα ξεπεράσουμε. Και παράλληλα, αν αυτά ξεπεραστούν, θα πάμε εκεί. Αν ξεπεραστούν, δεν κάνουν τις ευκαιρίες. Τα λεφτά ο κύριος Φλωρίδης τα έχει δεσμεύσει. Υπάρχουν τα λεφτά από το ΤΑΓΔΙΚ για να προχωρήσουμε σε ένα νέο δικαστικό μέγαρο στη Ρόδο. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες, να γνωρίζετε, θα έρθει ο Γενικός Επίτροπος από το Υπουργείο για να προχωρήσει η μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών και του πρωτοδιοικητικού πρωτοδικείου στο παλιό χτυματολόγιο, όπως και πολύ μεγάλου αρχείου.
0: Υπουργέ, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Άρα, αυτό που μας λέτε εσείς, έτσι, είναι ότι δεν είχε κλείσει απόλυτα ως επιλογή να γίνει το δικαστικό μέγαρο στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, αν και μπαίνουν ώρες δόμησης και διάφορα τεχνικά στοιχεία. Γιατί αλλιώς, όλο ακούω από την πλευρά. Ακούστε με, ο κύριος Ασπράκης, αναπληρωτής Περιφερειάρχη, υποστηρίζει ότι στη συνέχεια, όταν υπήρχε η λειτουργία της Επιτροπής, ουδέποτε βρέθηκε ο Δήμος της Ρόδου, ουδέποτε συμμετείχε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που είναι πολεμικού σχεδιασμού, ο κύριος Χαλκιάς, και τώρα υπαναχωρούν. Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί αν δεν είναι έτσι, τότε είναι άδικη η κριτική προς τον Δήμο της Ρόδου.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα, δεν γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες που μου λέτε, συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ λέω ότι η επιλογή πρώτη ήταν αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο ότι η πρώτη επιλογή είναι στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό υπόθηκε όταν τελειώσαμε τη σύσκεψη, είπαμε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έγινε η επιτροπή να προχωρήσει τη διαδικασία. Μην μπερδεύω τα λόγια μας.
0: Εντάξει, όχι, το κατάλαβα.
1: Η επιλογή είναι αυτή. Είναι δεδομένο. Εκεί αποφασίστηκε. Γι' αυτό έγινε η επιτροπή να προχωρήσει η διαδικασία, να δει αν μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε, το ανακοινώσαμε ότι η επιλογή είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω, αν δημιουργούνταν προβλήματα, ξαναλέω, διαδικαστικά που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε σύντομα, όχι μετά από 2 και 3 χρόνια, σύντομα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, με όλες μας τις δυνάμεις, με πρωτοπόρο την περιφέρεια, εμάς τους βουλευτές και το Δήμο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ θα δω και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα το απόγευμα, εγώ ραντεβού μαζί του. Όπως εγώ ραντεβού και με τον κύριο Χρυσοχοίδη σήμερα το απόγευμα. Πριν πάμε για την ψηφοφορία, έχουμε 6 ώρες ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα το θέσω, μάλιστα προχτές μίλησα τον κύριο Φλωρίδη, γιατί ήξερα ότι θα έρθει αυτές τις μέρες εδώ να προχωρήσει και την προγραμματική σύμβαση με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Μάρκο, για το θέμα του δικαστικού, του υπάρχουν δικαστικού μεγάρου. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία βάζει στην προτεραιότητα. Δεν θέλω να παρεξηγούμε τις λέξεις. Η πρώτη προτεραιότητα και αυτό που αποφασίστηκε είναι στο νοσοκομείο, το παλιό, να γίνει το δικαστικό μέγαρο.
0: Ωραία.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ωραία.
1: Από εκεί πέρα έγινε επιτροπή για να προχωρήσει τις διαδικασίες.
0: Okay.
1: Η επιτροπή λοιπόν πρέπει να έρθει σε εμάς, που είμαστε και κοινοβουλευτικοί και εκπροσωπούμε και την κυβέρνηση, να μας ζητήσει τι πρέπει να κάνουμε, τι αποφάσεις, τι βλέπει, τι προβλήματα υπάρχουν. Για να τα προχωρήσουμε στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να τα λύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται.
0: Ωραία, ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Φαντάζομαι ότι θα συνδέσετε τον Πρωθυπουργό, έτσι, στην
1: αύριο το πρωί θα είμαστε στην Λέρο
0: Αγαθονής.
1: Είναι χαρά μας να είναι ο Πρωθυπουργός και κυριολεκτικά συλλέξει στα νησιά μας, γιατί στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι ο κόσμος είναι κοντά μας, γνωρίζει, καταλαβαίνει και μας αγαπάει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παπά το διευκρινίσαμε. Εντάξει, είπα ότι εκεί στη συζήτηση τέθηκαν πάρα πολλά, αλλά η πρώτη επιλογή ήταν το παλιό νοσοκομείο του Ζώδου. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή η υπόθεση παλιό νοσοκομείο έχει βάθος. Έχει βάθος, γιατί από την εποχή που ήταν δήμαρχος Γιαννόπουλος συζητούσαμε για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η έκταση, ποια ήταν η κατάσταση, ποιες ήταν οι υπερβολές τότε στην δημιουργία των νέων πτερήγων δεκαετία 80 για να χωρέσει τις λειτουργίες και να ικανοποιήσει τα αιτήματα εκείνης της εποχής, το νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Και βεβαίως λίγο αργότερα, επί εποχής Γιαννόπουλου, μετά Κουσουρνά, συζητούσαμε για να δημιουργηθεί εκεί, γιατί είναι ο ιδανικός χώρος, ένας χώρος οργανωμένος πάρκινγκ που να έχει πρώτο, δεύτερο όροφο και τα λοιπά, είναι ένα μεταλλικό χτίριο. Ήταν διάφορες οι απόψεις, γιατί συνδέεται με τη δυνατότητα σε ένα λεπτό να είσαι στην πόλη. Και γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου ξεκίνησε την παρέμβαση, έκανε τα πάντα δηλαδή, για να ξεκινήσει η κατασκευή και να ολοκληρωθεί η κατασκευή της Ροδιακής Επαύλης, για την οποία έχουν περάσει 6,5 χρόνια και έχουν κάνει μία τρύπα στο νερό. Γιατί διάβαζα προημερών, αγαναχτώ, ότι λέει θα παραδώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, λέει, το βόρειο τμήμα του κτηρίου. Τι είναι αυτά τα ινδικά που λέτε, τα κινέζικα τα οποία ακούγονται? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούγονται? 6,5 χρόνια μετά δηλαδή, σε μια τραγωδία που χάνεται ο Δήμος με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπόθηκαν όλα αυτά. Στην σύσκεψη συζήτησαν για το παλιό νοσοκομείο. Τώρα έρχεται η Παναχωρία, ο Δήμος της Ρόδου, και λέει άλλα πράγματα. Και ξαναπέζουμε, κοιτάξτε. Θυμάμαι το Γιάννη τον Παρασκευά. Τον Παρασκευά που έλεγε το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ θα το βάλουμε σε ένα καράβι να γυρνάει γύρω-γύρω το νησί. Τώρα, αν συνεχίσει αυτή η αιμονική στάση, χωρίς να καταλήγει σε συγκεκριμένη απόφαση, θα βάλουμε το νέο δικαστικό μεγάρο σε ένα καράβι να γυρνάει γύρω-γύρω από το νησί. Αυτά παρατηρούνται τώρα. Για το άλλο τα είπαμε. Εντάξει. Δηλαδή, έχουν θέμα στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μου λες τώρα ότι είσαι 7,5 χρόνια κυβέρνηση και ότι φταίει το κράτος που δεν είναι το θέμα των υδροπλάνων και κάνουν και μια απίστευτη προσπάθεια ήδη οι επενδυτές δηλαδή. Με συγχωρείτε τώρα. Πρέπει να καταλάβουν και στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι το Πασόκ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε η Καρσιανού, ούτε η Κωνσταντοπούλου δηλαδή. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε δηλαδή. Βγαίνουμε κάθε φορά και λέμε, δίνουμε αγώνα κατά τη κυβέρνηση και τα λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα λένε κυβερνητικοί βουλευτές. Και ακόμη και αντιρρήσεις να έχεις, πες τα στη Μεδόνη. Πες τα στη Μεδόνη, ότι εδώ διαφωνώ. Λοιπόν, σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε τώρα. Γιατί έχει να κάνει με τη λεγόμενη νομοθεσία. Η νομοθεσία που αφορά τη Μεσονική πόλη θεωρεί ότι τα πάντα μέχρι το Κουμπουρλού είναι περιμετρική ζώνη ευθύνης Μεσονικής πόλης και ισχύουν νόμοι οι οποίοι δεν πρέπει να αλλάξουν. Αλλιώς είμαστε ικανοί στους μήλους να κάνουμε 8 όροφο εμείς. Ικανοί είμαστε. φανταστείτε να ακούγαν και στην παλιά πόλη αυτά που οραματιζόταν ένας πολύ καλός δήμαρχος, αλλά να πούμε και τις αστοχίες, ο αείμνηστος Μιχαήλ Πετρίδης, ο οποίος τότε με την κάψα να τρέξει Ρόδος είπε και το απίστευτο αμίμητο: ανοίξτε δρόμο να περνάμε σαν την παλιά πόλη. Φανταστείτε να είχαμε κάνει τέτοιο έγκλημα δηλαδή. Γιατί είναι λογικό πάνω σε αυτή την αγωνία να δημιουργήσεις, να βοηθήσεις, υπήρχαν και υπερβολές. Και ευτυχώς που υπήρχαν τότε οι αρχαιολόγοι και είπαν τι είναι αυτά που λέτε, δεν γίνονται, και γι' αυτό έχουμε ένα μοναδικό θαύμα που ακούει μεσονική πόλη της Ρόδου. Ή με ντρόν ή χωρίς ντρόν δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τώρα. Δεν είναι δυνατόν να τα λέμε. Όταν αιμονικά ζητάμε κάποια πράγματα. Όχι, δεν κάνει. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν στον χώρο αυτό. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν και υδροπλάνα και τα ημερόπλια και τα πλοία και τα πάντα. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άλλοι χώροι και άλλοι τόποι. Και ειδικά το καλοκαιράκι, που η χρήση των υδροπλάνων το καλοκαιράκι είναι, γιατί άντε το χειμώνα δεν υπάρχουν ημερόπλια στο μαντράκι. Το καταλαβαίνω να μπορεί να έχει μια αλφα χρήση. Άλλωστε τα υδροπλάνα επί Ιταλικής περίοδος, επειδή τα επικαλούνται, στο μαντράκι. Κατέβαιναν ανοιχτά δηλαδή το μαντρακίο και έμπαιναν στο μαντράκι και εκεί είχαν την αποβίβαση. Υπάρχουν τα σχετικά. Χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς. Μα τους Ιταλούς τα έχουν κάνει όλα. Αλλά το καλοκαίρι, που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, να κατεβαίνουν από την ανατολική πλευρά της Ρόδου, που πάντα υπάρχει η δυνατότητα. Αλλά να καταλήξω. Τώρα. Δεν σου φταίει κανείς όταν είσαι κυβέρνηση. Γκοβέρνο είσαι πλέον, πάρε αποφάσεις. Γιατί, σας το έλεγα, πήγανε για να κάνουν τα εγκαίνια στην Πάτμο και άκουσαν τα μύρια όσα από τους Πατμίους. Και είχαν και δίκιο. Έρχεστε κάθε φορά, κάνετε μια δοκιμαστική πτήση, κάθε φορά το ίδιο πράγμα, μας λέτε υδροπλάνα, θα λύσουμε, χάνονται οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να κάνουμε αεροδικαμιδή κτλ. Κτλ. Να πάμε στην Αθήνα από την Πάτμα Αθήνα κτλ. Και εσείς όταν το χρειάζεται το κάνετε ταξί. Ήταν αλήθεια και σπονάει. Πονάει η αλήθεια, αυτός είναι περιφερειακός τύπος. Πώς το λέει ο Γρηγόρης, ο φίλος μου. Έχουμε διάνυψη στο Γρηγόρη και σένα. Λοιπόν. Καλά τα λέει ο Γρηγόρης. Αυτό δηλαδή του βγάζει το καπέλο. Μακάρι να το κάνετε πράξη. Μακάρι να ακούσω ότι παιδιά πήραμε κρατική διαφήμιση γιατί η κυβέρνηση έχει αυτή τη γραμμή και πήραμε και αυτή την ατέλεια γιατί πρέπει να υπάρχουμε στα νησιά για να αντιμετωπίσουμε το Τσογλάν FM. Αυτό είναι. Λοιπόν, σας χαιρετάω. Ακολουθεί, έχουμε το σύστημα. Λοιπόν, το πρόγραμμα του σταθμού μας ως έχει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

0: σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησε να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ με όλη την πρωινή ομάδα, με όλους τους συντελεστές της εκπομπής, τον κύριο Καλπακίδη, τον κύριο Χάντη Χριστοδούλου, τις κυρίες Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου. Βασίλη, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλύτερα, Κλεάνθη, δόξα τω Θεώ.
0: Χαμογελαστό σε βλέπω, ευδιάθετο, καλό σημάδι είναι αυτό, έτσι?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Και το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε, ξέρετε, παρουσιάζουν

0: πολλά θέματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προσπαθούμε τώρα να τα στοιχειολογήσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι στην πρώτη γραμμή, ποια είναι στη δεύτερη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτές εδώ οι δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 48 ώρες, η μία ήταν της Interview και η άλλη ήταν της Mark, νομίζω πως, ρε παιδί μου, βγάζει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Όσο και αν υπάρχει η επισφάλεια, ξέρετε, της δημοσκόπησης, παρά τα αυτά δεν μπορεί. Εδώ μιλάμε τώρα, έβλεπα εντωμεταξύ, μου έστειλε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ας πούμε, 19 πόσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει. Έβλεπα στον Ζαχαρία το Ζούπι μια ανάλυση την οποία έκανε. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές βλέπεις ότι εκεί είναι το πράγμα. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία παίζει εκεί κοντά στο 30-31 και όλα τα άλλα κόμματα, έρχεται δεύτερος, κλειδώνει η δεύτερη θέση, φαίνεται, για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πασόκ, το οποίο παραμένει εκεί σε χαμηλά βαρομετρικά, είναι στο 11%.
1: Είναι στην τρίτη θέση, είναι σταθερό εκεί.
0: Και ξέρετε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα, ειδικά για το Πασόκ. Εάν δηλαδή δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και γίνουν επαναληπτικές εκλογές, ξέρετε, πολλώνεται πάντα η εκλογική διαδικασία επαναληπτική ανάμεσα στους δύο πρώτους, και είναι εύλογο και λογικό. Να, βλέπω τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την δημοσκόπηση της Mark, όπου η Νέα Δημοκρατία κάτι τσιμπήσε από την προηγούμενη, 30,5 ήταν, τώρα είναι στο 30,8. Βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένη, παγιωμένη η δεύτερη θέση πλέον στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός παίζει εκεί μεταξύ 16-17, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Και το Πασόκ βεβαίως, το οποίο είναι, όπως είπαμε, εκεί πάνω κάτω, εκεί παλεύει, ας πούμε, εκεί γύρω στο 11%. Βλέπουμε επίσης ότι το κόμμα της Καριστιανού βρίσκεται σε πτώση, έτσι, δε. Ναι, αρχίζει πλέον και ξεφουσκώνει, να πούμε, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι, εντάξει, άλλο η συμπάθεια μιας χαροκαμένης μάνας και άλλο, ας πούμε, η συμπάθεια ενός πολιτικού ηγέτη, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μολονότι η παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως έπληξε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και άλλα κόμματα, αλλά εντάξει, αυτός ο οποίος είναι σκούπας αυτά τα πράγματα, ειδικά στα αριστερά κόμματα, είναι το κόμμα του Τσίπρα, ο οποίος στην κυριολεξία τα σκουπίζει όλα,
1: έχει
0: τα παίρνει και φεύγει.
1: Ναι. Από παντού.
0: Τώρα υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια σε όλο αυτό εδώ το τοπίο, το τι μέλη γενέστε, ας πούμε, από πλευράς Αντώνη Σαμαρά, εάν θα κάνει το κόμμα, αλλά και εδώ πάλι όλοι συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς παίζει σε ένα ποσοστό το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το ποσοστό. Ναι, μεν το κόμμα μπαίνει στη Βουλή, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε επαναληπτικές. Εκεί τα πάντα είναι όλα, όλα στις επαναληπτικές είναι ρευστά, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Βέβαια μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η λατρεία, η αγάπη που νιώθει αυτή την ώρα, ας πούμε, το Πασόκ, ειδικά με τον Αντώνη το Σαμαρά, σου λέει τον έχουν θεοποιήσει τώρα τον Αντώνη, σου λέει, και με το δίκιο τους, γιατί σου λέει με αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρουμε και κόψουμε κανένα πόντο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι προφανώς ο στόχος, δεν νομίζω ότι είναι τα αισθήματα πραγματικά, δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις κανένα πραγματικό, κανένα αίσθημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, αν δούμε έτσι ιστορικά το τι έλεγαν, ας πούμε, για τον Σαμαρά, θα πει κανείς, καλά, τι έγινε τώρα, ξαφνικά τον ερωτεύτηκαν. Ναι, τον ερωτεύτηκαν τώρα λόγω Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης είναι, πρέπει να τον φέρουμε σε μια μεγαλύτερη επισφάλεια. Ο Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται Λέρο και Αγαθονήσι. Κοιτάξτε, αυτές εδώ οι επισκέψεις μπορεί να, εντάξει, οι τοπικές κοινωνίες το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Σου λέει, α, θα έρθει, έρχεται στη Λέρο, α, έρχεται στο Αγαθονήσι, α, έρχεται στη Ρόδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το δρόμο εκείνο που θα πρέπει να ρίξουμε άσφαλτο τώρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτές εδώ οι επισκέψεις είναι εθνικής σημασίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι πρέπει να τις βλέπει κανείς. Ειδικά η επίσκεψη, ξέρετε, στο Αγαθονήσι, όπου είναι νησιά, τα οποία, καταλαβαίνετε, κατά καιρούς οι γειτονές μας όλο τα βλέπουν με υπογωνία, Βασίλη, τα βλέπουν
1: υπογωνία. Το λες, ναι.
0: Και το Αγαθονήσι είναι, ξέρετε, το απέναντι δέος του Καστελορίζου, το Καστελορίζο προς το νότιο, το Αγαθονήσι προς το κεντρικό, ας πούμε, προς τα πάνω. Και καλά κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κάνει αυτές τις επισκέψεις, συχνές επισκέψεις, κάτι το οποίο δεν μας είχαν συνηθίσει άλλοι ηγέτες κατά το παρελθόν, ηγέτες εννοώ δηλαδή σε επίπεδο πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ήρθε μια φορά ο Τσίπρας πριν, όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε φέρει πόσες δημιουργίες στο μάτι είχε φέρει μαζί του. Νέκρωσε το Ρόδος Παλά στο ξενοδοχείο, νέκρωσε. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα ούτε να μπαίνει ο κόσμος μέσα, ούτε να βγαίνει. Ήταν οι κλούβες στο μάτι απ' έξω. Σιδηρού παραβέδασμα είχε γίνει να πούμε τότε με τον Αλέξη.
1: Όπου πήγαινε ήταν έτσι.
0: Ακριβώς, όπου πήγαινε.
1: Και προληπτικές λύσεις.
0: Λόγω αγάπης του κόσμου έπρεπε να πηγαίνουν τα μάτ προηγουμένως και να στρατοπεδεύουν. Εδώ το Μαξίμου στο κέντρο της Αθήνας τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε έτσι. Εντάξει. Ήταν από τη... έπιανε ας πούμε... Τώρα τι να θυμηθώ ρε παιδί μου. Έπιαναν από τη Βασιλή Σοφία. Ήταν όλο κλούβι στο μάτι και κατέβαινα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε λατρεία. Εντάξει, πανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σου λέει δεν πει, υπάρχει το μνημονικό σου λέει του Βελόπουλου. Δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος. Οπότε ξεχνάνε. Όσοι δεν παίρνουν μνημονικό το ξεχνάνε σου λέει. Οπότε κάτσε σου λέει. Και το βλέπουμε στην πράξη δηλαδή ότι αμέσως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα του έφερε ένα ποσοστό εκεί που το είχε αφήσει, που είχε αφήσει δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ
1: το του,
0: όταν έτσι. Την κοπάνησε από το ΣΥΡΙΖΑ ναι. Τι έκανε δηλαδή, έκανε διέλυση το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε όλη αυτή την ανακατοσούρα, μετέφερε τα μπουζουξίδικα, γίνανε ας πούμε χώρος πολιτικής διαβούλευσης ας πούμε και πολιτικών αποφάσεων εκεί συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη για να βγάλουν πρόεδρο με το Φάμελο τότε με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Κασελάκη, πώς θα το φάνε με τον Πολάκη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Αυτό το κόμμα τώρα βεβαίως όλο ψηφοφόροι είναι αυτοί, παιδιά, ακούστε Βασίλη μην εκπλήσεσαι. Όσο βαραίνει η ψηφοσύνη δική σου, βαραίνει και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τον Α και του ψηφοφόρου που ψηφίζει την Νέα Δημοκρατία και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή και του ψηφοφόρου που ψηφίζει, ξέρω εγώ, τον Μπαρβαζίζικα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Όλες οι ψήφοι να είναι ισοδύναμες. Αρέσει κανονικά, δεν θα έπρεπε. Όταν πηγαίνεις για να ψηφίσεις, το έχουμε πολλές φορές, θα μου πεις δεν γίνονται αυτά. Αλλά θα ήταν ωραίο, θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή να βλέπουμε τελικά πόσοι τελικά θα περνούσαν ένα τεστ να πήγαιναν να ψήφιζαν. Ένα τεστ απλοϊκό, ξέρετε. Πριν πας να ψηφίσεις, να σε ρωτάνε κάτι.
1: Δύο ερωτήσεις, τρεις.
0: Ναι, μία ερώτηση, η οποία να είναι πολύ απλοϊκή, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή πες μου έναν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Που πέρασε.
1: Τι πιο απλό.
0: Πιο απλό, δεν
1: πιο
0: υπάρχει.
1: Εύκολο, πιο
0: ναι, πιο εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Αυτός δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει. Λέω τώρα εγώ έτσι. Ή ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Ο Μητσοτάκης τι είναι. Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή αρχηγός του κυβερνητικού σχήματος. Μια τέτοια ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχουν και εθνικές ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: θέματα.
0: Στον Ανδρουλάκη θα μπορούσε να την πατήσει κανείς. Δεν ξέρω πόσο τον ξέρουν και πόσο τον παρακολουθούν. Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, ένα ερώτημα. Ο Ανδρουλάκης τι είναι, έχει ιδιοκτήτης ακινήτων ή πολιτικός. Τι, από πού αντλεί εισοδήματα, από
1: ερώτηση.
0: Την πολιτική ή από
1: ωραία
0: τη.
1: Ερώτηση αυτή.
0: Τι θα απαντούσε εσύ, ή από τα. Από... τι θα εσύ θα έλεγε από την πολιτική. Τι πατούσε. Και τι αντλεί και από ακίνητα. Εισοδηματία, δεν είναι. Όπω επίση, πόσοι πολιτικοί. Πόσοι πολιτικοί έχουν εισοδήματα από ακίνητα κτλ. Έχει και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι τόσα ακίνητα που έχουν όλοι αυτοί.
1: Είδαμε τα πόθενε και στι
0: μπράβο. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Κουτσούμπας, το ρολόι που φορά, το Ρόλεξ, είναι γνήσιο ή είναι μαϊμού, είναι μαϊμού. Ναι ρε παιδί μου, τέτοιες ερωτήσεις θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν έλεγες όμως για καμιά, ξέρω εγώ, Παλατσινού και τέτοια πράγματα, πώς τις λένε αυτές εδώ. Πώς είναι αυτές που κάνουν τις εκπομπές τα...
1: Ποια τα πρωινάδικα.
0: Ξέρω πώς τα λένε τώρα.
1: Εκεί ναι, είναι...
0: Εκεί θα ήταν μανούλες όλες.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ ποια είναι η τελευταία επιτυχία του Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού ή του Νίκου Οικονομόπουλου, αδερφέ. Εδώ την πάτησες άμα ρωτούσαν εσένα.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Όχι. Ποια είναι η τελευταία επιτυχία, ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Ενώ ξέρω άρα... τα τραγούδια, αλλά η τελευταία επιτυχία...
0: Ναι, αλλά η μαντάμ όμως που δεν ξέρει, ας πούμε, για τον Ανδρουλάκη, ξέρει όμως για τον Οικονομόπουλο. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια ερωτήματα, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε πολιτικά ερωτήματα, νομίζω.
1: Πολιτικά και εθνικά ερωτήματα.
0: Τώρα δεν μου λέτε, Βασίλη, πουλάμε τρέλα τώρα. Εκπομπή κάνουμε τώρα ή πουλάμε τρέλα. Με αυτά που λέμε. Αλήθειες λέμε. Ρε εσύ, ακούστε. Και έλεγα λοιπόν πάνω σε αυτήν εδώ την μέτρηση τελικά που βλέπαμε τις δύο μετρήσεις, ότι κοιτάξτε, αν δεις τις μετρήσεις Βασίλη του 23, πρόσεξε να δεις, απήχε η Νέα Δημοκρατία και τότε για, από την αυτοδυναμία. Ναι. Θυμάσαι που το λέγαμε, θα καταφέρει να κάνει αυτοδυναμία.
1: Απήχε, βέβαια.
0: Ήταν, εντάξει, ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στην αυτοδυναμία. Αλλά κατάφερε τελικά και τον πέρασε τον πύχη ο Μητσοτάκης 2-3 μονάδες πάνω. Πήγε πάνω από το 40%. Από εκεί που θα μπορούσε να κάνει αυτοδυναμία. Εντάξει, με 37-30.
1: Για τώρα πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσει ο καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο μετά, τώρα πότε θα έχουμε εκλογές? Θα είναι φθινόπωρο?
0: Όχι, και
1: θα
0: μέσα...
1: είναι άνοιξη.
0: Κάσε τι λένε τώρα, βέβαια την άνοιξη είναι εκλογές, τελείωσε.
1: Θα δούμε.
0: Υπάρχει, μην με κάνεις τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν τα έχω προγραμματίσει να τα πω σε αυτήν την εκπομπή, τα αφήνω για αργότερα. Εκλογές ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μέσα αυτόν εδώ το χρόνο. Επαναχτυπιόνται όλοι κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μέσα αυτόν εδώ το χρόνο για τον πολύ απλό λόγο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Κράτα μια ημερομηνία. Τέλη Ιανουαρίου στη Γερμανία, ναι, θα υπάρξει ψηφοφορία για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λήγει η θητεία του προς το τέλος του Μαρτίου. Εντάξει, τέλος Μαρτίου λήγει η θητεία. Τον Ιανουάριο όμως θα γίνει η ψηφοφορία ποιος θα είναι, ποιος θα αναλάβει πρόεδρος το Μάρτιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο θα παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Και όταν λέμε τεράστιο, τεράστιο ρόλο. Τρομακτικό ρόλο για τα πορεία, για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα και είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η επικεφαλής της Κομισιόν. Δηλαδή όταν η Ευρώπη αντιπροσωπεύεται από τον ανώτατο άρχοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα είναι αυτή. Έτσι είναι. Έχει και άλλους βεβαίως ο πρόεδρος εδώ, πρόεδρο, έχει πολλούς τέτοιους, πολλές τέτοιες θέσεις στο Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόεδρος της Κομισιόν είναι το πιο βαρύ χαρτί. Είναι το πάνω χέρι. Είναι σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Εντάξει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούρσουλα, φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα, η θητεία της, λήγει το 29. Το 29. Και την θέλουνε από τη Γερμανία να παραιτηθεί νωρίτερα, προκειμένου να είναι αυτή η πρόεδρος στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει το 27, δύο χρόνια πριν. Και θα έχει ένα μήκος η θητεία της, δύο θητείες, δεν ξέρω πόσο είναι, πενταετία νομίζω πως είναι και εκεί, της τάξης των 10 χρόνων. Ενώ αν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα μήκος η πορεία της στα ευρωπαϊκά πράγματα δύο χρόνων. Και είναι πολύ πιθανόν, όταν είδα μάλιστα ότι ο Χέντρικ Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, είπε, έκανε δήλωση και έλεγε ότι θα ήταν μια ωραία λύση, πρόταση, για την γερμανική προεδρία η Ούρσουλα. Όπα λέω, μια στιγμή. Θα χειρέψει, λέω, η θέση της Κομισιόν. Και τότε θυμήθηκα πριν από, πότε ήτανε, δύο χρόνια ήτανε, που είχε εκλεγεί η Ούρσουλα στην Κομισιόν.
1: Τόσο.
0: 1,5 χρόνο περίπου πρέπει να ήτανε πριν.
1: Εκεί, κάπου εκεί, ναι.
0: Που ήθελαν τον Μητσοτάκη στη θέση αυτή. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εγώ θα παραμείνω πρωθυπουργός της Ελλάδος και θα οδηγήσω τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή σε εκλογές που μας έρχονται. Προσέξτε. Και στήριξε ο Μητσοτάκης την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν αποκλείεται, και έχω και κάποιες πληροφορίες, προσέξτε το αυτό. Αυτά που λέμε τώρα, γιατί με έβαλες τώρα να τα πω αυτά? Δεν είχα σκοπό να πω τέτοια πράγματα. Αλλά μιας κατάφερε τώρα η συζήτηση. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν τον Ιανουάριο, προσέξτε, εάν τον Ιανουάριο γίνουνε, συμμετέχει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, αν, είναι, αν δεν είναι δόκιμος ο όρος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ζητάω συγγνώμη, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς ο πρόεδρος της Γερμανίας. Λοιπόν, εάν είναι η Ούρσουλα, τότε χειρεύει η θέση της Κομισιόν. Και θα πρέπει το Μάρτιο μήνα, που θα παραιτηθεί η Ούρσουλα για να λάβει καθήκοντα Προέδρου Γερμανίας, θα πρέπει η Κομισιόν να εκλέξει τον νέο της Πρόεδρο. Εκεί λοιπόν τώρα το Μάρτιο υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Μητσοτάκη και τον θέλουν ηγέτες, Ευρωπαίοι ηγέτες. Του βγάζουν το καπέλο, βρε αδερφέ. Το αν έγινε ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup, έγινε και το ζήτησε ο Μητσοτάκης. Η παρέμβαση Μητσοτάκη ήταν που έκανε τότε. Και ειδικά στον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος. Εκεί μετράει πάρα πολύ. Μετράνε πολύ αυτές εδώ. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πολύ ισχυρό. Σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Κάθε τόσο έρχεται Αθήνα. Μην βλέπεις που δεν παίρνει δημοσιότητα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε στην θέση του επικεφαλής της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρώπης όλης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και φαντάζομαι πως θα του αρέσει κάτι τέτοιο. Θα μου πει κάποιος, α, και τι θα γίνει στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει αυτό το ερώτημα.
0: Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκλέξει Νέα Δημοκρατία νέο αρχηγό. Και αν εκλέξει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, ένα Δέντια, π.χ. και οι Καραμαλίδες και οι Σαμαράδες και όλοι μπαίνουν κάτω από το ίδιο σκέπαστρο, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πάει, τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία πάει στο 40-45% που ήταν και παλιά, ας πούμε. Και θα έχει. Δεν θα έχει και αντίπαλο δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με τα χάλια που έχει αντιπολίτευση. Μα εδώ με το Μητσοτάκη και δεν έχει αντίπαλο. Πόσο δε μάλλον ας συμβούν όλα αυτά και ο Μητσοτάκης θα είναι εντωμεταξύ, προσέξτε, ο επικεφαλής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα μας. Να έχεις Έλληνα πρόεδρο της Κομισιόν. Χώρια του ότι ο Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είδατε, ο Τραμπ καταχαιριάζει κάθε τρεις και λίγο την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Με το Μητσοτάκη, ξέρεις, θα πει ο Τραμπ, επιτέλους ένα σωστός ηγέτης, να πούμε, άντε να σμίξει πάλι η Δύση να γίνει ένα. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, το θέμα είναι από πολλές πλευρές.
1: Και τώρα θέλει και αλληλευθερία ο Τραμπ.
0: Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα.
1: Ναι,
0: μην ξεφεύγουμε από την ουσία, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ότι ο Τραμπ, το ότι και ο Ερντογάν θέλει να έχει και αλληλευθερία, τα συντάγματά τους λένε όχι. Τώρα, αν κάνουν λαθροχειρίες και παραβιάσουν τους συνταγματικούς τους χάρτες, τι να πω. Αυτό είναι άξιο της τύχης, άμα παίζουν με το Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια σωστή αναθεώρηση του συντάγματος και βλέπουμε τώρα τον κάθε Αδρουλάκη και τον κάθε άντε να μην χαρακτηρίσω εκεί πέρα μέσα στη Βουλή. Καλά, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε δηλαδή με τριότητες. Με τριότητες. Κατώτερη των περιστάσεων. Αλήθεια. Είναι λυπηρό. Πότε θα έχει πάλι ξανά ευκαιρία η Ελλάδα. Η Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι η μοναδική χώρα στον ελεύθερο κόσμο, στον ελεύθερο κόσμο, που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι η Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι δεν έχουν μόνο. Η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το κομμουνιστικό καθεστώς, η Κούβα και η Ελλάδα. Ρε δεν ντρέπεστε, ρε. Ρε δεν ντρέπεστε.
1: Πόσα χρόνια μεγάλη πληγή.
0: Ρε δεν ντρέπεστε. Και να... Αλλά τι το... γιατί τον αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, ρε παιδιά, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Ανδρουλάκης. Τι σχέση έχει τώρα αυτή η αντίληψη του Ανδρουλάκη, αυτή η μετριότητα, η πολιτική μετριότητα, με το Πασόκ, το οποίο έβαλε πραγματικά πολλά λιθαράκια, να πούμε, κατά το παρελθόν. Θα μου πείτε, Μόνο Ανδρουλάκης είναι. Το Γεωργάκη ο Παπαντρέου ο ΓΑΠ τι έκανε? Α, λοκαϊκή με πατάτες κι αυτός. Ενώ έλεγε ναι, ναι, ναι το 2000, την τελευταία στιγμή την έκανε Αλεβουζόν και πάλι ξανά. Είδε τότε ο μεγάλος ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος με τα αμελητή και με όλες αυτές τις χημίες του, να πούμε, πέρι των συνταγματικών πραγμάτων, και έφτιαξε τελικά αυτό το άρθρο του για την κάλυψη των υπουργών και πάει λέγοντας. Όλα έχουν υπογραφή Πασοκάριος από κάτω. Και τώρα ο Ανδρουλάκης, αντί να το εξυγχρονίσει το κόμμα του, ο Σιμίτης, ο καημένος, η αλήθεια, ήταν ένας εξυγχρονιστής. Πήγαν να του βγάλουν τα μάτια, το φάνε όλοι εκεί, οι συνδικάλες, οι σταμουλοκολάδες, θυμάμαι τότε. Πάω πήγε ο Γιαννίτσης να κάνει ένα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να λύσει το μέλλον ασφαλιστικά της χώρας και να μην πέφταμε σε αυτές τις κατηγορίες κατρούγκαλου και όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί. Ο το φάγανε τότε οι συνδικαλιστές του Πασόκ. Και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Και ο Σιμίτης θα πέφτε, θα τη ρίχνανε την κυβέρνηση του Σιμίτη. Ναι. Στα μουλοκολάδες βγαίνει ο Παπλίδης από το αυτό και του έρχεται το αυγό, να πούμε, στη μούρη. Ο Θεός χωρέσει του τέλη, να πούμε. Ήτανε τότε για αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Ο άλλος, οι συνδικαλιστάρες, οι συνδικάλες της ΔΕΗ, ο Γιάννης Παπαντονίου, εκεί μέσα δρώθηκε. Ό,τι ώρα γουστάρανε, πηγαίνανε, μάγκες, μπαμ, κατέβαζαν το διακόπτη κάτω. Στο σκοτάδι η περιοχή. Τι έγινε, ρε παιδιά, απεργία. Μα τα ψυγεία, μα τα νοσοκομεία. Σε μάδρε, απεργία. Γκάπ, κάτω διακόπτης. Κατάλαβε τώρα γιατί μιλάω. Αυτό το συνδικαλισμό τον εξέδρεψε το Πασόκ. Και τον έκανε και ένα από τους πυλώνες, λέει, της δημοκρατίας. Αυτή τη μορφή στο συνδικαλισμό. Ξεφύγαμε. Από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, πήραμε βόλτα τώρα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό κρατήστε το και αυτό που είπαμε τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι. Τώρα. Ως προς τα άλλα, δεν έχω και χρόνο, πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, τι να πω τώρα, από πού να πιάσω, για τη ΔΕΙΑΡ και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Θα τα αφήσω όμως, θα τα αφήσω τώρα. Έλεγα λοιπόν το εξής. Έβλεπα λοιπόν την μέτρηση και είπα, έκανα αυτές τις σκέψεις. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Είδα όμως και την άλλη μέτρηση, τη interview, η οποία πραγματικά με προβλημάτισε και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα, λέει, πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς? Προσέξτε κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή την ώρα τολμώ να πω ότι μιλάμε, εγώ τουλάχιστον έτσι, όταν είδα τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης, δεν ξέρω κατά πόσο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα δημοσιοποιούσε η όποια εταιρεία δημοσκοπήσεων αν δεν είχαν βάση. Έτσι. Και βλέπουμε στρατός. Το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ο στρατός εμπιστοσύνη έχει το 62%, δηλαδή 38%, και προσέξτε, είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή το 38% των Ελλήνων δεν έχει εμπιστοσύνη στο στρατό ή είναι επιφυλακτικό απέναντι στο στρατό. Το κόκκινο τι είναι? Λίγο ή καθόλου, δηλαδή δεν έχω εμπιστοσύνη. Το 32% και 6%, δηλαδή 38% σύνολο, έχει αρνητική εικόνα, Βασίλη. Στο στρατό, παρά τον εξυγχρονισμό, παρά. Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τα λοιπά. Σύστημα υγείας. Το 38% έχει θετική εικόνα. Το 61% δεν έχει θετική εικόνα. Ενώ αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία και βγαίνουν έξω, βλέποντας τα ερωτηματολόγια τα οποία απαντούν, εκεί βλέπουμε ότι οι βαθμολογίες είναι αρκετά υψηλές.
1: Το 38 λοιπόν.
0: Άρα το 38 είναι αυτό που πηγαίνει και έχει τη θετική εικόνα. Προσέξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, μόλις το 37% έχει εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 61% δεν έχει. Δηλαδή, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα μέσα ή έξω από την Ευρώπη, το 61% κάτι μου θυμίζει. Ήτανε το όχι. Ήτανε το του Τσίπρα τότε. Χούθη θα γίνουμε τελικά. Η εμένη πρέπει να είναι η Ελλάδα. Εκεί μας αξίζει. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να βάλω κάτι παραπάνω. Να πάμε Αφγανιστάν. Εκεί μας αξίζει, ρε παιδιά. Στην αστυνομία Το 35% έχει θετική εικόνα των Ελλήνων. Στη δικαιοσύνη, όχι στις ανεξάρτητες αρχές, κρατήστε το αυτό. Γιατί εδώ πρέπει να είμαστε και λίγο άσχετοι. Στις ανεξάρτητες αρχές έχει 32% εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη έχει 23%. Δηλαδή ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές? Αν τους ρωτήσεις αυτούς που απήντησαν, αμφιβάλλω αν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αν εξαιρέσουμε μερικές πολύ βασικές τύπου Εθνικού Συμβουλίου, Ραδιοτηλεόραση κτλ., ξέρω εγώ καταναλωτή και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος. Και όμως, ελαφρά την καρδία 32 και στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι, μόλις το 23%. Είμαστε κράτος δικαίου και έχουμε εμπιστοσύνη το 23% μόνον στη δικαιοσύνη. Ο Θεός και ο Κύριος. Στην Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, έχει το 21% εμπιστοσύνη. Έχουν μπερδέψει τώρα τους λειτουργούς της Εκκλησίας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ενός του Κυρίου, Ιησού Χριστού. Αν εννοούν τους λειτουργούς, εκεί το κατανοώ. Δηλαδή το Παπαδαριό που λέμε. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, εμπιστοσύνη έχει μόλις το 17%. Ο Θεός και ο Κύριος. Και ηχεί ακόμα στα αυτιά μου εκείνο το σύνθημα να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Έτσι δεν φώναζαν. Τι ντροπή, Παναγιά μου. Τι ντροπή, Θεέ μου. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους άρχοντες, στους τοπικούς, μόλις το 17%. Και τώρα κρατηθείτε. Στα κόμματα που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας, ο πιο σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν εμπιστοσύνη μόλις το 8% των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι φυσιολογική αυτή η περίοδος στην οποία βιώνουμε, όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και να μας καταθέσει την άποψή του ένας εκ των κορυφαίων πολιτικών επιστημόνων της χώρας μας, είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα αυτής της μέρας?
2: Σας ακούω να περιγράφετε την έρευνα, έτσι, τις απορίες σας, την έκπληξή σας, αλλά εκτιμώ ότι είναι μια έρευνα κοντά στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα τα οποία αναφέρεται και καταγράφεται στην έρευνα είναι το χαμηλό ποσοστό της εμπιστοσύνης στα κόμματα. Γιατί τα κόμματα είναι, όπως είπατε, ο πυλώνας της δημοκρατίας, πώς τους χαρακτηρίσατε. Το θεμέλιο της δημοκρατίας. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία, χωρίς κόμματα δεν υπάρχει πολιτική ζωή καν. Άρα λοιπόν η χώρα έχει βαθύ πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς μια κρίση εμπιστοσύνης όπως μιλάμε καθημερινά. Είναι μια κρίση υποβάθρου, μια κρίση θεμελίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, κύριε Λουίζο, στη διαδρομή τους από τα πρώτα βήματα, είναι το πρόβλημα της συνύπαρξης. Πώς θα συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται στοιχειοδός τα δικαιώματα του ατόμου και θα καθιστά δυνατή την κοινωνική λειτουργία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στη διαδρομή. Από την άμυνα που την καλύπτει ο στρατός, μέχρι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμελιώδες, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι θα λύνουν τις διαφορές μεταξύ τους και δεν θα σκοτώνονται, πώς θα αποφύγουν, λέει, τον εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια πολιτική παθολογία με βάση την καταγραφή της δημοσκόπησης αυτής του πίνακα αυτού που διαβάσατε. Σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη απουσιάζει από τη χώρα και πρέπει να ανακτηθεί. Και το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα της χώρας δεν είναι ούτε τα οικονομικά της ούτε άλλα ζητήματα. Είναι το πρόβλημα αυτού που επιφανειακά ονομάζουμε κρίση εμπιστοσύνης. Το ζήτημά μας είναι σήμερα η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την καταγραφή αυτή.
0: Κοιτάξτε, αυτό όμως τώρα εμένα με στεναχωρεί και με προβληματίζει συνάμα, διότι κάπως έτσι πρέπει να είχαν τα πράγματα τότε το 2010, Όταν μπήκαμε πλέον, να πούμε, μέσα σε εκείνο το χαοτικό, να πούμε, μοντέλο στήριξης, υποτίθεται, των θεσμών, υπήρχε τότε έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα. Και μάλιστα, με άκομψο ίσως και πολύ σκληρό τρόπο, ανέφερα το σλόγγαν εκείνης εποχής, να πούμε, για την Βουλή και για το πώς έβλεπαν, ας πούμε, τα πολιτικά πράγματα. Δεν διαφέρει, βλέπω, πολύ από τα σημερινά.
2: Η κατάσταση έχει επιθυνωθεί, όχι διαφέρει, η κατάσταση έχει επιθυνωθεί.
0: Μα έχουν βελτιωθεί όμως του κόσμου οι δείκτες. Έχουμε φύγει από την κρίση, τα εισοδήματα των πολιτών. Πάλι με η ίδια έρευνα, αυτά δείχνει ότι είναι ανεβασμένα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνα τα συμπτώματα της χρεοκοπίας, της επικινδυνότητας πτώχευσης και πάει λέγοντας. Σήμερα τα πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αποκαλή καλή μοίρα. Είναι δυνατόν ο στρατός να έχει τόσο μεγάλο κενό, να είναι μόλις το 62% να το εμπιστεύεται κανείς, όταν σήμερα η Ελλάδα έχει τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα? Δηλαδή μας τα περιέγραφε και ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια, ας πούμε, απόσταση από την άποψη την οποία έχει ο Έλληνας πολίτης?
2: Τώρα επικαλείστε, επιτρέψτε να σας διακόψω, τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή επικαλείστε μια καλή κατάσταση της οικονομίας, και είναι πράγματι έτσι, μια βελτίωση των εξοπλισμών που έχει πράγματι επιτευχθεί στην Ελλάδα και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι δεν αξιολογούν μόνο με αυτά τα κριτήρια. Αξιολογούν συνολικά με το κατά πόσο οι διαχειριστές αυτών των ζητημάτων εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή αν οι εκλεγμένοι, από το λαό έχουν βγει οι εκλεγμένοι, εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ότι διαχειρίζονται σωστά τα πράγματα, ή μπορεί να διαχειριστούν ζητήματα εθνικής άμυνας, για παράδειγμα αν μιλήσουμε για το στρατό, ή το πώς δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να λειτουργεί πιστικά η δικαιοσύνη. Άρα η κριτική που ασκείται είναι μια συνολική κριτική, γιατί η άρνηση της εμπιστοσύνης είναι μια κριτική στην πραγματικότητα, στην πολιτική λειτουργία και στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα. Είναι μια καθολική κριτική. Τώρα αν σε ένα επιμέρους ζήτημα τα πράγματα πάνε καλά ή πολύ καλά ή ακόμη και θαυμάσια, αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική αποτίμηση των πραγμάτων από το μέσο σύγχρονο Έλληνα.
0: Μα βλέπω...
2: Υπάρχει μια κρίση πάνω που συνδέεται με τη λειτουργία των θεσμών, με τα πρόσωπα που οδηγούν τους θεσμούς και δίνουν ζωή στους θεσμούς, και φυσικά από την εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική σύγκρουση γύρω από τους θεσμούς.
0: Εγώ έχω την εντύπωση πάντως ότι, επειδή βλέπω όλες τις μετρήσεις, στα περισσότερα θέματα υπάρχει θετικό πρόσημο. Και στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα και σε θέματα υγείας, λόγω χάρη. Παντού υπάρχει θετικό πρόσημο. Παντού γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Όχι βεβαίως, δεν μπορεί να μην είναι οι άριστες, αλλά πάντα στη λογική του ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αιτήματα. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας, παραδείγματος χάρη, την θέση σήμερα της χώρας με το παρελθόν, νομίζω ότι είμαστε σε κάπως καλή κατάσταση. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν είναι καλό πραγματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, κύριε Κουσούλη. Διότι ενώ έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο κρατά τις όποιες δυνάμεις του, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λαβωμένο είναι, αλλά κάτι είναι, έστω στο 30% το δείχνουν, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακερματισμένη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι, λειτουργεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ξεπερνάει, ξέρω εγώ, έτσι, τη σοβαρότητα, δηλαδή με πολύ τοξικότητα, πολύ fake news κτλ. Και γι' αυτό άλλωστε τη βλέπουμε και καθυλωμένη. Άλλος πώς, δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
2: Οι άνθρωποι, ο καθένας και ο χωριστά δηλαδή, παρατηρεί την πραγματικότητα και την κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Η χώρα έχει βελτιωθεί σε εξωτερικούς δείκτες. Υπάρχουν όμως και πλευρές των πραγμάτων που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή στην κρίση, σε απαντήσεις που αντανακλούν και αποκρισταλώνουν την κρίση εμπιστοσύνης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της διαφθοράς. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά όταν εγκαθίσταται η εικόνα που κατά ένα μέρος είναι και άδικη, αλλά είναι όμως και πραγματική, ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα, αυτό πόσο βαραίνει στην κρίση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι ζουν την καθημερινή του ζωή, έχουν περιορισμένα εισοδήματα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, και ενώ αποδέχονται και παρατηρούν ότι μπορεί σε διάφορα μέτωπα τα πράγματα να βελτιώνονται. Αυτή η εικόνα της διαφθοράς τους προβληματίζει, τους τραυματίζει και τους πληγώνει και ενδεχομένως από εκεί προκύπτουν απαντήσεις αυτού του είδους. Δηλαδή η κρίση που συνοδεύει τη δικαιοσύνη. Όσο είπατε 23% είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό για μια κοινωνία. Δηλαδή το μεγάλο ποσοστό να πιστεύει ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Πρώτον δεν είναι ακριβές, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά και μια πραγματικότητα προβλημάτων που συνοδεύουν την δικαιοσύνη στη χώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι συνηθίζουμε με ορισμένους εξωτερικούς δείκτες να λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και συχνά πάνε καλύτερα. Η αποτίμηση όμως και η αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο με αυτά τα δεδομένα. Γίνεται με τη συνολική εικόνα που αποκομίζουν οι άνθρωποι από την καθημερινή ζωή τους στη σύγχρονη Ελλάδα. Και φαίνεται ότι αυτή η συνολική εικόνα είναι τραυματισμένη και πάσχει. Έτσι εξηγώ τις απαντήσεις σε αυτή την έρευνα.
0: Βέβαια, εδώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να προσθεθεί και κάτι επιπλέον, ας πούμε, ότι επειδή το πιστεύουν αυτό οι πολίτες, δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο.
2: Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για τις απαντήσεις τους, για το για πώς για είναι
0: τώρα,
2: η πρόσληψη
0: της πραγματικότητας. Είναι, άλλη ιστορία,
2: ναι. Είναι ένα άλλη συζήτηση αυτή.
0: Μεγάλο,
2: μπορεί το δίκιο να ανοίξει τον έναν και οι 99 να έχουν λάθος. Αλλά μιλάμε για την πρόσληψη της πραγματικότητας όπως σήμερα καταγράφεται από τους σύγχρονους Έλληνες.
0: Εσάς σας εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα αυτού του πίνακα?
2: Όχι καθόλου, κύριε Λουίζα, δεν με εκπλήσει καθόλου.
0: Το περιμένατε λίγο
2: κρίση,
0: πολύ.
2: Ναι, ναι, η κρίση εμπιστοσύνης διαπερνά όλες τις κοινωνίες. Δεν μπορεί καθολικά ένα κοινωνικό σώμα να αποδέχεται τα πάντα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να πούν ότι ο στρατός
0: είναι
2: κάτι ιερό και τέλειο στο οποίο θα σταθούμε με προσοχή. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Έχει όμως πολύ μεγάλη, παρά το ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης, το 62, το 38, αυτό είναι που μετράει.
2: Ναι, ασφαλώς και αυτό είναι υψηλό. Mm. Ταυτόχρονα τώρα αυτή η περιγραφή που κάνατε, τα ποσοστά της δημοσκόπησης δηλαδή, έχει μέσα του μια συνολική αντίφαση. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί οι 62% που εμπιστεύονται το στρατό, πως ταυτόχρονα έχουν τόση μικρή εμπιστοσύνη στα κόμματα που είναι οι διαχειριστές του στρατού.
0: Εδώ, τώρα, δεν είναι μια εδώ θα πρέπει να κάνουμε κριτική τώρα στους πολίτες.
2: Και ναι, εδώ δεν είναι αφηρημένη κατάσταση ο στρατός. Ο στρατός έχει μια συγκεκριμένη συγκρότηση, αν το δούμε ως διοικητικό σχήμα, αλλά διευθύνεται πολιτικά.
0: Ναι.
2: Αν χρησιμοποιηθεί σε κάποια στιγμή κινδύνου η άμυνας, πολιτικά θα διευθυνθεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Από εκλεγμένους αντιπροσώπους.
0: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Κουσούλη.
2: Άρα οι αντιφάσεις είναι βαθιές.
0: Συνηθίζουμε
2: μέσα πολλές μετρήσεις τις αντιφάσεις.
0: Σωστό. Είναι τελικά ο ελληνικός λαός είναι ιερή αγελάδα και δεν πρέπει να την ακουμπάμε? Πάντα έχει δίκιο δηλαδή? Είναι θεόπεμπτος, είναι σοφός σε ό,τι λέει, ας πούμε, ό,τι αποφασίζει?
2: Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε άνθρωποι που ημουνούν το λαό προκειμένου να αποσπάσουν την αγάπη του.
0: Δημαγωγοί και λαϊκιστές, έτσι.
2: Κύριε Λοΐζο, είναι πάντα προσωρινή αυτή η αγάπη, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μ' αρέσετε, γιατί για όλα έχετε απαντήσεις, να πούμε.
2: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία, να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, είναι κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένη, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ή αρνείται να κάνει το βήμα κατανόησης της πραγματικότητάς της.
0: Ναι.
2: Ένας λαός ο οποίος αρνείται να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, βρίσκεται μέσα σε καταγραφές όπως αυτή που διαβάσατε, η οποία συνοδεύεται από πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Και τώρα μου έχουν στείλει και στο control, το από ό,τι βλέπω εδώ το έχουν στείλει, πέθαναν, λέει, μεταξύ του 500 π.Χ. και 322 π.Χ. Δηλαδή θέλουν να δείξουν δηλαδή ότι το DNA των Ελλήνων είναι τέτοιο. Που, δείτε εδώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Πυθαγόρας 80 ετών σε εξορία από πείνα. Μιλτιάδης 65 ετών στη φυλακή. Αριστίδης, ο δίκαιος είναι αυτός, 72 χρόνων στην εξορία. Όταν ρώτησα τους Αθηναίους, λέει, τι σας έχει κάνει? Λέει, δεν βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είναι δίκαιος. Λοιπόν, Θεμιστοκλής, 66 ετών σε εξορία. Εσχύλος, 69 χρόνων σε εξορία. Περικλής, 66 χρόνων, είναι ο χρυσός αιώνας του Περικλέου. Κατηγορήθηκε για σκάνδαλο και πάει λέγοντας, είναι ολόκληρη ιστορία εδώ. Φιδίας, 72 χρόνων στην εξορία. Ηρόδοτος, 59 χρονών σε εξορία. Ικτίνος, 58 χρονών σε εξορία. Σοφοκλής, 90 ετών σε εξορία από πείνα. Ευρυπίδης, 74 ετών σε εξορία. Αλκιβιάδης, 48 χρόνων σε εξορία. Σοκράτης, 71 ετών, ήπιε το κόνιο. Θουκυδίδης, 64 χρονών σε εξορία. Αριστοφάνης, 61 ετών σε εξορία από πείνα. Πλάτων, 80 χρόνων σε εξορία. Ισοκράτης, 99 χρόνων σε εξορία. Δημοσθένης, 62 χρόνων, πήρε δηλητήριο. Να προχωρήσω, δεν προχωρώ παραπέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Και ο φίλος σας έστειλε αυτή την πληροφορία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες όμως οι περιπτώσεις έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η κάθε περίπτωση έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Οι κοινωνίες εκείνες ήταν διαφορετικές από τις δικές μας κοινωνίες, λειτουργούσαν απολύτως διαφορετικά. Ήταν σε ορισμένες πλευρές τους αξιοθαύμαστες κοινωνίες, οι οποίες μπορούσαν και να τιμωρούν, δηλαδή μπορούσαν με βάση κάποια κριτήρια να στέκουν ακόμη και εις βάρος του εαυτού τους υπέρ των κριτηρίων. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνδέεται με αυτά που αναφέρατε μόλις, αν έχουμε λίγο χρόνο. Το 406 π.Χ., λίγο πριν από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, και ενώ οι Αθηναίοι είχαν κερδίσει μια συγκλονιστική ναυμαχία εναντίον των Σπαρτιατών στις Αργυνούσες, οι Αργυνούσες ήταν μικρά νησάκια τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καλυφθεί από το νερό.
0: Βάλτε και τον πίνακα, κύριε Καλπακίδη, να φαίνεται στην τηλεόραση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Οι Αθηναίοι λοιπόν κέρδισαν την ναυμαχία στις Αργυνούσες. Επειδή όμως οι στρατηγοί, οι ναύαρχοι, οι στρατηγούς τους λέγανε τότε, επειδή είχε φουρτούνα, θαλασσοταραχή, εγκατέλειψαν τους ναυαγούς και τους νεκρούς, την επομένη θα εκτελεστούν όταν θα επιστρέψουν στην Αθήνα, γιατί δεν έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή δεν πνίγηκαν και αυτοί με τους ναυαγούς και τους νεκρούς και συνεπώς πρόντισαν για τη διασωσή τους. Επειδή έγινε αυτό, η Αθήνα έχασε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μετά τις Αργυνούσες. Ήταν δηλαδή κοινωνίες που λειτουργούσαν διαφορετικά και κυρίως σήκωναν το βάρος του εαυτού. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τα όσα μας είπατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Πάντως για τον. Αυτό ήταν φοβερό για τον Αριστείο το δίκαιο. Η απάντηση που δόθηκε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ξέρετε. Ιστορικά αυτό πατάει γερά, δεν είναι δηλαδή. Γιατί λετών. Βαρέθηκαν να ακούμε ότι είναι δίκαιος.
1: Εντάξει. Okay.
0: Θέλω την αδικία. Αχ, Θεέ μου, μετά μου λες εμένα. Γι' αυτό το πρώτο που σας είπα, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε καμιά κομισιόν. Να το ξέρεις αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι ηγέτης όλης της Ευρώπης. Κάτσε τώρα εδώ. Ασχολείται τώρα με τον Ανδρουλάκη και. Εντάξει. Λοιπόν. Με το Τσίπρα. 20% Τσίπρα. 17%. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης όταν πήρε την Ελλάδα. Είχε ακόμα capital controls. Το ξεχάσατε αυτό. Ναι, έφτιαξε μια αγορά. Την έκανε αστακό. Την έκανε. Ανέβαινε στα εισοδήματα. Έφτιαξε. Και κάνονται τώρα και μιλά τώρα Ανδρουλάκης. Τους δίνεται τώρα η δυνατότητα να φτιάξουν ένα σύνταγμα πραγματικά πολιτισμένο, δυτικού τύπου, με τα παιδιά, να μην φεύγουν τα παιδιά να αιμορραγεί η οικονομία μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να φεύγει του κόσμου το χρέο. Τίποτα. Κομπλεξικά πράγματα, κομμουνιστικά πράγματα, τα οποία αναχρονιστικά πράγματα, εκεί κολλημένοι. Λοιπόν, κάθομαι τώρα εγώ και γίνομαι κακός, έστω και με αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα. Γιατί κάθομαι και τα λέω τώρα έτσι, φόρα παρτίδα όλα να πούμε, τα ρίχνω και ξέρω, δημιουργώ και αντιπάθειες και τα λοιπά. Έχω τώρα εγώ τώρα κανένα λόγο τώρα να στεναχωρώ. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος. Αυτό είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο. Να λέει την αλήθεια, Βασίλη. Όχι να υποκρίνεται και να χαϊδεύει τα αυτιά. Εσύ πιστεύεις τώρα σε αυτόν εδώ το λαό. Μπορείς να πιστεύεις σε αυτόν τον λαό τώρα. Και μιλάμε, αυτός εδώ ο λαός τώρα. Είναι δυνατόν τώρα ρε, ο Περικλής, ρε, ο χρυσούς αιώνας του Περικλέου να πούμε. Που... Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα έτσι. Και αυτά που λένε τώρα του Μητσοτάκη τα λέγανε τότε για τον Περικλή. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Είναι τα τρωτά της δημοκρατίας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή εδώ ο άλλος είναι αγρίκος. Όταν λέμε αγρίκος, αγρίκος. Γενικά ένας πολίτης, έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να γράψει. Ναι ρε παιδί μου, και πέραν τον άλλο, όχι ότι δεν πήγε σχολείο να μάθει γράμματα, αλλά γενικώς είχε μία αμορφωσιά το περιβάλλον, το οικογενειακό κύκλωμα εκεί που κινήθηκε κτλ. Δεν το βοήθησαν να αναπτύξει, να καλλιεργήσει, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, το πνεύμα του. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε και αυτός να πήγαινε στο καφενείο. Πήγαινε στο καφενείο και το μόνο που έκανε ήταν να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους. Έφερε, ας πούμε, τον αυτό και αν έπαινε και καμιά σούμα παραπάνω, να πούμε, τα έκανε λαμπόγιαλα μέσα. Μέχρι εκεί ήταν, ας πούμε, η όλη του ενέργεια. Αυτός τώρα ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στα social media. Γράφει στο Facebook, γράφει στο Twitter, γράφει όπου θέλετε. Και έχει άποψη για όλα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αυτός, και ξέρετε πόσοι σαν αυτόν υπάρχουν τέτοιοι. Σε αυτούς πας να ψαρέψεις, ρε Ανδρουλάκη και κύριε Τσίπρα. Αυτούς έχετε ανάγκη από πελατεία, από πελάτες. Αυτοί όμως ψηφίζουν. Γιατί ακριβώς σου λέει, αυτό λένε. Μα αφού ψηφίζουν, λέει. Σε αυτό θα απευθυνθώ και σε αυτό. Και το θεωρώ, σου λέει, πιο βολικό, γιατί αυτό θα το φέρω κοντά μου. Ενώ εσένα, σου λέει, ρε μάγκα που ασκείς κριτική, δεν μπορώ να σε φέρω κοντά μου. Γιατί εσύ, σου λέει, είσαι διαβασμένος, παρακολουθείς κάποια πραγματάκια παραπάνω και δεν μπορεί, μπορεί να ξέρεις και περισσότερα από μένα. Δεν μπορώ, σου λέει. Ενώ αυτόν, σου λέει, τον έχω πελατάκι. Πώς θα το φέρω, πώς θα τον κάνω πελατάκι, ρε κοντά σου, κάρβουνο συνέχεια μαύρο. Μαύρο. Κατέρευσε το εσύ. Καταστράφηκαν τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει. Πα στο νοσοκομείο. Αστέρι το νοσοκομείο. Απαντάς το 32%, γι' αυτό βγαίνει το 32%. Το υπόλοιπο που δεν έχει πάει, το 68%, συμμορία της μιζέριας. Λοιπόν τώρα, και θα καθόμαστε τώρα εδώ, θα χαλάμε τώρα την ζαχαρένια μας και την ψυχή μας και την ηρεμία μας για να σώσουμε την πατρίδα. Αυτό κάνουμε, το καθήκον μας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και δίκιο εσείς που μας κατηγορείτε και να έχουμε εμείς άδικο, έτσι. Δεν ξέρουμε τελικά. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι αυτά που λέει είναι τα σωστά. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, έστω να αποκτήσουμε τη στοιχειώδη, τη βασική.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε διακρίσεις. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Λοιπόν, να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τηλέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ζητώντας οι έλεγχοι να γίνονται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών, καθώς και στο νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησής του. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο τέθηκαν ως βασικά εμπόδια η οριδόμησης και η αρχαιολογία, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την περιφέρεια για την πρόθεση του έργου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, δηλαδή η υλοποίηση του έργου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, οι μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησε να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και η υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες στην αυλή που περιλάμβαναν καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση φρεατίων, νέο δάπεδο και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παράλληλα, προχωράει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του κέντρου δρομολογεί την ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου σας καλωσορίζουν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ με όλη την πρωινή ομάδα, με όλους τους συντελεστές της εκπομπής, τον κύριο Καλπακίδη, τον κύριο Χάντη Χριστοδούλου, τις κυρίες Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου. Βασίλη, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλύτερα, Κλεάνθου, δόξα τω Θεώ.
0: Χαμογελαστό σε βλέπω, ευδιάθετο, καλό σημάδι είναι αυτό, έτσι?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, δόξα, μπράβο, Θεώ. Και το δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε, ξέρετε, παρουσιάζουν πολλά θέματα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προσπαθούμε τώρα να τα στοιχειολογήσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι στην πρώτη γραμμή, ποια είναι στη δεύτερη κτλ. Εγώ βλέπω ότι αυτές εδώ οι δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες είδανε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 48 ώρες, η μια ήταν της Interview και η άλλη ήταν της Mark, νομίζω πως, ρε παιδί μου, βγάζει κανείς ασφαλή συμπεράσματα. Όσο και αν υπάρχει η επισφάλεια, ξέρετε, της δημοσκόπησης, παρά τα αυτά δεν μπορεί. Εδώ μιλάμε τώρα, έβλεπα εντωμεταξύ, μου έστειλε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ας πούμε, 19 πόσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει. Έβλεπα στον Ζαχαρία το Ζούπι μια ανάλυση την οποία έκανε. Δηλαδή, από όλες τις πλευρές βλέπεις ότι εκεί είναι το πράγμα. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία παίζει εκεί κοντά στο 30-31. Και όλα τα άλλα κόμματα, έρχεται δεύτερος, κλειδώνει η δεύτερη θέση, φαίνεται, για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πασόκ, το οποίο παραμένει εκεί σε χαμηλά βαρομετρικά, είναι στο 11%.
1: Είναι στη τρίτη θέση, είναι σταθερό εκεί.
0: Και ξέρετε τώρα ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα, ειδικά για το Πασόκ? Εάν δηλαδή δεν έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και γίνουν επαναληπτικές εκλογές, ξέρετε, πολλώνεται πάντα η εκλογική διαδικασία επαναληπτική ανάμεσα στους δύο πρώτους, και είναι εύλογο και λογικό. Να, βλέπω τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, χάρη την δημοσκόπηση της Mark, όπου η Νέα Δημοκρατία κάτι τσιμπήσε από την προηγούμενη, 30,5 ήταν, τώρα είναι στο 30,8. Βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένη, παγιωμένη η δεύτερη θέση πλέον στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός παίζει εκεί μεταξύ 16-17, ας πούμε. Και το Πασόκ βεβαίως, το οποίο είναι, όπως είπαμε, εκεί πάνω κάτω, εκεί παλεύει, ας πούμε, εκεί γύρω στο 11%. Βλέπουμε επίσης ότι το κόμμα της Καριστιανού βρίσκεται σε πτώση, έτσι, ναι. Αρχίζει εκεί πλέον και ξεφουσκώνει, να πούμε, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι, εντάξει, άλλο η συμπάθεια μιας χαροκαμένης μάνας και άλλο, ας πούμε, η συμπάθεια ενός πολιτικού ηγέτη, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μολονότι η παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού φαίνεται πως έπληξε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και άλλα κόμματα, αλλά εντάξει, αυτός ο οποίος είναι σκούπα σε αυτά τα πράγματα, ειδικά στα αριστερά κόμματα, είναι το κόμμα του Τσίπρα, ο οποίος στην κυριολεξία τα σκουπίζει όλα,
1: έχει
0: τα παίρνει και φεύγει.
1: Ναι. Από παντού.
0: Τώρα υπάρχει μια εκκρεμότητα βέβαια σε όλο αυτό εδώ το τοπίο, το τι μέλη γενέστε, ας πούμε, από πλευράς Αντώνη Σαμαρά, εάν θα κάνει το κόμμα. Αλλά και εδώ πάλι όλοι λέει, συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς παίζει σε ένα ποσοστό το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το ποσοστό. Ναι, μεν το κόμμα μπαίνει στη Βουλή, δεν το συζητάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει σε επαναληπτικές, εκεί τα πάντα είναι όλα.

0: στις επαναληπτικές είναι ρευστά, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Βέβαια μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, η λατρεία, η αγάπη που νιώθει αυτή την ώρα, ας πούμε, το Πασόκ, ειδικά με τον Αντώνη το Σαμαρά. Σου λέει, τον έχουν θεοποιήσει τώρα τον Αντώνη, σου λέει, και με το δίκιο τους, γιατί σου λέει με αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρουμε και κόψουμε κανένα πόντο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι προφανώς ο στόχος, δεν νομίζω ότι είναι τα αισθήματα πραγματικά, δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις κανένα πραγματικό κανένα αίσθημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, αν δούμε έτσι ιστορικά το τι έλεγαν, ας πούμε, για τον Σαμαρά, θα πει κανείς, καλά, τι έγινε τώρα, ξαφνικά τον ερωτεύτηκαν. Ναι, τον ερωτεύτηκαν τώρα λόγω Μητσοτάκη, γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης είναι, πρέπει να τον φέρουμε σε μια μεγαλύτερη επισφάλεια. Ο Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται Λέρο και Αγαθονήσι. Κοιτάξτε, αυτές εδώ οι επισκέψεις μπορεί να, εντάξει, οι τοπικές κοινωνίες το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα. Σου λέει, α, θα έρθει, έρχεται στη Λέρο, α, έρχεται στο Αγαθονήσι, α, έρχεται στη Ρόδο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το δρόμο εκείνο που θα πρέπει να ρίξουμε άσφαλτο τώρα που έρχεται ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτές εδώ οι επισκέψεις είναι εθνικής σημασίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έτσι πρέπει να τις βλέπει κανείς. Ειδικά η επίσκεψη, ξέρετε, στο Αγαθονήσι, όπου είναι νησί, νησιά, τα οποία, καταλαβαίνετε, κατά καιρούς οι γειτονές μας όλα τα βλέπουν με υπογωνία, Βασίλη, τα βλέπουν υπογωνία,
1: όπως υπογωνία. Το λες, ναι.
0: Και το Αγαθονήσι είναι, ξέρετε, το απέναντι δέος του Καστελορίζου, το Καστελορίζο προς το νότιο, το Αγαθονήσι προς το κεντρικό, ας πούμε, γέο, προς τα πάνω. Και καλά κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και κάνει αυτές τις επισκέψεις, συχνές επισκέψεις, κάτι το οποίο δεν μας είχαν συνηθίσει άλλοι ηγέτες κατά το παρελθόν, ηγέτες εννοώ δηλαδή σε επίπεδο πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι, ήρθε μια φορά ο Τσίπρας πριν, όταν ήταν πρωθυπουργός, και είχε φέρει πόσες δημιουργίες στο μάτι είχε φέρει μαζί του. Νέκρωσε το Ρόδος Παλάς, το ξενοδοχείο νέκρωσε. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα ούτε να μπαίνει ο κόσμος μέσα, ούτε να βγαίνει. Ήταν οι κλούβες στο μάτι απ' έξω. Σιδηρού παραβέδασμα είχε γίνει, να πούμε τότε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όπου πήγαινε ήταν έτσι.
0: Ακριβώς, όπου πήγαινε.
1: Και προληπτικές
0: λόγω ανοίξεις. Αγάπης του κόσμου έπρεπε να πηγαίνουν τα μάτια προηγουμένως και να στρατοπεδεύουν. Εδώ το Μαξίμου, στο κέντρο της Αθήνας τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε, ναι. Έτσι. Εντάξει. Ήταν από τη. Έπιανε, ας πούμε. Τώρα τι να θυμηθώ, ρε παιδί μου. Έπιαναν από τη Βασιλή Σοφία, ήταν όλο κλούβι στο μάτι και κατέβαινα. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, λατρεία. Εντάξει, πανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Σου λέει, υπάρχει το μνημονικό, σου λέει, του Βελόπουλου, δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος, οπότε ξεχνάνε. Όσοι δεν παίρνουν μνημονικό, το ξεχνάνε, σου λέει, οπότε κάτσε, σου λέει. Και το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή, ότι αμέσως η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα του έφερε ένα ποσοστό εκεί που το είχε αφήσει, που είχε αφήσει, δηλαδή,
1: ναι,
0: το ΣΥΡΙΖΑ,
1: το
0: όταν την κοπάνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι έκανε δηλαδή, έκανε διέλυση το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε όλη αυτή την ανακατοσούρα, μετέφερε τα μπουζουξίδικα, γίνανε, ας πούμε, χώρος πολιτικής διαβούλευσης, ας πούμε, και πολιτικών αποφάσεων. Εκεί συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη για να βγάλουν πρόεδρο, με το Φάμελο τότε, με το πραξικόπημα που έγινε κατά του Κασελάκη, πώς θα το φάνε, με τον Πολάκη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Αυτό το κόμμα τώρα βεβαίως όλο ψηφοφόροι είναι αυτοί, παιδιά, ακούστε. Βασίλη, μην εκπλήσεσαι. Όσο βαραίνει η ψήφος η δική σου, βαραίνει και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τον Α και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και του ψηφοφόρου που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή και του ψηφοφόρου που ψηφίζει, ξέρω εγώ, τον Μπαρβαζίζικα. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Όλες οι ψήφοι να είναι ισοδύναμες. Αρέσει κανονικά, δεν θα έπρεπε. Όταν πηγαίνεις για να ψηφίσεις, το έχουμε πολλές φορές, θα μου πεις, δεν γίνονται. Αλλά θα ήταν ωραίο, θα είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή να βλέπουμε τελικά πόσοι τελικά θα περνούσαν ένα τεστ να πήγαιναν να ψήφιζαν. Ένα τεστ απλοϊκό, ξέρετε. Πριν πας να ψηφίσεις, να σε ρωτάνε κάτι.
1: Δύο ερωτήσεις, τρεις.
0: Ναι, μία ερώτηση, η οποία να είναι πολύ απλοϊκή, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, πες μου έναν πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Που πέρασε.
1: Τι πιο απλό.
0: Πιο απλό, δεν
1: πιο
0: υπάρχει.
1: Εύκολο, τι πιο εύκολο.
0: Ναι, πιο εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. αυτός δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει. Λέω τώρα εγώ έτσι. Ή ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Ο Μητσοτάκης τι είναι? Είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή αρχηγός του κυβερνητικού σχήματος? Μια τέτοια ερώτηση, ας πούμε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχουν και εθνικές ερωτήσεις.
0: Ναι, ο Ανδρουλάκη. Στον Ανδρουλάκη θα μπορούσε να την πατήσει κανείς. Δεν ξέρω πόσο τον ξέρουν και πόσο τον παρακολουθούν. Δηλαδή, αν έλεγε, ας πούμε, ένα ερώτημα. Ο Ανδρουλάκης τι είναι? Έχει ιδιοκτήτης ακινήτων ή πολιτικός? Τι, από πού αντλείς οδήματα? Ωραία, από την πολιτική ή από την...
1: Ωραία αυτή.
0: Τι θα απαντούσες εσύ ή από τα... Από... τι θα πα... Εσύ θα έλεγες από την πολιτική. Τι πατούσες? Και τι αντλεί και από ακίνητα. Ισοδηματίας δεν είναι? Όπως επίσης, πόσοι πολιτικοί? Πόσοι πολιτικοί έχουν εισοδήματα από ακίνητα και τα λοιπά? Έχει και ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι τόσα ακίνητα που έχουν όλοι αυτοί.
1: Είδαμε τα πόθενές και στις προάλλες.
0: Μπράβο. Ναι. Ή ξέρω εγώ, ο Κουτσούμπας, το ρολόι που φορά, το Ρόλεξ, είναι γνήσιο ή είναι μαϊμού? Είναι μαϊμού. Ναι ρε παιδί μου, τέτοιες ερωτήσεις θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν έλεγες όμως για καμιά, ξέρω εγώ, Παλατσινού και τέτοια πράγματα, πώς τις λένε αυτές εδώ? Πώς είναι αυτές που κάνουν τις εκπομπές? Τα...
1: Ποια τα πρωινάδικα?
0: Ξέρω πώς τα λένε τώρα.
1: Oh, εκεί, ναι, είναι...
0: εκεί θα ήταν μανούλες όλες. Ε.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ ποια είναι η τελευταία επιτυχία του Αργυρού, του Κωνσταντίνου Αργυρού ή του Νίκου Οικονομόπουλου, αδερφέ. Εδώ την πάτησες άμα ρωτούσαν εσένα.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Όχι. Ποια είναι η τελευταία επιτυχία, ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Ενώ άρα... τα τραγούδια, αλλά η τελευταία επιτυχία...
0: Ναι, αλλά
1: η
0: μαντάμ όμως που δεν ξέρει, ας πούμε, για τον Ανδρουλάκη, ξέρει όμως για τον Οικονομόπουλο. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια ερωτήματα, γιατί εδώ πρέπει να βάλουμε πολιτικά ερωτήματα, νομίζω.
1: Πολιτικά και εθνικά ερωτήματα.
0: Τώρα δεν μου λες, Βασίλη, πουλάμε τρέλα τώρα. Εκπομπή κάνουμε τώρα ή πουλάμε τρέλα? Με αυτά που λέμε. Αλήθειες λέμε. Εσύ, ακούστε. Και έλεγα λοιπόν πάνω σε αυτήν εδώ την μέτρηση τελικά που βλέπαμε τις δύο μετρήσεις, ότι κοιτάξτε, αν δεις τις μετρήσεις Βασίλη του 23, πρόσεξε να δεις, απήχε η Νέα Δημοκρατία και τότε από την αυτοδυναμία. Ναι. Θυμάσαι που το λέγαμε, θα καταφέρει να κάνει αυτοδυναμία.
1: Απήχε, βέβαια.
0: Βέβαια ήταν, εντάξει, ήταν πιο κοντά, ας πούμε, στην αυτοδυναμία, αλλά κατάφερε τελικά και τον πέρασε τον πήγε ο Μητσοτάκης 2-3 μονάδες πάνω. Πήγε πάνω από το 40%. Από εκεί που θα μπορούσε να κάνει αυτοδυναμία, εντάξει, με 37-30.
1: Για τώρα πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσει ο καιρό.
0: Ναι.
1: Πιο μετά. Τώρα πότε θα έχουμε εκλογές? Θα είναι φθινόπωρο?
0: Όχι,
1: θα
0: μέσα...
1: είναι άνοιξη.
0: Κάσε τι λένε τώρα. Δεν είναι άνοιξη, είναι εκλογές. Τελείωσε.
1: Θα δούμε.
0: Υπάρχει. Μην με κάνεις τώρα να πω πράγματα τα οποία δεν τα έχω προγραμματίσει να τα πω σε αυτήν την εκπομπή. Τα αφήνω για αργότερα. Εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μέσα αυτόν εδώ το χρόνο. Επαναχτυπιόνται όλοι κάτω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μέσα αυτόν εδώ το χρόνο για τον πολύ απλό λόγο. Είναι πολύ. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Κράτα μια ημερομηνία. Τέλη Ιανουαρίου στη Γερμανία, ναι, θα υπάρξει ψηφοφορία για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγη θητεία του προς το τέλος του Μαρτίου. Εντάξει, τέλος Μαρτίου λίγη θητεία. Τον Ιανουάριο όμως θα γίνει η ψηφοφορία ποιος θα είναι, ποιος θα αναλάβει πρόεδρος το Μάρτιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο θα παίξουν ένα τεράστιο ρόλο. Και όταν λέμε τεράστιο, τεράστιο ρόλο. Τρομακτικό ρόλο για τα πορεία, για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Γιατί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα και είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Είναι η επικεφαλής της Κομισιόν. Δηλαδή όταν η Ευρώπη αντιπροσωπεύεται από τον ανώτατο άρχοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα είναι αυτή. Έτσι είναι. Έχει και άλλους βεβαίως, ο πρόεδρος εδώ, πρόεδρο, έχει πολλούς τέτοιους, πολλές τέτοιες θέσεις στο Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πρόεδρος της Κομισιόν είναι το πιο βαρύ χαρτί. Ναι. Είναι το πάνω χέρι. Είναι σαν να λέμε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούρσουλα, φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα, η θητεία της, λήγει το 29. Το 29. και την θέλουν από τη Γερμανία να παραιτηθεί νωρίτερα, προκειμένου να είναι αυτή η πρόεδρος στη Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει το 27, δύο χρόνια πριν. Και θα έχει ένα μήκος η θητεία της, δύο θητείες, δεν ξέρω πόσο είναι, πενταετία νομίζω πως είναι και εκεί, της τάξης των 10 χρόνων. Ενώ αν μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα μήκος η πορεία της στα ευρωπαϊκά πράγματα, δύο χρόνων. Και είναι πολύ πιθανόν, όταν είδα μάλιστα ότι ο Χέντρικ Μέρτς, ο καγκελάριος, ο Γερμανός, είπε, έκανε δήλωση και έλεγε ότι θα ήταν μια ωραία λύση, πρόταση για την, για την γερμανική προεδρία η Ούρσουλα. Όπα λέω, μια στιγμή. Θα χειρέψει, λέω, η θέση της Κομισιόν. Και τότε θυμήθηκα πριν από, πότε ήτανε, δύο χρόνια ήτανε, που είχε εκλεγεί η Ούρσουλα στην Κομισιόν.
1: Τόσο,
0: 1,5
1: τόσο,
0: χρόνο περίπου πρέπει να ήταν πριν,
1: ναι, κάπου εκεί, ναι.
0: Που ήθελαν τον Μητσοτάκη στη θέση αυτή. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εγώ θα παραμείνω πρωθυπουργός της Ελλάδος και θα οδηγήσω τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή σε εκλογές που μας έρχονται. Προσέξτε. Και στήριξε ο Μητσοτάκης την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν αποκλείεται, και έχω και κάποιες πληροφορίες, προσέξτε το αυτό. Αυτά που λέμε τώρα, γιατί με έβαλες τώρα να τα πω αυτά? Δεν είχα σκοπό να πω τέτοια πράγματα. Αλλά μιας κατάφερε τώρα η συζήτηση. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν τον Ιανουάριο, προσέξτε, εάν τον Ιανουάριο γίνουνε, συμμετέχει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκλεγεί πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, αν, είναι, αν δεν είναι δόκιμος ο όρος πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ζητάω συγγνώμη, δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς ο πρόεδρος της Γερμανίας. Λοιπόν, εάν είναι η Ούρσουλα, τότε χειρεύει η θέση της Κομισιόν και θα πρέπει το Μάρτιο μήνα, που θα παραιτηθεί η Ούρσουλα για να λάβει καθήκοντα Προέδρου Γερμανίας, θα πρέπει η Κομισιόν να εκλέξει τον νέο της Πρόεδρο. Εκεί λοιπόν τώρα το Μάρτιο υπάρχουν πολλοί που θέλουν τον Μητσοτάκη και τον θέλουν ηγέτες, Ευρωπαίοι ηγέτες. Του βγάζουν το καπέλο, βρε αδερφέ. Το αν έγινε ο Πιερακάκης Πρόεδρος του Eurogroup, έγινε και το ζήτησε ο Μητσοτάκης. Η παρέμβαση Μητσοτάκη ήτανε που έκανε τότε. Και ειδικά στον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος. Εκεί μετράει πάρα πολύ. Μετράνε πολύ αυτές εδώ. Και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πολύ ισχυρό. Σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Κάθε τόσο έρχεται Αθήνα. Μην βλέπεις που δεν παίρνει δημοσιότητα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ πιθανόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε στην θέση του επικεφαλής της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρώπης όλης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και φαντάζομαι πως θα του αρέσει κάτι τέτοιο. Θα μου πει κάποιος, α, και τι θα γίνει στην Ελλάδα?
1: Υπάρχει αυτό το ερώτημα.
0: Εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκλέξει Νέα Δημοκρατία νέο αρχηγό. Και αν εκλέξει, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, ένα Δέντια, π.χ. και οι Καραμαλίδες και οι Σαμαράδες και όλοι μπαίνουν κάτω από το ίδιο σκέπαστρο, κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πάει, τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία πάει στο 40-45% που ήταν και παλιά, ας πούμε. Και θα έχει. Δεν θα έχει και αντίπαλο, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, με τα χάλια που έχει αντιπολίτευση. Μα εδώ με το Μητσοτάκη και δεν έχει αντίπαλο. Πόσο δε μάλλον ασυμβούν όλα αυτά και ο Μητσοτάκης θα είναι εντωμεταξύ, προσέξτε, ο επικεφαλής Ευρώπης. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα μας? Να έχεις Έλληνα Πρόεδρο της Κομισιόν. Χώρια του ότι ο Μητσοτάκης έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είδατε, ο Τραμπ καταχαιριάζει κάθε τρεις και λίγο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με το Μητσοτάκη, ξέρεις, θα πει ο Τραμπ, επιτέλους ένα σωστός ηγέτης, να πούμε, άντε να σμίξει πάλι η Δύση να γίνει ένα. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το θέμα Είναι από πολλές πλευρές.
1: Και τώρα θέλει και άλλη θητεία ο Τραμπ.
0: Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα. Μην ξεφεύγουμε με την ουσία, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ότι ο Τραμπ, το ότι και ο Ερντογάν θέλει να έχει και άλλη θητεία, τα συντάγματά τους λένε όχι. Τώρα, αν κάνουν λαθροχειρίες και παραβιάσουν τους συνταγματικούς τους χάρτες, τι να πω. Αυτό είναι άξιο της τύχης, άμα παίζουν με το Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Είπα Σύνταγμα. Και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια σωστή αναθεώρηση του Συντάγματος. Και βλέπουμε τώρα τον κάθε Αδρουλάκη και τον κάθε άντε να μην χαρακτηρίσω εκεί πέρα μέσα στη Βουλή. Καλά, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μιλάμε δηλαδή μετριότητες. Μετριότητες. Κατώτερη των περιστάσεων. Αλήθεια. Είναι λυπηρό. Πότε θα έχει πάλι ξανά η ευκαιρία η Ελλάδα? Η Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι η μοναδική χώρα στον ελεύθερο κόσμο, στον ελεύθερο κόσμο, που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι η Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι δεν έχουν μόνο? Η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το κομμουνιστικό καθεστώς, η Κούβα και η Ελλάδα. Ρε δεν τρέπεστε, ρε. Ρε δεν τρέπεστε.
1: Πόσα χρόνια, μεγάλη πλήση.
0: Ρε δεν τρέπεστε. Και να... Αλλά τι το... γιατί τον αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, ρε παιδιά, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Ανδρουλάκης, τι σχέση έχει τώρα αυτή η αντίληψη του Ανδρουλάκη, αυτή η μετριότητα, η πολιτική μετριότητα, με το Πασόκ, το οποίο έβαλε πραγματικά πολλά λιθαράκια, να πούμε, κατά το παρελθόν? Θα μου πείτε, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι? Το Γεωργάκη, ο Παπαντρέου, ο ΓΑΠ, τι έκανε? Άλλο καίκι με πατάτες κι αυτός. Ενώ έλεγε ναι, ναι, ναι το 2000, την τελευταία στιγμή την έκανε Λεβουζόν και πάλι ξανά. Είδατε τότε ο μεγάλος ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος, με τα αμελητή και με όλες αυτές τις χημίες του, να πούμε, πέρι των συνταγματικών πραγμάτων, και έφτιαξε τελικά αυτό το άρθρο του για την κάλυψη των υπουργών και πάει λέγοντας. Όλα έχουν υπογραφεί Πασοκάριος από κάτω. Και τώρα ο Ανδρουλάκης, αντί να το εξυγχρονίσει το κόμμα του, ο Σιμίτης, ο καημένος, η αλήθεια, ήταν ένας εξυγχρονιστής. Πήγαν να του βγάλουν τα μάτια, το φάνε όλοι εκεί, οι συνδικάλες, οι σταμουλοκολάδες, θυμάμαι τότε. Πάω, πήγε ο Γιαννίτσης να κάνει ένα νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να λύσει το μέλλον ασφαλιστικά της χώρας και να μην πέφταμε σε αυτές τις κατηγορίες κατρούγκαλου και όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί. Το φάγανε τότε οι συνδικαλιστές του Πασόκ. Και αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Και ο Σιμίτης θα πέφτε, θα τη ρίχνανε την κυβέρνηση του Σιμίτη. Ναι. Στα μουλοκολάδες βγαίνει ο Παπλίδης από το αυτό και του έρχεται το αυγό, να πούμε, στη μούρη. Ο Θεός χωρέσει του τέλη, να πούμε. Ήτανε τότε για αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Ο άλλος, οι συνδικαλιστάρες, οι συνδικάλες της ΔΕΗ, ο Γιάννης Παπαντονίου, εκεί μέσα δρώθηκε. Ό,τι ώρα γουστάρανε, πηγαίνανε, μάγκες, μπαμ, κατέβαζαν το διακόπτικά του. Στο σκοτάδι η περιοχή. Τι έγινε, ρε παιδιά? Απεργία. Μα τα ψυγεία, μα τα νοσοκομεία. Ρε σε μάδρε, απεργία. Γκάπ, κάτω διακόπτης. Κατάλαβε τώρα γιατί μιλάω. Αυτό το συνδικαλισμό τον εξέτρεψε το Πασόκ. Και τον έκανε και ένα από τους πυλώνες, λέει, της δημοκρατίας. Αυτή τη μορφή στο συνδικαλισμό. Ξεφύγαμε. Από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, πήραμε βόλτα τώρα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό κρατήστε το και αυτό που είπαμε τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι. Τώρα. Ως προς τα άλλα, δεν έχω και χρόνο, πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, τι να πω τώρα, από πού να πιάσω, για τη ΔΕΙΑΡ και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Θα τα αφήσω όμως, θα τα αφήσω τώρα. Έλεγα λοιπόν το εξής. Έβλεπα λοιπόν την μέτρηση και είπα, έκανα αυτές τις σκέψεις. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Είδα όμως και την άλλη μέτρηση, τη interview, η οποία πραγματικά με προβλημάτισε και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα, λέει, πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς? Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή την ώρα τολμώ να πω ότι μιλάμε, εγώ τουλάχιστον έτσι, όταν είδα τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης, δεν ξέρω κατά πόσο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα δημοσιοποιούσε η όποια εταιρεία δημοσκοπήσεων αν δεν είχαν βάση. Έτσι. Και βλέπουμε Στρατός, Το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς. Προσέξτε, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ο στρατός εμπιστοσύνη έχει το 62%, δηλαδή 38%, και προσέξτε, είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή το 38% των Ελλήνων δεν έχει εμπιστοσύνη στο στρατό ή είναι επιφυλακτικό απέναντι στο στρατό. Το κόκκινο τι είναι? Λίγο ή καθόλου, δηλαδή δεν έχω εμπιστοσύνη. Το 32% και 6%, δηλαδή 38% σύνολο, έχει αρνητική εικόνα, Βασίλη. Στο στρατό, παρά τον εξυγχρονισμό, παρά. Ε? Την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Σύστημα υγείας. Το 38% έχει θετική εικόνα. Το 61% δεν έχει θετική εικόνα. Ενώ αυτοί που πάνε στα νοσοκομεία και βγαίνουν έξω, βλέποντας τα ερωτηματολόγια τα οποία απαντούν, εκεί βλέπουμε ότι οι βαθμολογίες είναι αρκετά υψηλές.
1: Το 38 λοιπόν.
0: Άρα το 38 είναι αυτό που πηγαίνει και έχει τη θετική εικόνα. Προσέξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, μόλις το 37% έχει εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 61% δεν έχει. Δηλαδή, αν γινόταν ένα δημοψήφισμα μέσα ή έξω από την Ευρώπη, το 61% κάτι μου θυμίζει. Ήτανε το όχι. Ήτανε το του Τσίπρα τότε. Χούθη θα γίνουμε τελικά. Η εμένη πρέπει να είναι η Ελλάδα. Εκεί μας αξίζει. Άντε στην καλύτερη περίπτωση να βάλω κάτι παραπάνω. Να πάμε Αφγανιστάν. Εκεί μας αξίζει, ρε παιδιά. Στην αστυνομία το 35% έχει θετική εικόνα των Ελλήνων. Στη δικαιοσύνη, όχι, στις ανεξάρτητες αρχές, κρατήστε το αυτό. Γιατί εδώ πρέπει να είμαστε και λίγο άσχετοι. Στις ανεξάρτητες αρχές έχει 32% εμπιστοσύνη και στη δικαιοσύνη έχει 23%. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές? Αν τους ρωτήσεις αυτούς που απήντησαν, αμφιβάλλω αν γνωρίζουν ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Διότι αν εξαιρέσουμε μερικές πολύ βασικές τύπου Εθνικού Συμβουλίου, Ραδιοτηλεόραση κτλ., ξέρω εγώ καταναλωτή και αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος. Και όμως, ελαφρά την καρδία, 32, και στη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι, μόλις το 23%. Είμαστε κράτος δικαίου. Και έχουμε εμπιστοσύνη το 23% μόνον στη δικαιοσύνη. Ο Θεός και ο Κύριος. Στην Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, έχει το 21% εμπιστοσύνη. Έχουν εμπερδέψει τώρα τους λειτουργούς της Εκκλησίας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ενός του Κυρίου, Ιησού Χριστού. Αν εννοούν τους λειτουργούς, εκεί το κατανοώ. Δηλαδή το παπαδαριό που λέμε. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, εμπιστοσύνη έχει μόλις το 17%. Ο Θεός και ο Κύριος. Και ηχεί ακόμα στα αυτιά μου εκείνο το σύνθημα να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Έτσι δεν φώναζα? Τι ντροπή, Παναγιά μου. Τι ντροπή, Θεέ μου. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους άρχοντες, στους τοπικούς, μόλις το 17%. Και τώρα κρατηθείτε. Στα κόμματα που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας, ο πιο σημαντικός πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν εμπιστοσύνη μόλις το 8% των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι δεν είναι φυσιολογική αυτή η περίοδος στην οποία βιώνουμε, όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε και να μας καταθέσει την άποψή του ένας εκ των κορυφαίων πολιτικών επιστημόνων της χώρας μας, είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είδατε εσείς τα αποτελέσματα αυτής της
2: μέρας? Σας ακούω να περιγράφετε την έρευνα, έτσι, τις απορίες σας, την έκπληξή σας, αλλά εκτιμώ ότι είναι μια έρευνα κοντά στην πραγματικότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα τα οποία αναφέρεται και καταγράφεται στην έρευνα είναι το χαμηλό ποσοστό της εμπιστοσύνης στα κόμματα. Γιατί τα κόμματα είναι, όπως είπατε, ο πυλώνας της δημοκρατίας, πώς τους χαρακτηρίσατε. Το θεμέλιο της δημοκρατίας. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία. Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει πολιτική ζωή καν. Άρα λοιπόν η χώρα έχει βαθύ πρόβλημα εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς μια κρίση εμπιστοσύνης όπως μιλάμε καθημερινά. Είναι μια κρίση υποβάθρου, μια κρίση θεμελίου. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, κύριε Λοΐζο, στη διαδρομή τους από τα πρώτα βήματα, είναι το πρόβλημα της συνύπαρξης. Πώς θα συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται στοιχειωδώς τα δικαιώματα του ατόμου και θα καθιστά δυνατή την κοινωνική λειτουργία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στη διαδρομή. Από την άμυνα που την καλύπτει ο στρατός, μέχρι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμελιώδες, η απόδοση δικαιοσύνης. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι θα λύνουν τις διαφορές μεταξύ τους και δεν θα σκοτώνονται, πώς θα αποφύγουν, λέει, τον εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια πολιτική παθολογία. Με βάση την καταγραφή της δημοσκόπησης αυτής, του πίνακα αυτού που διαβάσατε, σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη απουσιάζει από τη χώρα και πρέπει να ανακτηθεί. Και το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πρόβλημα της χώρας δεν είναι ούτε τα οικονομικά της, ούτε άλλα ζητήματα. Είναι το πρόβλημα αυτού που επιφανειακά ονομάζουμε κρίση εμπιστοσύνης. Το ζήτημά μας είναι σήμερα η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου τα πράγματα να πάνε λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την καταγραφή αυτή.
0: Κοιτάξτε, αυτό όμως τώρα εμένα με στεναχωρεί και με προβληματίζει συνάμα, διότι κάπως έτσι πρέπει να είχαν τα πράγματα τότε το 2010, όταν μπήκαμε πλέον, να πούμε, μέσα σε εκείνο το χαοτικό, να πούμε, μοντέλο στήριξης, υποτίθεται, των θεσμών. Υπήρχε τότε έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα, και μάλιστα με άκομψο ίσως και πολύ σκληρό τρόπο ανέφερα το σλόγγαν εκείνης εποχής, να πούμε, για την Βουλή και για το πώς έβλεπαν, ας πούμε, τα πολιτικά πράγματα. Δεν διαφέρει, βλέπω, πολύ από τα σημερινά.
2: Η κατάσταση έχει επιθυνωθεί, όχι διαφέρει, η κατάσταση έχει επιθυνωθεί.
0: Μα έχουν βελτιωθεί όμως του κόσμου οι δείκτες. Έχουμε φύγει από την κρίση, τα εισοδήματα των πολιτών. Πάλι με η ίδια έρευνα, αυτά δείχνει ότι είναι ανεβασμένα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνα τα συμπτώματα της χρεοκοπίας, της επικινδυνότητας πτώχευσης και πάει λέγοντας. Σήμερα τα πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή μοίρα. Είναι δυνατόν ο στρατός να έχει τόσο μεγάλο κενό, να είναι μόλις το 62% να το εμπιστεύεται κανείς, όταν σήμερα η Ελλάδα έχει τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα? Δηλαδή μας τα περιέγραφε και ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια, ας πούμε, απόσταση από την άποψη την οποία έχει ο Έλληνας πολίτης?
2: Τώρα επικαλείστε, επιτρέψτε να σας διακόψω, τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή επικαλείστε μια καλή κατάσταση της οικονομίας, και είναι πράγματι έτσι, μια βελτίωση των εξοπλισμών που έχει πράγματι επιτευχθεί στην Ελλάδα και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι δεν αξιολογούν μόνο με αυτά τα κριτήρια. Αξιολογούν συνολικά με το κατά πόσο οι διαχειριστές αυτών των ζητημάτων εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή αν οι εκλεγμένοι, από το λαό έχουν βγει οι εκλεγμένοι, εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ότι διαχειρίζονται σωστά τα πράγματα ή μπορεί να διαχειριστούν ζητήματα εθνικής άμυνας, για παράδειγμα αν μιλήσουμε για το στρατό, ή το πώς δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να λειτουργεί πιστικά η δικαιοσύνη. Άρα η κριτική που ασκείται είναι μια συνολική κριτική, γιατί η άρνηση της εμπιστοσύνης είναι μια κριτική στην πραγματικότητα, στην πολιτική λειτουργία και στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα. Είναι μια καθολική κριτική. Τώρα αν σε ένα επιμέρους ζήτημα τα πράγματα πάνε καλά ή πολύ καλά ή ακόμη και θαυμάσια, αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική αποτίμηση των πραγμάτων από το μέσο σύγχρονο Έλληνα.
0: Μα βλέπω...
2: Υπάρχει μια κρίση πάνω που συνδέεται με τη λειτουργία των θεσμών, με τα πρόσωπα που οδηγούν τους θεσμούς και δίνουν ζωή στους θεσμούς, και φυσικά από την εικόνα που διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική σύγκρουση γύρω από τους θεσμούς.
0: Εγώ έχω την εντύπωση πάντως ότι, επειδή βλέπω όλες τις μετρήσεις, στα περισσότερα θέματα υπάρχει θετικό πρόσημο. Και στην οικονομία και στα κοινωνικά ζητήματα και σε θέματα υγείας, λόγω χάρη. Παντού υπάρχει θετικό πρόσημο. Παντού γίνονται βελτιωτικές κινήσεις. Όχι, βεβαίως δεν μπορεί να μην είναι οι άριστες, αλλά πάντα στη λογική του ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν αιτήματα. Όμως, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας, παραδείγματος χάρη, την θέση σήμερα της χώρας με το παρελθόν, Νομίζω ότι είμαστε σε κάπως καλή κατάσταση. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν είναι καλό πραγματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, κύριε Κουσούλη. Διότι ενώ έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο κρατά τις όποιες δυνάμεις του, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λαβωμένο είναι, αλλά κάτι είναι, έστω στο 30% το δείχνουν. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακερματισμένη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι λειτουργεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ξεπερνάει, ξέρω εγώ, έτσι, τη σοβαρότητα, δηλαδή με πολύ τοξικότητα, πολύ fake news κτλ. Και γι' αυτό άλλωστε τη βλέπουμε και καθυλωμένη. Άλλος πώς, δεν ξέρω, ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
2: Οι άνθρωποι, ο καθένας και ο χωριστά δηλαδή, παρατηρεί την πραγματικότητα και την κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Η χώρα έχει βελτιωθεί σε εξωτερικούς δείκτες. Υπάρχουν όμως και πλευρές των πραγμάτων που οδηγούν τους ανθρώπους σε αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή στην κρίση, σε απαντήσεις που αντανακλούν και αποκρισταλώνουν την κρίση εμπιστοσύνης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της διαφθοράς. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά όταν εγκαθίσταται η εικόνα που κατά ένα μέρος είναι και άδικη, αλλά είναι όμως και πραγματική, ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα, αυτό πόσο βαραίνει στην κρίση των ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι ζουν την καθημερινή του ζωή, έχουν περιορισμένα εισοδήματα, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, και ενώ αποδέχονται και παρατηρούν ότι μπορεί σε διάφορα μέτωπα τα πράγματα να βελτιώνονται, αυτή η εικόνα της διαφθοράς τους προβληματίζει, τους τραυματίζει και τους πληγώνει, και ενδεχομένως από εκεί προκύπτουν απαντήσεις αυτού του είδους. Δηλαδή η κρίση που συνοδεύει τη δικαιοσύνη. Όπως είπατε, 23% είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό για μια κοινωνία. Δηλαδή το μεγάλο ποσοστό να πιστεύει ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Πρώτον, δεν είναι ακριβές, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά και μια πραγματικότητα προβλημάτων που συνοδεύουν την δικαιοσύνη στη χώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι συνηθίζουμε με ορισμένους εξωτερικούς δείκτες να λέμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, και συχνά πάνε καλύτερα. Η αποτίμηση όμως και η αξιολόγηση δεν γίνεται μόνο με αυτά τα δεδομένα. Γίνεται με τη συνολική εικόνα που αποκομίζουν οι άνθρωποι από την καθημερινή ζωή τους στη σύγχρονη Ελλάδα. Και φαίνεται ότι αυτή η συνολική εικόνα είναι τραυματισμένη και πάσχη. Έτσι εξηγώ τις απαντήσεις σε αυτή την έρευνα.
0: Βέβαια, εδώ δεν ξέρω κατά πώς θα μπορούσε να προσθεθεί και κάτι επιπλέον, ας πούμε, ότι επειδή το πιστεύουν αυτό οι πολίτες, δεν σημαίνει ότι έχουν και δίκιο.
2: Εμείς μιλάμε τώρα για τις απαντήσεις τους, για το πώς είναι η πρόσληψη της πραγματικότητας. Είναι ένα άλλη συζήτηση αυτή. Μπορεί το δίκιο να ανοίξει τον έναν και οι 99 να έχουν λάθος. Αλλά μιλάμε για την πρόσληψη της πραγματικότητας όπως σήμερα καταγράφεται από τους σύγχρονους Έλληνες.
0: Εσάς σας εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα αυτού του πίνακα?
2: Όχι καθόλου, κύριε Λουίζα, δεν με εκπλήσει καθόλου.
0: Το περιμένατε λίγο
2: κρίση,
0: πολύ.
2: Δηλαδή. Ναι, η κρίση εμπιστοσύνης διαπερνά όλες τις κοινωνίες. Δεν μπορεί καθολικά ένα κοινωνικό σώμα να αποδέχεται τα πάντα. Ναι. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να πούν ότι ο στρατός είναι κάτι ιερό και τέλειο στο οποίο θα σταθούμε με προσοχή. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Έχει όμως πολύ μεγάλη, παρά το ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης, το 62, το 38, αυτό είναι που μετράει.
2: Ασφαλώς και αυτό είναι υψηλό. Ταυτόχρονα τώρα αυτή η περιγραφή που κάνατε, τα ποσοστά της δημοσκόπησης δηλαδή, έχει μέσα του μια συνολική αντίφαση. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί οι 62% που εμπιστεύονται το στρατό, πως ταυτόχρονα έχουν τόση μικρή εμπιστοσύνη στα κόμματα που είναι οι διαχειριστές του στρατού?
0: Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κριτική τώρα στους πολίτες.
2: Δεν είναι μια αφηρημένη κατάσταση ο στρατός. Ο στρατός έχει μια συγκεκριμένη συγκρότηση, αν το δούμε ως διοικητικό σχήμα, αλλά διευθύνεται πολιτικά. Αν χρησιμοποιηθεί σε κάποια στιγμή κινδύνου η άμυνας, πολιτικά θα διευθυνθεί, έτσι δεν είναι? Από εκλεγμένους αντιπροσώπους.
0: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, κύριε Κουσούλη.
2: Οι αντιφάσεις είναι βαθιές. Συνηθίζουμε σε πολλές μετρήσεις τις αντιφάσεις. Σωστό.
0: Είναι τελικά ο ελληνικός λαός είναι ιερή αγελάδα και δεν πρέπει να την ακουμπάμε? Πάντα έχει δίκιο δηλαδή? Είναι θεόπεμπτος, είναι σοφός σε ό,τι λέει, ας πούμε, ό,τι αποφασίζει?
2: Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα λένε άνθρωποι που ημνούν το λαό προκειμένου να αποσπάσουν την αγάπη του.
0: Δημαγωγοί και λαϊκιστές, έτσι.
2: Κύριε Ελοίζο, είναι πάντα προσωρινή αυτή η αγάπη, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό, γι' αυτό μ' αρέσετε, γιατί για όλα έχετε απαντήσεις, να πούμε.
2: Το ζήτημα είναι το εξής, ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία, να πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, είναι κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένη, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ή αρνείται να κάνει το βήμα κατανόησης της πραγματικότητάς της. Ένας λαός ο οποίος αρνείται να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, βρίσκεται μέσα σε καταγραφές όπως αυτή που διαβάσατε, η οποία συνοδεύεται από πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Και τώρα μου έχουν στείλει και στο control, το από ό,τι βλέπω εδώ το έχουν στείλει. Πέθαναν, λέει, μεταξύ του 500 π.Χ. και 322 π.Χ. Δηλαδή θέλουν να δείξουν, δηλαδή, ότι το DNA των Ελλήνων είναι τέτοιο. Που, δείτε εδώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Πυθαγόρας 80 ετών σε εξορία από πείνα. Μιλτιάδης 65 ετών στη φυλακή. Αριστίδης, ο δίκαιος είναι αυτός, 72 χρόνων στην εξορία. Όταν ρώτησα τους Αθηναίους, λέει, τι σας έχει κάνει, λέει, δεν βαρεθήκαμε να τον ακούμε ότι είναι δίκαιος. Λοιπόν, Θεμιστοκλής 66 ετών σε εξορία. Εσχύλος 69 χρόνων σε εξορία. Περικλής 66 χρόνων, είναι ο χρυσός αιώνας του Περικλή. Κατηγορήθηκε για σκάνδαλο και πάει λέγοντας, είναι ολόκληρη ιστορία εδώ. Φιδίας 72 χρόνων στην εξορία. Ηρόδοτος 59 χρονών σε εξορία. Ικτίνος 58 χρονών σε εξορία. Σοφοκλής 90 ετών σε εξορία από πείνα. Ευρυπίδης 74 ετών σε εξορία. Αλκιβιάδης 48 χρόνων σε εξορία. Σοκράτης 71 ετών ήπιε το κόνιο. Θουκυδίδης 64 χρονών σε εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών σε εξορία από πείνα. Πλάτων 80 χρόνων σε εξορία. Ισοκράτης 99 χρόνων σε εξορία. Δημοσθένης 62 χρόνων πήρε δηλητήριο. Να προχωρήσω, δεν προχωρώ παραπέρα, κύριε Κουσούλη.
2: Και ο φίλος σας έστειλε αυτή την πληροφορία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες όμως οι περιπτώσεις έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η κάθε περίπτωση έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Οι κοινωνίες εκείνες ήταν διαφορετικές από τις δικές μας κοινωνίες, λειτουργούσαν απολύτως διαφορετικά. Ήταν σε ορισμένες πλευρές τους αξιοθαύμαστες κοινωνίες, οι οποίες μπορούσαν και να τιμωρούν, δηλαδή μπορούσαν με βάση κάποια κριτήρια να στέκουν ακόμη και εις βάρος του εαυτού τους υπέρ των κριτηρίων. Θα σας πω ένα παράδειγμα που συνδέεται με αυτά που αναφέρατε μόλις, αν έχουμε λίγο χρόνο. Το 406 π.Χ., λίγο πριν από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, και ενώ οι Αθηναίοι είχαν κερδίσει μια συγκλονιστική ναυμαχία εναντίον των Σπαρτιατών στις Αργυνούσες. Οι Αργυνούσες ήταν μικρά νησάκια τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καλυφθεί από το νερό.
0: Βάλτε και τον πίνακα, κύριε Καλπακίδη, να φαίνεται στην τηλεόραση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Οι Αθηναίοι λοιπόν κέρδισαν την ναυμαχία στις Αργυνούσες. Επειδή όμως η στρατηγή, οι ναύαρχοι, οι στρατηγούς τους λέγανε τότε, επειδή είχε φουρτούνα, θαλασσοταραχή, εγκατέλειψαν τους ναυαγούς και τους νεκρούς, την επομένη θα εκτελεστούν όταν θα επιστρέψουν στην Αθήνα, γιατί δεν έκαναν το καθήκον τους, δηλαδή δεν πνίγηκαν και αυτοί με τους ναυαγούς και τους νεκρούς και συνεπώς φρόντισαν για τη διάσωσή τους. Επειδή έγινε αυτό, η Αθήνα έχασε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μετά τις Αργυνούσες. Ήταν δηλαδή κοινωνίες που λειτουργούσαν διαφορετικά και κυρίως σήκωναν το βάρος του εαυτού. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κουσούλη μου. Σας
2: ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τα όσα μας είπατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Πάντως για τον αυτό ήταν φοβερό για τον Αριστείο το δίκαιο. Η απάντηση που δόθηκε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ξέρετε, ιστορικά αυτό πατάει γερά, δεν είναι δηλαδή. Γιατί λετών, βαρέθηκαν να ακούμε ότι είναι δίκαιος.
1: Εντάξει,
0: οκ. Θέλαν την αδικία. Αχ, Θεέ μου, μετά μου λες εμένα. Γι' αυτό το πρώτο που σας είπα, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε καμιά κομισιόν, να το ξέρεις αυτό. Βέβαια. Και θα είναι ηγέτης όλης της Ευρώπης. Κάτσε τώρα εδώ. Ασχολείται τώρα με τον Ανδρουλάκη και. Εντάξει. Λοιπόν. Με το Τσίπρα. 20% Τσίπρας, 17%. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης όταν πήρε την Ελλάδα είχε ακόμα capital control, το ξεχάσατε αυτό. Ναι, έφτιαξε μια χώρα, την έκανε αστακό, την έκανε, ανέβε στα εισοδήματα, έφτιαξε. Και κάθονται τώρα και μιλά τώρα Δρουλάκης. Τους δίνουν τώρα τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα σύνταγμα πραγματικά πολιτισμένο, δυτικού τύπου, με τα παιδιά, να μην φεύγουν τα παιδιά να αιμορραγεί η οικονομία μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να φεύγει του κόσμου το χρέο. Τίποτα. Κομπλεξικά πράγματα, κομμουνιστικά πράγματα, τα οποία αναχρονιστικά πράγματα, εκεί κολλημένοι, εκεί κολλημένοι. Λοιπόν, κάθομαι τώρα εγώ και γίνομαι κακός, έστω και με αυτούς τους λιγοστούς ανθρώπους που πιστεύουν αυτά τα, γιατί κάθομαι και τα λέω τώρα έτσι φόρα παρτίδα όλα να πούμε, τα ρίχνω και ξέρω, δημιουργώ και αντιπάθειες και τα λοιπά. Έχω τώρα εγώ τώρα κανέναν λόγο τώρα να στεναχωρώ, αλλά αυτός είναι ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο. Να λέει την αλήθεια, Βασίλη. Όχι να υποκρίνεται και να χαϊδεύει τα αυτιά. Εσύ πιστεύεις τώρα σε αυτόν εδώ το λαό? Μπορείς να πιστεύεις σε αυτόν τον λαό τώρα. Και μιλάμε, αυτός εδώ ο λαός τώρα. Είναι δυνατόν τώρα ρε, ο Περικλής, ρε, ο χρυσούς αιώνας του Περικλέως να πούμε. Που... Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε τώρα έτσι. Και αυτά που λένε τώρα του Μητσοτάκη τα λέγανε τότε για τον Περικλή. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Είναι τα τρωτά της δημοκρατίας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Δηλαδή εδώ ο άλλος είναι αγρίκος. Όταν λέμε αγρίκος, αγρίκος. Γενικά ένας πολίτης, έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να γράψει. Ναι ρε παιδί μου, και πέραν τον άλλο, όχι ότι δεν πήγε σχολείο να μάθει γράμματα, αλλά γενικώς είχε μία αμορφωσιά το περιβάλλον, το οικογενειακό κύκλωμα εκεί που κινήθηκε κτλ. Δεν το βοήθησαν να αναπτύξει, να καλλιεργήσει, εν πάση περιπτώσει, να πούμε το πνεύμα του. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε και αυτός να πήγαινε στο καφενείο. Πήγαινε στο καφενείο και το μόνο που έκανε ήταν να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους. Έφερε, ας πούμε, τον αυτό και αν έπαινε και καμιά σούμα παραπάνω, να πούμε, τα έκανε λαμπόγιαλα μέσα. Μέχρι εκεί ήταν, ας πούμε, η όλη του ενέργεια. Αυτός τώρα ο άνθρωπος έχει πρόσβαση στα social media. Γράφει στο Facebook, γράφει στο Twitter, γράφει όπου θέλετε. Και έχει άποψη για όλα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτός, και ξέρετε πόσοι σαν αυτόν υπάρχουν τέτοιοι. Σε αυτούς πας να ψαρέψεις, ρε Ανδρουλάκη και κύριε Τσίπρα. Αυτούς έχετε ανάγκη από πελατεία, από πελάτες. Αυτοί όμως ψηφίζουν. Γιατί ακριβώς σου λέει, αυτό λένε. Μα αφού ψηφίζουν, λέει. Σε αυτό θα απευθυνθώ και σε αυτό. Και το θεωρώ, σου λέει, πιο βολικό, γιατί αυτό θα το φέρω κοντά μου. Ενώ εσένα, σου λέει, ρε μάγκα που ασκείς κριτική, δεν μπορώ να σε φέρω κοντά μου. Γιατί εσύ, σου λέει, είσαι διαβασμένος, παρακολουθείς κάποια πραγματάκια παραπάνω και δεν μπορεί να ξέρεις και περισσότερα από μένα. Δεν μπορώ, σου λέει. Ενώ αυτόν, σου λέει, τον έχω πελατάκι. Πώς θα το φέρω, πώς θα τον κάνω πελατάκι? Ρε κοντά σου, κάρβουνο, συνέχεια μαύρο. Μαύρο. Κατέρευσε το εσύ. Καταστράφηκαν τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει. Πα στο νοσοκομείο. Αστέρι το νοσοκομείο. Απαντάς το 32%. Γι' αυτό βγαίνει το 32%. Το υπόλοιπο που δεν έχει πάει, το 68%. Συμμορία της μιζέριας. Λοιπόν τώρα. Και θα καθόμαστε τώρα εδώ, θα χαλάμε τώρα την ζαχαρένια μας και την ψυχή μας και την ηρεμία μας για να σώσουμε την πατρίδα. Αυτό κάνουμε, το καθήκον μας. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουμε και δίκιο εσείς που μας κατηγορείτε και να έχουμε εμείς άδικο, έτσι. Δεν ξέρουμε τελικά. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι αυτά που λέει είναι τα σωστά. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, έστω να αποκτήσουμε τη στοιχειώδη, τη βασική.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε διακρίσεις. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη Λέρο επισκέπτεται την 3η 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριακός Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του νησιού και την επίσκεψή του στο αλλιευτικό καταφύγιο. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αγαθονήσιο όπου θα επισκεφθεί το μουσείο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα Δωδεκάνησα. Για τον μειωμένο ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η Ρόδος αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα, σημειώνοντας πως έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μόλις διαμορφωθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των υδροπλάνων, χαρακτηρίζοντας συμβολική την πρόσφατη μετάβασή του στην Πάτμο. Όπως είπε, η κίνηση αυτή είχε στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι το εγχείρημα θα προχωρήσει. Ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη του δικτύου υδροπλάνων στο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ζήτησε να ξεπεραστούν τα εμπόδια ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ζητώντας οι έλεγχοι να γίνονται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών, καθώς και στο νέο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, επισημένοντας ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιλογή της τελικής χωροθέτησής του. Όπως αποκάλυψε στη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο τέθηκαν ως βασικά εμπόδια η οριδόμησης και η αρχαιολογία, ενώ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής από την περιφέρεια για την πρόθεση του έργου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη λύση δεν προχωρήσει, δηλαδή η υλοποίηση του έργου στο παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει διαθέσιμη και θα επιλεγεί άλλη κατάλληλη θέση για την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου Ρόδου. Στην τελική φάση του σχεδιασμού εισέρχεται η νέα περιμετρική οδός της Ρόδου σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Όπως ανέφερε, μελέτες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας εργάστηκαν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωσή τους. Η νέα οδική αρτηρία θα συνδέει τη λεωφόρο Καλυθέας με την Εθνική Οδό Ροδουλίνδου και την Οδό Παπαδιαμάντη, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. Παράλληλα, Περιφερειακή Δήμος Ρόδου συμφώνησαν να νεοποιήσουν τις διαφορετικές προτάσεις χάραξης σε ένα κοινό σχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Ρόδο. Μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η εικόνα στη στελέχωση παρουσιάζει βελτίωση. Όπως ανέφερε, φέτος τα κενά είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς καλύφθηκαν 26 από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών. Ο Υπουργός τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν δυσκολίες στην προσέλκυση υγειονομικού προσωπικού στα νησιά, κυρίως λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανακοίνωσε σχεδιασμό για κατασκευή κατοικιών υγειονομικών σε 12 νησιά. Το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη τουριστική περιφέρεια της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2025 κατέγραψε υπιότερο ρυθμό αύξησης της αφίξης επισκεπτών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελστάτ, οι αφίξεις στο Νότιο Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, η περιφέρεια διατηρεί την πρώτη θέση πανελλαδικά, συγκεντρώνοντας το 22,4% των συνολικών αφίξεων και το 26,8% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την προετοιμασία και το συντονισμό της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο Παγκόσμια Περιφέρεια Γαστρονομίας 2028, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Έργο της είναι η σύνταξη και η υποστήριξη του φακέλου υποψηφιότητας, ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και η προετοιμασία των δράσεων που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απονομής του τίτλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων φιλοξενίας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος. Στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες στην αυλή που περιλάμβαναν καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση φρεατίων, νέο δάπεδο και αντικατάσταση του εξοπλισμού. Παράλληλα, προχωράει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του κέντρου δρομολογεί την ενίσχυση των δομών με μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
2: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολ απεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Νικολάου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία. Στην υποστήριξη παραγωγής είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Παρτενέρ του Παναγιώτη, ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση, πράξη πρώτη, τέλος. Αντάρτηγο από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δεν ψήφισε το σχετικό για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σου λέει τώρα 6 χρόνια. Γιατί η Ντόρα? Τα υπόλοιπα ως νομίζω περιμέναμε, αναμενώ δηλαδή αυτή η διαδικασία της ψηφοφορίας και βλέπω να έχει ενδιαφέρον 15 διατάξεις που μπορεί να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το βλέπω σήμερα σε αρκετές εφημερίδες ως είδηση. Δηλαδή οι 15 διατάξεις μπορεί να πιάσουν τις 180 ψήφους και να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Λοιπόν, ξεκινάμε τα οικονομικά γιατί έτσι κι αλλιώς, δηλαδή τέλος Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, οικονομικά θα μιλάμε με αφορμή και την παρουσία στην ΔΕΘ και του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Άλλωστε, η τελευταία παρτίδα θα απεχθεί στην Θεσσαλονίκη με βάση και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Μέση Ανατολή, όπου οι Χούθοι ουσιαστικά έχουν παρασύρει σε πόλεμο την Σαουδική Αραβία. Νέα συμφωνία για τα κατάπαυση, λέω κατάπαυση γιατί είμαι εδώ κατά και κάνεις και μία παύση δηλαδή, διότι αλλιώς ξεκινάς, αλλιώς κλείνει η μέρα. Σήμερα στα Δωδεκάνησα, δηλαδή σε Λέρο και αύριο σε Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άπαντες έχουν αναχωρήσει για τα δύο νησιά να υποθεθούν τον Πρωθυπουργό. Μας έχει σταλεί και το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή τι σκοπεύει να πράξει. Φαντάζομαι στο Αγαθονήσι ο Δήμαρχος Ευάγγελος Κότορος θα του πει και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Τούρκους τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή. Όταν δεν έχουν διάθεση να μιλήσουν μεταξύ τους στον καφενέ στο Αγαθονήσι, κατεβάζουν είτε το τηλεκοντρόλ είτε την μουσική και ακούνε τουρκικά σε μια απόσταση 200 μέτρα από το λιμάνι. Όταν γελάνε, λέει, όταν καυγαδίζουν οι Τούρκοι, ακούγεται στο Αγαθονήσι. Το λέω γιατί έρχεται σε μία συγκυρία όπου έχουμε, αν θέλετε, μία αντίδραση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, το Αρχιπέλαγος, το οποίο βρίσκεται σε αυτή την γωνιά, της Δωδεκανήσου δηλαδή, έχοντας κέντρο και στους Λειψούς, αλλά και στο Μαράθι, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Δεδομένου ότι οι τουρκικές μηχανότρατες δεν έχουν αφήσει τίποτα. Θα το δούμε στην συνέχεια. Επίσης να σας πω ένα θέμα το οποίο μου είχαν επισημάνει εδώ και περίπου ένα μήνα, 1,5 μήνα. Ελπίζαμε λίγο να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει να κάνει με το δικαίωμα, γιατί δικαίωμα είναι αυτό και είναι ανεπίτρεπτο, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες να μπορούν να κατέβουν δηλαδή στη θάλασσα, να κάνουν μπάνιο δηλαδή, να μπουν να δροσιστούν. Το περίφημο Sea Trek, για το οποίο ακούγαμε διάφορα τα προηγούμενα χρόνια, μία αιμονή, τώρα έχουν αποκτήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι μία φωνία και βεβαίως είμαστε στα τέλη Ιουλίου και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να μπουν στη θάλασσα, να δροσιστούν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν έχουν πρόσβαση. Δεν δουλεύει το σύστημα. Έλεγα και εγώ, είναι δυνατόν να πάμε σε διακοπές χωρίς να έχουμε κάτι νέο από την ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, στη ΔΕΙΑΡ αποφάσισαν στο Δέλτα Σίγμα να καταθέσουν αγωγή κατά του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου για αυτά τα οποία έχει εξολογήσει πολιτικά, δηλαδή ως ζητήματα σε σχέση με τη ΔΕΙΑΡ. Θυμάστε μία υπόθεση η οποία είχε σκάσει πριν από περίπου 10 ημέρες, ότι συζητούσαν για το να καταθέσουν μήνυση, να ζητήσει, λέει, καθής από τα μέλη του ΔΣ και 38.000 ως αποζημίωση. Τώρα άλλαξαν τροπάρι και αποφάσισαν να καταθέσουν αγωγή κατά του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου. Ζούμε μοναδικές στιγμές στην ΕΔΕΗ, άρα αν κανείς ουσιαστικά κάνει και το εξής, να συνυπολογίσει και αυτά τα οποία μας έλεγε χθες ο Δήμος Μουτάφης. Θυμάστε εκείνη την τριάδα, εντάξει, νομίζω ότι ο Δήμαρχος ήρθηκε σε μια διαδικασία, πίστηκε δηλαδή από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύαν ότι δεν ήταν καλώς καμωμένα, το λέω πολύ απλά, τα όσα έκανε η προηγούμενη διοίκηση, τα εξήγησε χθες με απόλυτη, έτσι, λεπτομέρεια ο Δήμος Μουτάφης. Τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Και μένει και εκείνη η εικόνα, δηλαδή, έτσι, η στρεβλή εικόνα. Αναμένω τώρα, φαντάζομαι θα περιμένει το τέλος της διαδικασίας, αλλά θα ήθελα να ακούσω μία δήλωση από τον μέχρι πρότινος πρόεδρο επιθητείας Ακαμπουράκη της ΔΕΙΑΡ, τον Δημήτρη Τσίκη. Φαντάζομαι περιμένει και την τελευταία παρτίδα, δηλαδή, αυτού του πραγματονόμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει αν έγινε, δεν έγινε σε μια, αλλά στις 19 από τις 23 περιπτώσεις των πολύ υψηλών, έτσι, εννοώ προστήμων ή των πολύ υψηλών, με συγχωρείτε, οφειλών, από ό,τι φάνηκε, από την ροή των πραγμάτων, ο Τσίκης μπορεί να δηλώνει δικαιωμένος. Λοιπόν, και σας είπα αυτό για την Κολοκυθιά. Ζήτησα χθες, αλλά είχαμε ένα μικρό προβληματάκι από τον φίλο μου εδώ, τον Βασίλη, να κάνει το εξής. Γιατί σας έλεγα για την Κολοκυθιά που έχει να κάνει το δικαστικό μέγαρο. Ακούω και σήμερα, ακούω πάντα δηλαδή. Διαβάζω αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον αναπληρωτή δημάρχο και αντιδήμαρχο του προδημικού σχεδιασμού, τον Κώστα Χαλκιά, για την επιτροπή, για την εργασία, για τον χώρο, για τις προτάσεις, για όλα τα σχετικά. Οπότε ετοιμαστείτε να παίξουμε την Κολοκυθιά φέτος το καλοκαίρι. Ζήτησα άλογο βεβαίως από τον φίλο εδώ, τον Βασίλη. Του είπα το εξής. Θα του πω. Φέρτε το καφέ. Έλα πρέπει. Λοιπόν, του είπα του Βασίλη ότι παραμένει πάντα επίκαιρη η πρόταση του Γιάννη Παρασκευά, την οποία είχαμε υιοθετήσει για αρκετά χρόνια. Θυμάστε με εκείνο το καράβι το οποίο θα γινούσε γύρω-γύρω από το νησί και θα μετέφερε το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Το καράβι παραμένει του Παρασκευά, είναι εδώ, νομίζω είναι εκεί στο Μαύρο Κάβο, έχει προσαράξει. Τώρα να βάλουμε στο καράβι του Παρασκευά το δικαστικό μέγαρο και να το κοινάμε γύρω γύρω από τη Ρόδο δηλαδή. Εδώ δικαστικό, εκεί δικαστικό, γιατί να πάτε το δικαστικό, εκεί να πάτε το δικαστικό. Είναι εύκαιρο το καράβι του Παρασκευά. Μία επιτροπή η οποία δεν ήταν επιτροπή, που ήταν μονάδα εργασίας ή ομάδα εργασίας, που ναι μεν είπαμε για το παλιό νοσοκομείο, ναι μεν αλλά το παλιό νοσοκομείο θα το κάνουμε τσίρκο. Είναι αυτό που λένε να σε ξυπνάνε από το βαθύ ύπνο σου, να σηκώνεσαι και να δεις και τα ρέστα. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία του παλιού νοσοκομείου. Η τελευταία που μπήκα σε μια διαδικασία συζήτησης, ενώ ήταν η πρώτη δηλαδή, η πρώτη που πρέπει να αντιδράσουν ήταν ο Δήμος της Ρόδου. Και όχι η περιφέρεια, αλλά τους έπιασαν στον ύπνο και οι φορείς σου λέει πού πάνε να μπλέξουμε τώρα. Έφεραν την πρόταση, λέει πάει στην περιφέρεια πρόταση, γιατί απαιτούνται έτσι κι αλλιώς για τις παρεμβάσεις πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και είναι μια ιστορία η οποία έχει βάθος χρόνου. Και λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, ήρθε ο Πρωθυπουργός, κάνανε επίσκεψη, υπόθηκαν πολλά. Ήρθε μετά ο Φλωρίδης, το συζητήσαμε. Μέρη θα λέει κανείς ότι και το συμφωνήσαμε, ακούγοντας και αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον βουλευτή τον κύριο Γιάννη Παπά. Ναι, λέει, είπαμε κάποιες προτάσεις, αλλά προκρίναμε ως πρώτη θέση το νοσοκομείο. Περιμέναμε να δούμε την αντίδραση. Βλέπω ότι και από την πλευρά της περιφέρειας διαραίουν, έτσι λέω, δεν είμαι απόλυτος, διαραίουν ότι στις δύο συσκέψεις δεν παρέστη ποτέ ο Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος είχε μία άλλη σκέψη μέσα από τον κλασικό σχεδιασμό, ο οποίος πάντα υπάρχει στον Δήμο της Ρόδου εδώ και χρόνια, να πάμε σε αυτές τις χρήσεις. Και εγώ ρωτώ τώρα πόσες φορές αυτές οι χρήσεις έχουν βρει μια εξέλιξη, πόσες φορές όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως δεδομένα έχουν βρει το πεδίο δηλαδή εφαρμογής τους. Λοιπόν, και έσκασε βεβαίως, είναι αυτό που λένε, τι τα θέλατε, τι τα ζητούσατε, τι τα μαρτυρούσατε. Έσκασε και άλλη ιστορία, νέο μπλόκο λέει για τον Δήμο της Ρόδου σε σχέση με τους ναυαγοσώστες. Μάλιστα. Πήγε η απόβαση στο ηλεκτρικό και την μπλόκαρε το ηλεκτρικό. Λέει ότι εδώ ό,τι μας στείλατε ήταν λαθασμένα ή τέλος πάντων δεν ήταν ορθά. Και εντάξει, αυτό να έχει να κάνει και με κάποιες, αν θέλετε, υποθέσεις που είναι σε λεγόμενα έργα για να μπορείς να το τροποποιήσεις, γιατί και το ηλεκτρικό, αν θέλετε, έχει μια ιδιαίτερη άποψη, το καταλαβαίνω. Αλλά αν έχουν σχέση με πρακτικά ζητήματα, δηλαδή, για τώρα μιλάμε για ναυαγοσώστες, μιλάμε για το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, μιλάμε για την υποχρέωση των Δήμων να έχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες, που σημαίνει δηλαδή ότι αν σκάσει καμία στραβή, θα ψάχνουν και θα ψάχνομαστε και όλοι δηλαδή σχετικά με αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν. Για το δικαστικό έχουν αρχίσει και τα παίρνουν και στην κράνα και ήδη οι δικηγόροι. Να μην χρονοτριβεί κανείς, να μην παίζουμε με διάφορα σενάρια, λένε οι δικηγόροι, τα λέω έτσι συνοπτικά. Και λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επαναλαμβάνω ότι εδώ και 1,5 μήνα με είχαν στείλει και ζητούσαν λίγο ενημέρωση και λίγο πίεση δηλαδή οι άνθρωποι. Οπότε πάμε στο αυτονόητο, ότι τα περίφημα C-Track τα οποία αγόρασε και ο Δήμος της Ρόδου και λειτουργούσαν στις παραλίες, τρία σημεία, αν θυμάμαι καλά, στην κεντρική παραλία δηλαδή στο Έλλη, το άλλο ήταν στην περιοχή του Φαλιρακίου και υπήρχε και ένα τρίτο, αν θυμάμαι καλά, παλαιότερα, ότι δεν λειτουργούν και ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να φρεσκαριστούν λίγο, δηλαδή να δροσιστούν λίγο, να το πω έτσι, να πέσουν στην θάλασσα. Λοιπόν, να δούμε την εξέλιξη, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, να δούμε και κάποια άλλα σχετικά με τον Δήμο της Ρόδου, αλλά να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, είναι πάρα πολύ ενημερωμένος, είναι ο παραολυμπιονίκης μας, ο κύριος Θανάσης Μπαράκας. Καλημέρα κύριε Μπαράκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, θεατές και το επιτελείο του σταθμού.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Είναι πάντα καλή μια καλημέρα, την έχουμε ανάγκη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί γνωρίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τον Δήμο της Ρόδου σας απασχολούν, ασχολείστε διεξοδικά και έχετε μια καλύτερη εικόνα ημού δηλαδή. Τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση για την οποία τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πάντα αντιδράσεις δηλαδή. Υπήρχαν φωνές, έτσι. Και ήταν λογικό, αυτονόητο και νομίζω κατανοητό να αντιδρούν οι άνθρωποι για να γίνει γρήγορα εγκατάσταση και να μπορούν να κάνουν και το μπανάκι τους, να δροσιστούν λίγο. Φέτος τι συμβαίνει?
1: Φέτος έχω λάβει πολλά παράπονα από κόσμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην παραλία. Για πολύ λίγο είχε λειτουργήσει και όχι κάθε μέρα. Κυριακές, ας πούμε, δεν λειτουργούσε το C-Track εκεί στην περιοχή του Έλλη. Προσπάθησα και ο ίδιος να ενημερωθώ. Μου είπαν ότι στο Φαλιράκι, έχει χαλάσει ο ημάντας. Το καρότσι στην παραλία του Έλλη κάτω εκεί, στο Μεδιτεράνια. Και ότι αναμένουν ανταλλακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά και καθυστέρησαν να μπουν και αν υπάρχει βλάβη καθυστερεί πάρα πολύ και το οξύμορο είναι ότι ο σύλλογος στον ΑΜΕΑ δεν τον είδα να είναι σαν κάγκελα να διαμαρτύρεται όπως έκανε ορθώς πολλά χρόνια και η καλοκαιρινή σεζόν μπαίνουμε στον Αύγουστο σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό που λέτε τώρα έξω και πέρα από πρόσωπα έχει την ερμηνεία του έτσι. Γιατί και καλά έκαναν. Τα προηγούμενα χρόνια έβλεπα να υψώνουν αντάρτικο δηλαδή και να εναντιώνονται και σωστά πίεζαν τη Δημοτική Αρχή τότε, έβγαζαν ανακοινώσεις και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει σιγή δηλαδή, η απόλυτη σιωπή. Προφανώς γιατί ναι, ο πρόεδρος, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής.
1: Και όχι έχει, μόνο, έχει, ένα μεγάλο είναι, κομμάτι του.
0: Είναι σε σύγχυση για το ρόλο του. Έτσι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι σε σύγχυση για το ρόλο του.
1: Είναι σε σύγχυση για το ρόλο του γιατί από τη στιγμή που είσαι ενεργό μέλος και μιας δημοτικής αρχής, μιας παράταξης, είσαι και μέρος του προβλήματος. Δηλαδή θα πρέπει να δώσεις γρήγορα και ο ίδιος εσύ τη λύση μέσα από τα πράγματα και όχι πριν που όρθως που φώναζαν για να δοθούν λύσεις σε τέτοια ζητήματα, τώρα καλείσαι και ο ίδιος να δώσει τις λύσεις, γιατί ο φίλος μου ο Παναγιώτης είναι και στην Κολοσσός 2047 και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠ, δηλαδή το κομμάτι της πρόνοιας. Κάτσε, του
0: το καταλαβαίνω
1: Δήμου.
0: Αυτό και δεν μου αρέσει καθόλου τώρα αυτή η προσέγγιση, για να μην φανεί ότι στοχοποιούμε κάποιον άνθρωπο. Αλλά επειδή υπάρχει και παρελθόν, το είχαμε επανειλημμένο συζητήσει και τον κύριο Φωνιαδάκη. Από τη στιγμή που συμμετέχεις στο ΔΣ ενώ μιας επιχείρησης ή σε μέλος της Δημοτικής Αρχής, δεν μπορεί να έχεις και το καρπούζι και το πεπόνι. Έτσι, ή δύο καρπούζια κάτω από τις μασχάλες. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι
1: κύριε Χατζιωάννου, είναι πάρα πολύ απλό αυτό το ζήτημα. Από το στάδιο αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω διατελέσει δύο φορές μέλος της πλειοψηφίας και Πηγιανόπουλου και Κουσουνά και ήμουνα και στο Σύλλογο των Ατόμων με Αναπηρίες. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε μέσα από τα πράγματα να τρέξουμε πολύ γρήγορα καταστάσεις σε σημείο που πανελλαδικά λέγανε ότι η Ρόδος κινείται 20 φορές πιο γρήγορα από την υπόλοιπη χώρα σε πολλά ζητήματα.
0: Ναι, όταν έχεις μία δυναμική και είσαι μέσα στα πράγματα, μπορεί να είσαι και μέρος της λύσης. Όταν έχεις μία δυναμική, όταν έχουμε φτάσει Αύγουστο πλέον, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, και το αναφέρουν τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, 1,5 μήνα. Και ήταν λάθος μου που δεν ασχολήθηκα πριν από 1,5 μήνα. Έχουμε φτάσει τον Αύγουστο. Έτσι. Και βεβαίως καλά έκαναν. Επαναλαμβάνω, πολύ καλά έκαναν. Πρέπει να πιέζουν. Γιατί αυτό είναι μια αναγκαιότητα πλέον. Συζητάμε για το C-Track στη Ρόδο, δουλεύουν τα C-Track σε όλα τα νησιά. Πηγαίνει στη Λέρο, ένα μικρό νησί, και έχει τρία C-Track σε τρεις παραλίες. Αν θυμάμαι καλά, δύο εδώ και μου πάνε ότι υπάρχει ακόμα ένα τρίτο. Και έχουμε φτάσει στη Ρόδο, είμαστε στην κεντρική παραλία στο Έλλη, έρχονται επισκέπτες. Υποτίθεται, κύριε Μπαράκα, το ξέρετε πολύ καλά, ότι περνάμε και πουλάμε και ένα κομμάτι σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες υπηρεσιών απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν έχουμε
1: ξεχνάμε
0: τίποτα.
1: Με έρευνες ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα με αναπηρίες. Και υπάρχει και πολύ ευκατάστατος κόσμος που θέλει να κάνει τουρισμό και γι' αυτό και πολλοί επενδύουν πλέον στην τουρισμό στο κομμάτι της αποκατάστασης.
0: Ναι,
1: αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και
0: αυτό
1: μπορεί
0: είναι,
1: το C-Track να λειτουργούσε, ναι, κύριε Χατζιωάννου.
0: Ναι.
1: Χρόνια εγώ φωνάζω ότι πρέπει να γίνει και πλήρες προσβάσιμο. Γιατί όταν μιλάμε για πρόσβαση στην παραλία, δεν μιλάμε μόνο για πρόσβαση των ατόμων που κινούνται, έχουν κινητικό πρόβλημα και θα χρειαστούν το καρεκλάκι να τους βάλει στη θάλασσα. Είναι και για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Το συζητάγαμε επί εποχής Χατζηδιάκου και με τον Βασίλη τον Ψηλάκη, πώς θα γίνει προσβάσιμο αυτό το εργαλείο και για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Και για να εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Το άτομο με πρόβλημα όρασης μπορεί να μπει στη θάλασσα, δεν έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, αλλά μετά πρέπει να προσανατολιστεί που είναι τα πράγματά του. Πάνω σε αυτό το C-Track μπαίνει ένα εξτρά μηχανισμός όπου το άτομο με προβλήματα όρασης φοράει ένα βραχιολάκι που όταν θα θέλει να βγει έξω στη στεριά πατάει το βραχιολάκι και ακούγεται ένας ήχος που τον καθοδηγεί πού είναι αυτή η ράμπα για να βγει να πάει στα πράγματά του.
0: Ναι.
1: Για να μιλάμε και για... Και αντί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για πλήρη πρόσβαση, βρισκόμαστε στο σημείο με μηδενική πρόσβαση.
0: Ναι, δυστυχώς. Πάμε ένα βήμα πίσω σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία έπρεπε να είναι πραγματικότητα στην Ρόδο για εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ψάχνω να βρω και τις συνομιλίες που έχω με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μου είχαν επισημάνει το ζήτημα εδώ και 1,5 μήνα. Αλλά πλέον από την πολυτέλεια της πρόσβασης, μιλάμε και για την αδυναμία της ισονομίας, κύριε Μπαράκα. Εκεί έχουμε φτάσει, έτσι.
1: Και είναι λυπηρό να με παίρνουν φίλοι και φίλες και να μου λένε ότι κατάφερα με τη βοήθεια της μάνας μου να φτάσω μέσα στο νερό, αλλά μετά που είχε λίγο κύματάκι λόγω ηλικίας και η μάνα μου δεν μπορούσε να με βγάλει έξω και βοηθούσαν κάποιοι κολυμπητές Έλληνες εκεί που είναι χειμώνα καλοκαίρι να βγω από τη θάλασσα. Αυτά δηλαδή στον 21ο αιώνα σε ένα τουριστικό συναυαρχίδα του τουρισμού της Ρόδου είναι αδιανόητα που συμβαίνουν.
0: Πάντως με εντυπωσιάζει, επαναλαμβάνω, η αφωνία του συλλόγου σε αυτά τα ζητήματα. Εάν πράγματι έχει διασφαλίσει ότι έρχονται τα ανταλλακτικά, θα πρέπει και ο ίδιος ο σύλλογος να κάνει το αυτονόητο για να δείξει ότι ενδιαφέρεται δηλαδή και ότι δεν πει την Nissan, να βγάλει μια ανακοίνωση, να εξηγήσει στα μέλη του ότι αυτό συμβαίνει, τότε θα μπορείτε να πέσετε στην θάλασσα, τότε θα λειτουργεί το σύστημα, και όχι να έχει εξαφανιστεί από την Ρόδο, έτσι. Έχουν εξαφανιστεί από την Ρόδο.
1: Για όλα αυτά, κύριε Χατζιάνου, έχει γίνει απέραντος αγώνας με τη διοίκηση των πολλών ετών και του ΑΕΜΙΣ του Μανώλη του Ζηδιανάκη να υπάρχει πρόσβαση στις παραλίες, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο αεροδρόμιο που κάναμε αγώνα να υπάρχει το high load, που παλιά σαν τα τσουβάλια ανεβοκατεβάζαν τα καρότσια από τα αεροπλάνα. Έτσι. Πρέπει να διασφαλίσουμε να λειτουργούν αυτά πλέον
0: βεβαίως,
1: και να διεκδικούμε καινούρια.
0: Καλά το λέτε, και θυμηθήκατε τον Μανώλη τον Ζηδιανάκη και τα αυτοκινητάκια στη Μεσονική Πόλη και όλα τα σχετικά, δηλαδή η εξέλιξη με τις κλειπιάδες και όλα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια σειρά από δράσεις που έδειχναν ότι η Ρόδος ήταν μπροστά. Και βεβαίως ξεκίνησε λίγο αργότερα και η τοπική αυτοδιοίκηση να υιοθετεί τα πεζοδρόμια με το σύστημα Μπράιλ, το έκανα και σε άλλους δήμους. Και αντί να πάμε βήματα μπροστά, ευτυχώς το επαναφέρει τώρα η περιφέρεια στην επέκταση που γίνεται και των πεζοδρομίων και την αναμόρφωση από την Ροτόντα έως την περιοχή της Κρεμαστής. Είναι ευχάριστο αυτό, έτσι, τουλάχιστον που τρέχει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για τα όσα όμορφα βιώνουμε. Έχετε
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που είπατε για τα πεζοδρόμια, γιατί εγώ μένω στην Ιξιά. Είναι πολύ μικρά, σε κακή κατάσταση, και η επέκταση αυτού νου του έργου δίνει την δυνατότητα και μέσα από τους οδηγούς για τους τυφλούς να δώσει μια ελευθερία κινήσεων σε όσους έχουν το θάρρος να κινηθούν έξω σε μια πόλη που υπολείπεται πολύ ακόμα για να γίνει
0: προσβάσιμη. Το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι και με τα τριαντάρια τα οποία πρέπει να ισχύσουν πλέον τώρα, κύριε Μπαράκα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι συνεκτικός αστικός ιστός, δηλαδή έχουν ενοποιηθεί πλέον από την Ρόδο έως την Παστίδα τα πάντα, να μειωθεί και η ταχύτητα και οι ρωτώντες δίνουν την δυνατότητα, η κόμβη δηλαδή, να υπάρχει μια άλλη διαχείριση, μήπως και κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Έτσι, και, γιατί εδώ καθένας θέλει το αυτοκίνητο μέσα στο σπίτι του. Εάν μπορούσε να το ανεβάσει στον όροφο, θα το είχε κάνει δηλαδή.
1: Και το πολύ ευχάριστο, κύριε Χατζιάνο, που άκουσα χθες, γιατί είχα πει ότι διετέλεσα και δημοτικό σύμβουλος επί θητείας του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ότι μετά το 2006 ξαναμπήκε στο τραπέζι να συζητηθεί η επέκταση της περιμετρική οδού που θα δώσει μεγάλη λύση.
0: Έχετε
1: σε όλα αυτό
0: το δίκιο.
1: Και μακάρι να ενωθεί και με τη μεσογειακή χάραξη.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Είπαμε ότι αυτό είναι η επέκταση έως την Παπαδιαμάντη. Υπονοεί ότι πρέπει να πείσουμε κάποια στιγμή και το Υπουργείο Μεταφορών να ξεκινήσει και αυτή η ιστορία με την μεσογειακή χάραξη. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μπαράκα.
1: Κλείνοντας, γιατί βεβαίως, είπατε μια μεγάλη κουβέντα, το Υπουργείο, το οποίο το ίδιο είχε δεσμευτεί το 2021 στα εγγένεια της γέφυρας του Μάκαρη ότι θα ξεκινήσει τέλος του χρόνου η πρώτη φάση των 40 εκατομμυρίων ευρώ. 5 χρόνια περάσανε, δεν ξεκίνησε τίποτα για τη Μεσογειακή.
0: Ενώ την ίδια ώρα έχουν ουσιαστικά δαπανηθεί και καλώς από το Ταμείο Ανάκαμψης για οδικούς άξονες στην χώρα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και η Ρόδος δικαιούται.
1: Τα 40 δεν τα πήρε που είχε εξαγγείλει ο κύριος Καραμαλής.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Μπαράκα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά για το ζήτημα αυτό. Τώρα, υπερπλεονασμός. Αυτά, αυτό. Αυτός και τα μυστήρια μας λοιπόν τώρα. Για να το κάνουμε ένα σετάκι. Εντάξει, τώρα ήρθε και ο καφές, θα συνέλθουμε λίγο. Αλλά θέλω να το πω. Το 2023 λοιπόν, τον λίγο καιρό που είχα μία εικόνα διαχείρισης εκείνης της θητείας, μου έκανε εντύπωση και ήταν αυτονόητο ότι ο Σύλλογος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πίεζαν και πολύ καλά έπραταν προκειμένου να εγκατασταθούν τα C-Track. Και πολλοί εξ αυτών τώρα είναι ένα κομμάτι της νέας Δημοτικής Αρχής. Της Δημοτικής Αρχής πλέον φτάνουμε στο ίμιση της θητείας, έχουμε φτάσει, πάμε ανάποδα τώρα. Και θέλω να μάθω, όλοι αυτοί εκείνοι που φώναζαν τότε, δεν ήταν μόνο ο Πρόεδρος, ήταν πάρα πολλοί. Τι έχουν πάθει τώρα? Έχουν πει το αμίλητο νερό δηλαδή? Δεν τους ενδιαφέρει? Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι κρίμα δηλαδή, σημαίνει ότι δεν ήταν καλή επιλογή μας. Εάν τα μηχανήματα κάθε λίγο και λιγάκι έχουν ένα αντικειμενικό πρόβλημα δηλαδή. Έτσι. Σημαίνει ότι η επιλογή ήταν λαθασμένη και στους τόπους που μπήκανε και οι προποθέσεις που υπήρχαν και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν ακούγονται. Μου λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες ότι βρε φίλε, δεν μπορούμε να ρίξουμε μια βουτιά δηλαδή. Μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα. Κοιτάξτε τώρα, είναι δυνατόν η Ρόδος, η νευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού που πρέπει να υπάρχει πρόσβαση παντού, στα δημόσια κτίρια, και σε αυτό έχουμε κάνει βήματα πίσω. Έγιναν κάποιες διορθώσεις τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα. Εντάξει, και δεν θα είχα και απαιτήσεις τώρα. Εδώ τα αυτονόητα δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή να περάσουμε μια απόφαση για το πολύ απλό δεν μπορούμε. Το μόνο το οποίο περνάμε φαίνεται είναι μηνύσεις. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκολία. Έτσι. Πολύ μεγάλη ευκολία. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έχει κανείς την αίσθηση, το ομολογούμε όλοι, ότι η Ρόδος έχει μαραζώσει. Έχει μαραζώσει η Ρόδος. Όταν ξεκινάνε και 10 πολύ μεγάλα ιστορικά κτίρια και αυτά είναι ακόμη με σκαλοσιές, τι να πω. Έχουν ξεκινήσει πόσα χρόνια και είναι ακόμη με σκαλοσιές. Γιατί τα σκάλωσαν όλα αυτά τα έργα. Μοιάζει, επαναλαμβάνω, η Ρόδος με μια γυρασμένη γριά. Μια πανέμορφη δηλαδή, η οποία ήταν η πιο όμορφη αρχόντισσα, κοσμοπολίτησα του κόσμου και τώρα έχει γεράσει. Κρατάει λίγο τα μαργαριτάρια της, κρατάει λίγο τα χρυσαυγικά της, αλλά πλέον είναι γερασμένη δηλαδή. Αυτή είναι η Ρόδος, αυτή είναι η κατάσταση και λυπάμαι ότι ναι, βεβαίως εγώ δεν θα νερέσω ότι κάποιοι άνθρωποι μοχθούν, αλλά ακόμη και στην καθαριότητα, με τα χρήματα τα οποία πέφτουν, η κατάσταση παραμένει δραματική. Βεβαίως εδώ βάζουμε και οι πολίτες το δικό μας το χεράκι και τα κάνουμε ακόμα τρισχυρότερα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πέφτουν τόσα εκατομμύρια και το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. Όπως επίσης, ναι παιδιά, όσο και να υπάρχει κίνηση, βρείτε ένα άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης κατά μεσήμερο κάτι τεράστια απορριμματοφόρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν έχουμε μόνο εμείς τουρισμό. Έχουν και άλλες τουριστικές πόλεις και νησιά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά πάμε σε μια ανάσα και πάμε στο επόμενο θέμα. Έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα, δηλαδή ότι αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ και μία εβδομάδα, εμείς το γνωρίζουμε χρόνια. Ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου, ο Ευάγγελος Κότορας, το λέει χρόνια. Αλλά εδώ και λίγο καιρό έχουμε μία απίστευτη συμπεριφορά από τους Τούρκους σε ένα τρίγωνο το οποίο ξεκινάει, τετράγωνο να το πω, αλλά λέω τρίγωνο γιατί κάπως έτσι είναι η μορφή του. Σάμος δηλαδή, έτσι, Σάμος, Αγαθονήσι, Λιψούς, Πάτμος δηλαδή, με Ικαρία. Έχουν τρελαθεί οι Τούρκοι με πολύ μεγάλα εργαλεία να καταστρέφουν το περιβάλλον. Το καταστρέφουν το περιβάλλον.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε στο θέμα που σας έλεγα. Ένα σημαντικό θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει παρελειμμένως και ελπίζω, έτσι, το θεωρώ δηλαδή αυτονόητο, ότι θα το θέσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος του Αγαθονησίου αύριο στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι για πρώτη φορά. Δηλαδή θα του πει αυτό το οποίο λέει σε εμάς ο Δήμαρχος, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή. Τελευταία ημερομηνία, θυμάμαι καλά, ήταν 25 του Μάρτη, που παραλίγο οι Τούρκοι με τις μηχανότρατες να μπουν μέσα στο λιμάνι του Αγαθονησίου. Και βεβαίως έχει χτυπήσει το καμπανάκι εδώ και λίγο καιρό, βεβαίως πάντα το κάνει, το Αρχιπέλαγο, στο οποίο είναι ένα καταπληκτικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, εδώ και χρόνια δηλαδή, ζητώντας από την πολιτεία να οργανωθεί καλύτερα, να κάνει ελέγχους με τα σκάφη του λιμενικού στην ευρύτερη περιοχή, διότι οι Τούρκοι έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να έχουμε την κυρία Αναστασία Μίλιου, είναι υδροβιολόγος του Αρχιπέλαγου, στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε αξιοποιήσει και φωτογραφίες που έχει ανεβάσει το ίδιο το Ινστιτούτο, δηλαδή, για να έχετε μία εικόνα και εσείς ποια είναι η περιοχή, να την ακούσουμε τι συμβαίνει. Καλημέρα, κυρία Μίλιου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο. Βρισκόμαστε εμπλό πάλι στην Τάφρο, βόρεια της Ικαρίας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να περιγράψουμε πώς έχει η κατάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Βεβαίως δεν είναι. Σωστά.
1: Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, απλώς επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι αδιανόητο ότι την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, επί μία εβδομάδα τουλάχιστον, 4 τουρκικές μηχανότητες, όχι μόνο ήταν στην οριογραμμή, όχι μόνο ήταν κοντά στο Αγαθονήσι, αλλά πλέον είχαν εγκατασταθεί στη στενή λωρίδα διεθνών υδάτων ανάμεσα στην Σάμο, τους Φούρνους και προς Αγαθονήσι.
0: Mm-hmm.
1: Και με αφετηρία τη λωρίδα αυτή και με αφορμή την λωρίδα αυτή κατέληγαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή να ψαρεύουν ως μηχανότητες σαρωτικά στο Βυθό, νότια της Σάμου, γύρω των Φούρνων, των Αρτιών, της Πάτμου, της Αγαθονήσι, ψαρεύοντας αδιάλειπτα επί τουλάχιστον 7 μέρες και νύχτες. Και δεν μιλάμε για ψάρεμα, δεν μιλάμε για παραγάδια, μιλάμε για βαριά σειρώμενα εργαλεία που σύρονται στο θαλάσσιο πυθμένα,
0: mm-hmm.
1: σε μια περιοχή μάλιστα όπου απαγορεύεται η αλεία για τις ελληνικές μηχανότρατες, όχι μόνο λόγω εποχής, αλλά στην ευρύτερη περιοχή των Φούρνων. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος μαζί με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία των Φούρνων καταφέραμε να θεσμοθετηθεί επιτέλους, έπειτα από 15 χρόνια δουλειάς, η πρώτη ζώνη απαγορευμένη για την αλεία της μηχανότρατες λόγω της παρουσίας των εκτεταμένων δασών κοραλιών.
0: Άρα ψαρεύουν και στην ευρύτερη περιοχή. Καλά το λέτε ότι αυτή η υπόθεση κρεμεί εδώ και χρόνια. Και η αντίδραση δική μας ποια είναι? Γιατί βλέπω μια απάντηση η οποία δόθηκε το λιμενικό σώμα λέγοντας ότι δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τα λοιπά, τα τουρκικά σκάφη υπόκειται σε άλλες συνθήκες και τα σχετικά. Εσείς φαντάζομαι ζητάτε να παρεβαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δηλαδή εκεί αυτά να ελέγχουν.
1: Τα ελληνικά χωρικά ύδατα δεν είναι δυνατόν να έχουμε στη Σάμο μόνο 5 πλωτά,
0: mm-hmm.
1: Άλλα 5 της Frontex, πανάκριβα τα οποία έχουμε πληρώσει όλοι για να κάνουν ακριβώς τη δουλειά τους και να καταλήγουμε στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος που τελικά δεν είναι και η δικαιοδοσία δική μας,
0: mm-hmm.
1: η φύλαξη των χωρικών υδάτων. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση των ελληνικών αρχών και μηχανισμών σε περιπτώσεις που ψαρεύουν σκάφη τρίτων χωρών εντός των χωρικών υδάτων και πόσο μάλλον σε μια προστατευόμενη περιοχή όπου επιβιώνουν ακόμα οικοσυστήματα κοραλιών που ξεπερνούν και τα 7.000 χρόνια σε ηλικία. Δηλαδή η καταστροφή μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά, θα είναι μη αναστρέψιμη. Και από τη στιγμή που τηρείται από τους Έλληνες σαράδες, είναι αδιανόητο να μην τηρείται και να μην εφαρμόζουν τον νόμο για σκάφη τρίτων χωρών.
0: Ναι. Και είναι μοναδική, έτσι, σε αξία αυτή η περίφημη λεκάνη της Ικαρίας, κυρία Μίλιου, έτσι.
1: Είναι μοναδική, είναι διεθνούς περιβαλλοντικής σημασίας, mm-hmm. είναι πολύ σημαντική για την παραγωγικότητα των θαλασσών. Εκεί βλέπουμε Είναι ένα, τα οικοσυστήματα των κοραλιών, τα θαλάσσια ζωικά δάση, όπως λέγονται. Μιλάμε για εκτάσεις, το καθένα να ξεπερνάει αντίστοιχα όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Σε αυτά ζουν και αναπαράγονται πάνω από 1.800 διαφορετικά είδη. Η ζωή στη θάλασσα δεν γίνεται στην έρημο, δεν γίνεται στην άμμο. Γίνεται όπου υπάρχουν σύνθετα οικοσυστήματα, και τα πιο σύνθετα και πιο παραγωγικά στα βαθιά νερά είναι τα κοραλιγενή οικοσυστήματα, τα οποία κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, να τα φανίσουμε σε λίγες δεκαετίες πριν ακόμα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι επειδή έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην χώρα και για την υπεραίληψη, εάν οι Τούρκοι καταστρέφουν τα πάντα, και καλά το λέτε, ότι δεν είναι μια εθνικιστική προσέγγιση, αλλά είναι μια προσέγγιση η οποία έχει μια διαχρονική κατεύθυνση στο περιβάλλον, έτσι, και βεβαίως την παρουσία των αλλοιών στα νησιά μας. Γιατί...
1: Προφανώς δεν είναι εθνικιστικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι η καταστροφική αλλοίωση, είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν αντέχουν άλλο οι θάλασσοι με προστασιακή αλία. Mm-hmm. Και σε μια εποχή που βγαίνουν, βλέπουμε εξαγγελίες για προστασία των θαλασσών, βλέπουμε ότι το δημόσιο δαπανάει δεν ξέρουμε πού, αλλά έχουν ανακοινώσει πάνω από 780 εκατομμύρια για την προστασία των θαλασσών που δεν έχει δει κανένας ποτέ, ούτε mm-hmm. οι κάτοικοι των νησιών, ούτε οι ψαράδες, ούτε οι περιβαλλοντικοί φορείς, ούτε κανένας άλλος πέρα από τους εργολάβους του περιβάλλοντος που λιμένονται το χώρο εδώ mm-hmm. και δεκαετίες από την εποχή του 80 και του 90. Επί της ουσίας χάνουμε τις τελευταίες μας ευκαιρίες για να επαναφέρουμε τις θάλασσές μας και να επαναφέρουμε για την αλία. Ξέρετε, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε ψαράδες. Οι τελευταίοι είναι αυτοί που αντέχουν και επιμένουν, παρόλο που τα ιστιαποθέματα μειώνονται. Mm-hmm. Νέοι δεν μπαίνουν στο χώρο, δεν μπαίνουν στο επάγγελμα. Θα χάσουμε τη μετάδοση της γνώσης. Δεν μπορούμε να μάθουμε αλία από το TikTok. Πρέπει να τη μάθουμε από τις προηγούμενες γενιές και τις ψαράδες που θα μεταδώσει τη γνώση αυτή. Άρα, πιθανώς να επανέλθει η θάλασσα κάποτε, αλλά εμείς πλέον να έχουμε χάσει τη γνώση που μεταφέρεται εδώ και χιλιάδες χρόνια από γενιά σε γενιά του πώς μπορούμε να ψαρέψουμε. Και το θέμα δεν είναι η καταστροφική αλία των mm-hmm. Παράκτιων των νησιών. Αυτή είναι οι τελευταίοι που προσπαθούν με καλούς ή κακούς τρόπους, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι πρέπει από κοινού να στηρίξουμε τους παράκτιους αλίης, να στηρίξουμε τη βιώσιμη αλία, και όταν βλέπουμε τέτοια καταστροφή, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, mm-hmm. πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια απόλυτη απραξία από τον κρατικό μηχανισμό και ουσιαστικά από ό,τι λέγεται ανεπίσημα. Τα λιμεναρχεία δεν έχουν εντολή για να παρέμουν. Η εντολή πρέπει να δοθεί από κάπου κεντρικά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλουν τα περιπολικά ή τα πληρώματα ή τα κατατόπους λιμενικά σώματα, αλλά δεν υπάρχει εντολή για παρέμβαση όταν επί μία εβδομάδα στα εθνικά νερά από τους Σάμο, τους Φούνους, την Πάτμο, τους Αρκιούς, το Αγαθονήσι και παραπέρα ψαρεύουν παράνομα και καταστροφικά οι μηχανότρατες στη μοναδική εποχή του χρόνου που απαγορεύεται η αλία για μηχανότρατες στην Ελλάδα. Άρα είναι και η μοναδική εποχή του χρόνου όπου τα ιστιαποθέματα και τα οικοσυστήματα έχουν μία mm-hmm. μικρή λίγο χρόνο για να επανέλθουν και να ανακάμψουν, και το χάνουν και αυτό.
0: Μάλιστα. Και όταν μείνουμε χωρίς αλίες στα νησιά, που σημαίνει ότι παράλληλα με το επάγγελμα χάνεται και ένα σημαντικό, αν θέλετε, κεφάλαιο του πολιτισμού μας, γιατί είχαμε κάνει και εκείνα τα τραγικά λάθη με τα ξύλινα σκάφη, με τα πλαστικά και όλα τα σχετικά.
1: Εγκληματικά
0: ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνουμε και την ψυχή των νησιών. Χάνουμε τα νησιά μας δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι στο τέλος.
1: Εγώ σε λίγες δεκαετίες που είμαι στο Αιγαίο, σε δύο δεκαετίες που είμαι στο Αιγαίο, ναι. έχω δει πόσα λιμάνια να μετατρέπονται από λευτικά λιμάνια με καΐκια σε λιμάνια για κότερα, τα οποία ζουν μόνο τους 2-3 μήνες το καλοκαίρι και το χειμώνα είναι πλέον έρημα. Δηλαδή χάνουμε μία παράδοση, και δεν έχω δει τις προηγούμενες δεκαετίες που περιγράφονται ως οι πιο δυναμικές, που το περιγράφουν οι παλαιότεροι, με λιμάνια γεμάτα, με καΐκια, με ψαράδες, με κίνηση, με ανθρώπους, με συναφή επαγγέλματα mm-hmm. που εμπόρους με μαστόρους και πόσα άλλα που είχαν να κάνουν με την αλία. Άρα δηλαδή καταλήγουμε στο σήμερα, ότι είναι η τουριστική σεζόν και τα ψάρια τα εισάγουμε. Δεν έχουμε ψάρια για την αγορά, και δεν θα έχουμε εάν δεν διαχειριστούμε στη θάλασσα, που θέλει απλά αυτονόητα μέτρα. Αυτό που φωνάζουμε επί χρόνια και όλο πιο δυνατά και καταλήγουμε και με πρόταση νόμου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διευθυνσιαλίας, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής. Δεν είναι δυνατόν επί 2026 να συνεχίζουμε να περιμένουμε τα ψάρια να έρθουν για να παραχτούν, όταν θα κάνει το καθένα μερικά εκατομμύρια αυγά, και να περιμένουμε να τα ψαρεύσουμε τότε. Είναι πραγματικά αδιανόητο και αυτοκαταστροφικό. Και βέβαια, όταν μιλάμε για αυτά τα μέτρα και βλέπουμε την καταστροφική αλληλεία να είναι ανεκτή και ουσιαστικά να την ενθαρρύνει η απραξία των αρχών, πλέον είναι ένα αδιέξοδο το οποίο πρέπει να βγούμε όλοι συνολικά. Δεν υπάρχει ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, δεν υπάρχουν οι ελευθερικοί σύλλογοι. Θέλει συλλογικά να τονίσουμε, να με κάθε τρόπο να πιέσουμε, και ο Δήμαρχος του Παπανησίου κάνει μια τεράστια προσπάθεια, αλλά ποιος τον ακούει, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η καταστροφική, αυτοκαταστροφική καταλύσεις των θαλασσών μας. Είτε είναι από Έλληνες, είτε είναι από Τούρκους, είτε είναι από Κινέζους, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχουμε άλλα περιθώρια καταστροφής.
0: Να είστε καλά, κύριε Αμίλιο, καλές θάλασσες να έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την κυρία Αναστασία Αμίλιο. Τη γνωρίζουμε εδώ και 20 χρόνια. Καλά το λέει η γυναίκα. Είναι 20 χρόνια στο Αιγαίο, δηλαδή το Αρχιπέλαγος. Ξεκίνησε ως μία μικρή οργάνωση. Στο τέλος επεκτάθηκε. Έρχονται επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Ανεβαίνουν στο σκάφος, στα σκάφη του Αρχιπέλαγος. Έχει γίνει η βάση του λειψού. Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, δηλαδή. Ενώ είναι αυτά τα όμορφα ρεπορτάζ. Εντυπωσιακά είναι το καλοκαίρι να βλέπεις απίστευτα δάση με κοράλια στην ευρύτερη, αν θέλετε, τάφρο του Ικάριου Πελάγους. Να βλέπεις ζηφιούς, δηλαδή φάλαινες, μοναδικά είδη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάς ο μικρός κόσμος των νησιών στο Βόρειο Συγκρότημα, και κυρίως είναι πολύ μεγάλες, που λένε, σε αξία αυτές οι συστάδες των νήσων εκεί ανατολικά της Πάτμου, δηλαδή αναφέρομαι σε Λειψούς, στα Ασπονίσια, στα Κυκλόπια, στο νησί της Καλυψός. Ο Νόλαν, φίλε, την Καλυψό από εκεί την πέρασε. Εκεί είναι το νησί της Καλυψός. Σε πάρω εδώ στη σπηλιά της Καλυψός, Βασίλη μου, θα πάθεις πλάκα, γιατί εσύ ως γνήσιος Καλύμιος θες να μου πεις ότι το καλύτερο νησί είναι η Πλάτη, είναι νερά, είναι τα Ίμια. Δεν είναι. Καλυψό αλλού ήτανε. Εντάξει, έχετε όμορφες Καλυμιές, εγώ το ομολογώ, αλλά Καλυψό ήταν αλλού, ήταν πιο βόρεια, να το ξέρεις δηλαδή. Λοιπόν, μοναδικά αυτά τα νησιά, μοναδικά τα νερά δηλαδή, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, ότι από εκεί που έχουμε και καταγωγή, το Μαράθι είναι το πρώτο ρεζόρ στον κόσμο. Μου λένε ποιο είναι το πιο γνωστό νησί για τους εφοπλιστές. Όλοι. Και τους ρωτάς και λέει Μπανκόγκ, λέει το Μπαλί, το Τάδε. Και τι λέτε ρε εσείς? Αν υπάρχει ένα νησί το οποίο είναι σε όλες τις γέφυρες, δηλαδή ως point system, δηλαδή ενώ στους χάρτες αυτών που διαθέτουν χρήματα, είναι το Μαράθι. Είναι αυτά τα νησιά, Αρκή, Μαράθι, τα τελευταία χρόνια βεβαίως και Λειψή, αλλά επαναλαμβάνω, σε έναν παράδεισο ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί πας μόνο με σκάφος δηλαδή, όπως το καταλαβαίνεις, δεν είσαι εκεί στο Προβλήτα. Υπήρχε ο μεγάλος προβλήτας που είναι ο Μελιανός, και ο άλλος προβλήτας που ήταν ο Κάβουρας. Λοιπόν, δεν είσαι στο Μαράθι, κατεβαίνεις και ο Μπελουσκόνη εκεί ήταν, μπούγκα μπούγκα πάρτι δηλαδή. Και υπάρχει ένα, εάν πάτε τώρα να σας δείξω εικόνες ενός εστιατορίου που υπάρχει στο Μαράθι. Το Μαράθι είναι ένα νησί το οποίο έχει 6 κατοίκους. Αυτή είναι η μόνιμη κάτοικη στο Μαράθι. Εάν δείτε το εστιατόριο θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν σε αυτό το ερημονήσι να υπάρχει μια τέτοια δομή? Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πλούσιος Άραβας ή από όποια χώρα και να είναι η γιο το οποίο δεν θα σταματήσει στο Μαράθι 2 ημέρες να ρίξει τη βουτιά του, να φάει τις ψαράκλες του. Και οι ψαράκλες είναι αυτό που έλεγε η Αναστασία Εμίλιο, δηλαδή οι παράχτοι. Δεν κάνουν ζημιές. Αυτοί που έχουν ισοπεδώσει τα πάντα είναι οι Τούρκοι. Και έχει δει κάθε λίγο το λιγάκι τον, το λέω με

και κανένα διπλό αγκείο με ασκός. Ρωτάνε, τι να κάνουν οι άνθρωποι, τι να πούνε οι λιμενικοί δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, είναι αυτά τα θέματα τα οποία έχουν μια δυσκολία. Αλλά στο διατάφτα, θα πρέπει, εφόσον έχουν απαγορευτεί και είναι απαγορευμένη ζώνη, ζώνη προστασίας για τους Έλληνες, και θυμάστε ότι εν μία νυχτή ουσιαστικά είχε δοθεί ένας χρόνος, μαζέψαμε και τα πάντα δηλαδή από τις μηχανότρατες και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά τα εργαλεία, οι Τούρκοι να είναι στην περιοχή εκείνη και η απάντηση του λιμενικού σώματος να λέει ότι δεν υπόκειται στους ελέγχους που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τρίτη χώρα. Αλλά η τρίτη χώρα δεν είναι ότι παίζει εκτός έδρας στα τουρκικά χωρικά ύδατα, είναι ότι μπαίνει και ψαρεύει στο Γαδονήσι. Εντάξει. Το λέω τραχαρτολόγοντας. Έφυγε ένα σόβρακο μια φορά ενός και το ψάρεψαν οι Τούρκοι απέναντι στα 200 μέτρα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Πάμε στη διαφημίση, Βασίλη. Πάμε στη διαφημίση.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1900.

0: 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Ακού, Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, πολύ μορφή ενημέρωση εδώ στον σταθμό μας, στον κόσμο, στα πάντα βλέπετε δηλαδή. Για τους τηλεθεατές, Νικηδιάδη ζητά μέτρα στήριξη ελληνικής νοσοκομείας. Ένα λεπτό, βγάλουμε το mail, Γιώργο, μου να σου πούμε. Θέλω να πω ότι τρέχει η μπάρα, δηλαδή το τίζε με όλα τα σχετικά, το ίδιο ραδιοφωνικά. Ενώ εμείς έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή κυρίως ο Παναγιώτης Καλπακίδης, να μου λέει τι θα κάνει αυτές τις μέρες, πού θα περάσει κτλ. Ο Βασίλης έχει ετοιμάσει την παραλία, την ξαπλώ στην Κάλυμνο, ετοιμάζουμε και τα σκάφη, είμαστε σκαφάτοι. Δηλαδή όταν λέω ότι ο Βασίλης είναι σκαφάτος, έξω εκεί στον κήπο του σπιτιού έχουν μια σκάφη ξύλινη και έχει κάνει εκεί ένα κήπο, έχει βάλει κάποια φυτά, τέτοιοι σκαφάτοι είμαστε δηλαδή, όχι σαν τους άλλους. Έτσι. Οι σκαφάτοι είναι όλοι οι βουλευτές. Θα τους δείτε σε ό,τι σκάφος υπάρχει. Είναι αυτοί που μιλάνε για λιτότητα, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά στεναχωρούνται πάρα πολύ για την ακρίβεια που υπάρχει στα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι αυτοί οι σκαφάτοι. Εμείς με σκάφες τέτοιες εξολούμαστε. Δηλαδή έχουμε κάποια παραδοσιακά προϊόντα, είτε έχουμε φυτέψει λουλουδάκια. Λέω γιατί είναι σημαντική και η γαλλιστισία, έτσι. Και θα δείτε στην συνέχεια κάποιες ωραίες πινελιές που ρίχνει ο Νικόλας ο Ασβέστης, ο Νίκος ο Ασβέστης στο Καστελόριζο, ο δήμαρχος, ο οποίος σιγά σιγά ο Νίκος κάνει καταπληκτική δουλειά, να τα λέμε αυτά. Και είναι δουλειά η οποία δεν έχει να κάνει με ετοιματζήτικα πράγματα, έχει πάρα πολύ μόχθο δηλαδή, γιατί ο Νίκος ο Ασβέστης πιάνει και τα χέρια του, έτσι είναι, και κατασκευαστικά τα πάει καλά. Είναι από τους δημάρχους που δεν βάφουν τα νύχια τους. Δηλαδή είναι ματωμένος ο τύπος. Λοιπόν, θα ήθελα όμως τώρα, εντάξει τώρα φτάνουμε τώρα, τελευταία εβδομάδα είναι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, έχουν φύγει και τα πολύ τα μεγάλα τα άγχη, έχουμε εισπράξει και τις επιταγές από τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή Άκτορα, Θαλή και όλα τα σχετικά, να τα θυμηθώ, ναι, από όλους αυτούς τους μεγάλους, παιδί μου, επειδή είναι πάντα επίκαιροι, οπότε θέλω να σας δείξω τι γίνεται αυτή την εποχή στην Γαλλία, που μάλλον μέχρι την Κυριακή, όπου είχαμε αυτό το δράμα, το έχω ξαναπεί. Πολλές φορές δεν καταλάβαινε αυτό που έλεγα, ότι οι βόρειες χώρες και κυρίως οι χώρες κεντρικής Ευρώπης μπορούν να διαχειριστούν άνετα όποια θερμοκρασία έχει να κάνει με συνθήκες δύσκολες. Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν άριστα οι χώρες, κυρίως οι χώρες Σκανδιναβίας, με μείον 50, μείον 60, μέχρι εκεί μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά. Δεν σταματάει η ζωή. Όμως, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ό,τι συμβαίνει δηλαδή στην Μεσόγειο, οι άνθρωποι υποφέρουν. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις πρωτοφανείς φλόγες που κατακαίουν τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ισπανία είναι πιο εξοικειωμένη, οι Γάλλοι δεν ήταν, γιατί είναι πιο ψηλά και ήταν άλλες θερμοκρασίες, ειδικά εκεί στην περιοχή του Μπορντό που κινδυνεύει ο μεγαλύτερος αμπελώνας του κόσμου. Δηλαδή, Μπορντό, μιλάμε για φοβερές περιοχές. Την ίδια ώρα λοιπόν που στη Γαλλία είχαμε όλα αυτά, είχαμε και το μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι μεγαλύτερη οργάνωση που το λεγόμενο Tour de France, δηλαδή ο γύρος της Γαλλίας ποδηλασία. Και βλέπω εδώ που για να μπεις στο Moulin Rouge θες πάρα πολλά χρήματα. Εδώ είναι οι χορεύτριες του Moulin Rouge την Κυριακή, φορώντας τα παραδοσιακά χρώματα της Γαλλίας. Έχουν βγει έξω από το Moulin Rouge και χορεύουνε. Καν δηλαδή, ενώ περνάνε οι ποδηλάτες, εντυπωσιακά τα μεγέθη, 1.000.000 ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν δεξιά-αριστερά στον δρόμο, κυρίως στο λόφο της Μομάρτης, για να περάσει το Tour de France. Δηλαδή ήταν ένα σιρκουί, τρεις φορές δηλαδή γινούσαν γύρω-γύρω μετά την διαδρομή που έκαναν στο Παρίσι και βλέπετε εδώ τις χορεύτριες, Moulin Rouge, έτσι, και να περνάει ο γύρος της Γαλλίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Προσέξτε και να καταλάβετε, εδώ όταν είμαστε στο δρόμο, το λέω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο, κινδυνεύουν να μας πατήσουν οι φορτηγατζίδες, οι λεωφορεατζίδες και ό,τι άλλο τρελός υπάρχει στον δρόμο. Και εδώ είναι 600.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε ένα υψόμετρο 1200 μέτρα, στο Alpe d'Huez δηλαδή, στις Γαλλικές Άλπες, περιμένοντας να περάσουν για δεύτερα πενάλ μπροστά σου οι ποδηλάτες. Και αυτοί είναι όλη την ημέρα εκεί. Πάνε από το βράδυ, γίνονται διάφορα πάρτι, χορεύουν, το γλεντάνε. Έχουν μια άλλη αντίληψη, μια άλλη συνήθιση. Είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν ενοχλούνται όταν τους λένε ότι δεν μπορεί να περάσει στην πόλη, ότι πρέπει να σταθμεύσεις, πρέπει να πας με το μετρό, πρέπει να πας με το ποδήλατο κτλ. Δεν ενοχλούνται. Είναι αυτοί που επιτρέπεται στις πόλεις τους να γίνονται παρεμβάσεις που να έχουν να κάνουν μια ανθρώπινη συνειδητή κατεύθυνση. Δηλαδή περιβάλλον, ηρεμία, όχι άγχος, μέσα μαζικής μεταφοράς εξαιρετικά και όχι αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι μας. Γιατί εμείς τώρα διαβάζω αυτές τις μέρες διάφορους σοφούς, είναι αυτό που λέω, άσχετος με το κομμάτι που έχει να κάνει με τα συγκοινωνιακά, που λένε τα δικά τους. Διάβαζα χθες ένα τύπο να έχει κάνει μέσω AI και να λέει ότι να δείτε το, όχι το αεροδρόμιο, να δείτε λοιπόν πόση ώρα περιμένουμε στην ρωτώντα στην Φανερωμένη. Κοιτάξτε, τέτοιοι τύποι έχουν ρωτώντα πρόβλημα στην κεφάλι τους. Πρέπει να γυρνάνε γύρω-γύρω στην κεφάλι. Λοιπόν, εγώ σας δίνω εδώ τα κορίτσια, γιατί τα κορίτσια για να τα δείτε σε ένα χιλιάρικο. Σας δίνω τζάπα. Tour de France. Έτσι. Και οι χορεύτριες δεν είναι, βεβαίως είναι από όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, είναι, όταν μιλάμε για κορμάρες, μιλάμε για την κορμάρα των κοριτσιών και για τον Βασίλη. Όταν κοιμάται. Λοιπόν, μιλάμε για φοβερή ιστορία. Αυτό το βιντεάκι διάβαζα, λες Tour de France, έτσι, αυτό το βιντεάκι διάβαζα ότι απέναντι ήταν περίπου 20.000 θεατές και έπαιρναν τα κορίτσια εδώ. Φοβερά πράγματα γίνονται στην Γαλλία, την ίδια ώρα βεβαίως που η χώρα έχει τη δυσκολία και ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που δεν... Ήταν στην απονομή ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν στις φωτιές δηλαδή. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο Θεός να μας έχει καλά, να μην ξαναβιώσουμε αυτά τα οποία βιώσαμε με τραγικό τρόπο το 2023 δηλαδή. Και αυτά που συμβαίνουν τώρα, για να το αλλάξουμε τελώς, και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία, δεν υπάρχει φοβερότερο από, από τη φωτιά. Φοβερότερο πράγμα. Λοιπόν, κλείσαμε τώρα λίγο για να πω τα ίδια πράγματα. Παιδιά, ηρεμία στους δρόμους. Τι είναι αυτό που σας πιάνει? Τι είναι αυτό που σας πιάνει στους δρόμους? Ηρεμία. Ηρεμία στους δρόμους. Δεν θα κερδίσετε τίποτα αν πάτε 15 δεύτερα πιο αργά στη δουλειά. Ξυπνήστε λίγο νωρίτερα να πάτε. Κάθε μέρα ατυχήματα. Ένα τεράστιο θέμα που δεν καταλαβαίνω, το έχουμε θίξει επανειλημμένως, είναι αυτή η ιστορία με τις γουρούνες. Κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα με γουρούνες. Κάθε μέρα ατυχήματα με γουρούνες. Δεν το σταματάμε αυτό. Δηλαδή δεν βγάζει μια απόφαση η κυβέρνηση να απαγορεύσει τις γουρούνες να περνάνε μέσα από δρόμους? Να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, εάν τελικά υπάρχει αυτό το λεγόμενο οικονομικό σκέλος, και οι γουρούνες να ανεβαίνουν μόνο στα βουνά. Περνάνε οι γουρούνες και μετά από λίγο λες, όπως τον είδα να περνά από μπροστά μου, έχοντας καμιά φορά, έχουν και τρία άτομα πάνω στην γουρούνα, ότι θα τους δώσει λίγο σε κάποια γωνιά του δρόμου. Να έχει ένα τραπή, γιατί είναι αυτή η αίσθηση ασφαλείας που σου δημιουργεί, ότι είναι τετράτροχο, ενώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κλείνουμε από αυτή την εικόνα για να πάμε σιγά σιγά. Τι άλλο έχω στη λίστα? Να πάμε, σε λίγο θα πάμε έχουμε πρωθυπουργό, φίλε μου. Έχουμε, πώς δεν έχουμε? Δεν έχουμε πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε ο φίλος μου Παναγιώτης τον Μητσοτάκη, ποιος τον έχει? Μην τα κλεισμόνουμε αυτά. Λοιπόν, Μητσοτάκη έχουμε, για να πω το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται σήμερα, του Πρωθυπουργού δηλαδή, έτσι, με συγχωρείτε κιόλας, να ξέρουμε και τι λέμε, του Πρωθυπουργού, ο οποίος φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Λέρο, και έχω τα εξής να σας πω, παράλληλα με τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ήταν χθες στην Αυστρία, είδαμε τα σχετικά, και πάμε λίγο να σας πω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος φτάνει σήμερα στην Λέρο. Ένα λεπτό, λοιπόν. Ένα λεπτάκι να το βρω, γιατί ξέρετε, βρέχει η ενημέρωση. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν σε αφήνει να ανασάνεις. Λοιπόν, τώρα Σήμερα φτάνει το απόγευμα στις 4 νομίζω προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Λέρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτεί το νοσοκομείο της Λέρου, όπου εκεί έχουμε την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το λιμάνι στο Λακί, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, το ξενοχείο Λέρος, ήταν το ξενοχείο δηλαδή κλασικό ξενοχείο των Ιταλών, το οποίο έγινε παρέμβαση με αρκετά χρήματα του Υπουργείου Πολιτισμού, ολοκληρώθηκε και βεβαίως έχει παραχωρηθεί στον Δήμο του νησιού και δημιουργείται ένας χώρος πολιτισμού. Στη συνέχεια, στις 6, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Στην Αγία Μαρίνα ο Πρωθυπουργός θα δει ότι σε χρόνο ντετέ, πραγματικά το έχω σε φωτογραφίες, έγινε το αγκυροβόλιο στην Αγία Μαρίνα, δηλαδή στην περιοχή των Αλίντων, έτσι. Δηλαδή Αγία Μαρίνα Άλιντα τώρα είναι ένας κόλπος όπου είναι σε όλη στην εξέλιξη αυτή, δηλαδή έχουμε την Αγία Μαρίνα, το Κριθόνι, τα Άλιντα, είναι αυτή η περιοχή. Έχει γίνει ένα φοβερό αγκυροβόλιο από την περιφέρεια του Αιγαίου, θα το δει και αυτό. Θα μιλήσει με τους κατοίκους εκεί στην Αγία Μαρίνα ο Πρωθυπουργός, γιατί η Αγία Μαρίνα είναι ένα λιμανάκι με εξαιρετικές καφετέρειες, με πολύ ωραία μαγαζιά κτλ. Τετάρτη λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγκοθανησίου, νομίζω ότι θα είναι και ο Άδωνης μαζί, έτσι, και μετά θα πάει να δει το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, όπου φαντάζομαι στον δρόμο θα ακούσει και τον Ευάγγελο, του λέει Πρόεδρε, σε παρακαλώ κάνε κάτι με το θέμα των εργαλείων των Τούρκων, δηλαδή 25 του Μάρτη του χρόνου θα υψώνουν οι Τούρκοι τη σημαία, άμα συνεχιστεί αυτό. Και 11.30 έχει συνάντηση με τους πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Βεβαίως να σας πω κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε, αν έχετε αγωνία ή αν έχετε εμπειρία, υπάρχει ακόμη ο λεγόμενος φούρνος στο Αγκαθονησίου, ο οποίος δεν έχει δοθεί, παιδιά. 25 ευρώ, θυμάμαι καλά, είναι το μήνα το ενίκιο με όλα τα μηχανήματα. Με όλα τα μηχανήματα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια ομάδα, να κάνουμε ψωμάκι, σαντουιτσάκια κτλ. Έχει πολλή ζωή, δεν έχουν, βγήκε σε σύνταξη, θυμάμαι καλά, ο φουρνάρης του νησιού. Ζητάνε οι άνθρωποι κάποιον να επιδείξει ενδιαφέρον, να του δώσουν για ένα πολύ μικρό ποσό και τα μηχανήματα και τα ορτοποιείο για να αρχίσει να ζυμώνει. Έτσι. Λοιπόν, εάν ψάχνεστε, εάν θέλετε αποκατάσταση επαγγελματική, σας έχω πρόταση εδώ, σας στείλω στο Αγκαθονήσι, στον Ευάγγελο. Ψωμί ψωμάκι δηλαδή. Έτσι. Το καλοκαίρι έχει πολλή δουλειά το Αγκαθονήσι. Μπορεί να έχει 250 κατοίκους. Έτσι, αλλά το καλοκαιράκι πάνε σκάφη, μένει κόσμος εκεί και είδατε και μία λογική. Είναι απάντηση, το έχω ξαναπεί, ότι τα μεγάλα νησιά τα οποία κόβουν εισιτήρια από τους αρχαιολογικούς χώρους πρέπει να διατηρούν την παρουσία, την ποιότητα, την παρουσία την εθνική δηλαδή, την ελληνική, σε μικρά νησιά τα οποία δεν θα κόψουν εισιτήρια. Ποιος θα πάει στο Αγκαθονήσι να κόψει εισιτήριο? Δεν υπάρχει, είναι δωρεάν. Όμως έπρεπε να κατασκευαστεί εκεί το μουσείο, είναι στην άλλη πλευρά του νησιού δηλαδή, στο τέλος είναι, είναι φοβερό το σημείο που είναι το μουσείο του Αγκαθονησίου, και να αποδεικνύει την υλικότητα των νησιών και ουσιαστικά να αξιοποιεί αυτό τον ιστορικό πλούτο δηλαδή, γιατί είναι ένα σύγχρονο μουσείο, αλλά δεν είναι γεμάτο εκθέματα, γιατί εντάξει το Αγκαθονήσεις, αλλά έχει εκείνη την λεγόμενη τεχνολογική προσέγγιση της εποχής μας. 3D και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπαίνεις, το ευχαριστιέσαι και καταλαβαίνεις ότι παντού μυρίζει η Ελλάδα. Το Αιγαίο είναι Ελλάδα, η Μικρά Ασία είναι Ελλάδα, δηλαδή παντού είναι Ελλάδα. Δεν είναι θικιστικό αυτό. Είναι ουσιαστικό, γιατί καμιά φορά έρχεται κανένα στο σπίτι και λέω ο Αλβανός είναι και μου λέει τι λες. Παιδιά, με συγχωρείτε. Ο Αλβανός από την Αλβανία. Ο Ιταλός από την Ιταλία. Ο Καλύμιος από την Κάλυμνο. Ο Πατινιός από την Πάτμο. Και ο Μαραθαϊανός από τον Παράθι. Τι μου λέτε δηλαδή, έχουμε φτάσει να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα πράγματα με μια απίστευτη, έτσι, λίγο ρατσιστική διάθεση. Δεν είπα κάτι κακό. Προσδιορίζει τη χώρα που είναι ο άνθρωπος. Αυτές είναι καντουγιανός. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάμε στον Δήμαρχο του Καστελορίζου για να δείτε πραγματικά τι έχει κάνει. Το λέω γιατί ήταν ένα από τα αυτονόητα τα οποία είχαμε στην προγραμματική σύμβαση για την παλιά πόλη. Τώρα τι λέω εγώ. Εδώ διασχολείται με τις μηνύσεις. Λοιπόν, προγραμματική σύμβαση παλιά πόλη που έπρεπε κανονικά να υπάρχει αυτό, το QR code δηλαδή, αλλά αυτό θα έχει γίνει το 19, τι να κάνουμε, φτάσαμε τώρα, επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, αλλά αυτό είναι η πρίκα, η ψυχή της Ρόδου, αν δεν υπήρχε μεσαιωνική πόλη δεν θα υπήρχε τίποτα δηλαδή, έτσι, σε αυτόν τον τόπο θα ήταν ένας τόπος σαν όλους τους άλλους. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτα και έρχεται λοιπόν ο Νικόλας ο Ασβέστης και τρέχει ένα πολύ όμορφο προγραμματάκι μόνος του. Θα μας πει δηλαδή, με πρωτοβουλίες έξυπνες και επαναλαμβάνω ότι έχω να πάω 4 χρόνια νομίζω στο Καστελόριζο, προσθέτει αυτό το οποίο για μας έχει πολύ μεγάλη αξία, για το νησί έχει πολύ μεγάλη αξία, για αυτά τα νησιά πολύ μεγαλύτερη δηλαδή, ποια είναι τα πολύ όμορφα γοητευτικά με ιδιαίτερους όρους νησιά των Δωδεκανήσων, για να τα λέμε και τα πράγματα ως έχουν. Είναι εκεί που υπάρχουν οι λεγόμενοι οικισμοί δηλαδή, έτσι, όπου συντηρείς το περιβάλλον, και υπάρχουν και 3 νησιά τα οποία είχαν πολύ μεγάλο πλούτο, όπως είναι το Καστελόριζο, όπως είναι η Σίμη, όπως είναι η Χάλκη και άλλα, αλλά λέω πολύ μεγάλο πλούτο και έχουν μια ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, φοβερά χτίρια. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τα τελευταία χρόνια ο Ασβέστης, βεβαίως έχουν κάνει όλοι βήματα, αλλά λέω με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί είναι και κατασκευαστικά το πάει ο Δήμαρχος, το είπα και νωρίτερα, πιάνουν τα χέρια του και σιγά σιγά δημιουργεί εκείνες τις πινελιές που καθορίζουν μια γενικότερη αντίληψη γύρω από το νησί. Ένα νησί για το οποίο έχει μιλήσει και έχει γράψει και έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο άλμπουμ ο μεγάλος, ο μοναδικός David Gilmour δηλαδή. Ποιος μιλάει για τα άσπρα σκαλοπάτια του Καστελορίζου. Λοιπόν, Νικόλας Ασβέστης, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει, 15 μέρες θα με φιλοξενήσει να τελειώσουμε τώρα. Τι, δεν τα πατζάπα.
1: Υπομονή και επιμονή χρειάζεται.
0: Έτσι, έτσι. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια, Δήμαρχε, είναι ότι σιγά σιγά και εσύ και οι συνεργάτες σου με έναν πολύ μεθοδικό τρόπο προσθέτετε πινελιές αυτό που λέγεται Καστελόριζο, γιατί είναι ένα μοναδικό νησί. Δεν θέλω να πάω στην εθνική του διάσταση, αλλά αρχιτονικά φοβερό, φοβερό, φοβερό.
1: Το ευτύχημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές απορροφήσεις, έχουμε μπει σε πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό το οποίο δεν μας ευχαριστεί είναι ότι δεν έχουμε επάρκεια, δεν έχουμε προσωπικό, είμαστε υποστελεχωμένοι, αλλά γίνονται σημαντικά βήματα.
0: Ναι,
1: με
0: είναι
1: πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή.
0: Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το οποίο αναλάβατε εδώ και μερικές ημέρες, δηλαδή να τρέξετε. Είναι, παρακαλώ, θα δείξουμε και τις φωτογραφίες, ο Παναγιώτης θα φροντίσει γι' αυτό, όπου έχουμε την τοποθέτηση πινακίδων με QR code, δηλαδή, σε διάφορα ιστορικά σημεία.
1: Ναι. Ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του νησιού μας. Έχουμε τοποθετήσει 12 QR. Είναι ουσιαστικά κάποια σημεία τα οποία μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να σκανάρει με το κινητό του και να δει την ιστορία του νησιού, να δει τα αξιοθέατα και ό,τι άλλο. Έχει τοποθετηθεί στο Παλαιόκαστρο, έχει τοποθετηθεί στο Λυκειακό Τάφο, έχουν τοποθετηθεί στη κυρά της Ρο, σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε άμεσα να μπορεί να το σκανάρει και να διαβάζει όλη την ιστορία του νησιού.
0: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω, Δήμαρχε, αυτό είναι πρόγραμμα ή το τρέξατε ως...
1: Όχι, το τρέξαμε μόνοι.
0: Μόνοι σας, μόνοι σας, μόνοι σας.
1: Με όχι... ιδίους πόλους, ναι, το κάναμε ανάθεση.
0: Ναι, εξαιρετικό είναι, εξαιρετικό, επαναλαμβάνω. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνοδεύεται και από φυλάδιο αυτό.
1: Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι έχουν τυπωθεί, τους έχουμε στο γραφείο και σιγά σιγά θα βάλουμε κάποιον ευρήμενο στους τουρίστες και λοιπά.
0: Ναι, για να έχουν εικόνα ότι αυτά υπάρχουν, υπάρχει QR με λεπτομέρειες
1: και τα πάντα. Ένα κουτάκι, έχουμε και αυτούς τους χάρτες. Αν μην διάλογα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δημιουργούμε μια μοναδική εμπειρία, πιστεύω, περιήγησης που συνδυάζει την τεχνολογία με την ιστορία και ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας του Καστελορίζου. Προς όφελο των επισκεπτών και όχι μόνο όλων.
0: Μα αυτό το σημαντικό, Δήμαρχε, δηλαδή είναι ότι πρέπει να δημιουργούνται παντού συνθήκες περιήγησης σε ένα νησί για να το βλέπει και ο άλλος πραγματικά. Και είναι ένα κίνητρο όταν έχεις ένα χάρτη και σου λέει ότι εδώ εκεί σε παρασύρει και γυρνάς στο νησί και πραγματικά βλέπεις και την αξία του, βλέπεις και γωνιές οι οποίες ενδεχομένως να μην είχες μπει σε διαδικασία.
1: Ένας που έρχεται τώρα θα πρέπει να ρωτάει τι άλλο μπορώ να δω, τι μπορώ να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα παίρνει με το κινητό του πάρα πολύ εύκολα, θα σκανάρει εκεί 12 σημεία, θα το σκανάρει και θα βλέπει εκτός το σημείο το οποίο έχει τοποθετηθεί, θα μπορεί να βλέπει και όλα τα υπόλοιπα, όλη την ιστορία του νησιού και όλα τα σημεία τα οποία θα μπορεί να επισκεφτεί.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε και σε κάτι άλλο, αν έχει την δυνατότητα, ο Παναγιώτης, δεν το είπα, να ρίξει και λίγο Καστελόριζο. Ότι ο Καστελόριζο είναι ένας μοναδικός τόπος, ο οποίος το καλοκαιράκι συγκεντρώνει και, αν θέλετε, αφαγκαντέ, δηλαδή, όπως το λένε, Καστελοριζή, γιατί Καστελοριζή ξεκινήσει από τους Γάλλους. Τα μιλάνε τα γαλλικά. Λοιπόν, πολύ κόσμος, πολύ επώνυμοι, πολύ γάμοι, πολλές εκδηλώσεις, πολλοί αραβώνες. Τι περιμένεις τώρα μπροστά σου, γιατί έχεις και ένα πρόγραμμα καλοκαιριού? Για βάλε μας λίγο σε ένα...
1: Τα event και τα φεστιβάλ τα οποία θα γίνουν στο νησί μας, στις 8 Αυγούστου περιμένουμε τον κύριο Τσουβελικάκη, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται στο νησί μας και δημιουργεί κάποια event με επίσημους προσκεκλημένους. Τώρα έχουμε πυρό να γίνουν τα εγγένεια της δωρεάς που έκανε για τα δύο σπιτάκια που παραχώρησε στο στρατό. Ανεπίσημα έρχονται μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να δει. Ακούστηκε ο Πρωθυπουργός, ακούστηκε η πρέσβης της Αμερικής, η πριγκίπισσα της Ιταλίας, η Μαριάννα Εκολόνα. Παράλληλα έχουμε να τοποθετήσουμε και ένα γλυπτό το οποίο υπόγραψε ο πρίγκιπας του Μονακό. Αυτό θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 7 Αυγούστου, δεν είναι, 7 Αυγούστου. Και θα τοποθετηθεί έξω από την οικονομική υπηρεσία.
0: Τι γλυπτό, δήμαρχε, ένα λεπτό, τι γλυπτό είναι αυτό που ο πρίγκιπας, ο Αλβέρτος, έτσι?
1: Ο Αλβέρτος, μάλιστα, ναι. Είναι ο Κιστίνιος, ήταν ο μέγας δάσκαλος του Καστελορίζου.
0: Ναι.
1: Την χάνει κάποιος ο οποίος με δική στο Μονακό να είναι πρόγονός του και έκανε αυτή τη δωρεά.
0: Ωραία να μου βγει Καστελοριζιός ο Αλβέρτος να γίνει χαμός. Λοιπόν, ναι.
1: Να είστε καλά και σας περιμένουμε.
0: Ένα λεπτάκι, μη βιάζεσαι, Δημάρχε, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν έχουμε 7 Αυγούστου τον Αλβέρτο να έρχεται στο Καστελόριζο. Έτσι.
1: Ανεπίσημα.
0: Ναι, ανεπίσημα. Εντάξει, οκ. Okay,
1: εντάξει. Ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε περιμένεις. Ναι. Ακούγεται επίσης και η Αμερικανίδα πρέσβης, η Κίμπερλι Γκυρφόιλ, να έρχεται το καλοκαιράκι εκεί με αυτή την παρέα στο
1: και
0: νησί.
1: Και πριγκίπισσα της Ιταλίας.
0: Πω, κακές παρέες κάνεις, ρε Δημάρχε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς πάει η κίνηση, η αλήθεια?
1: Η τουριστική κίνηση έχει μια μικρή πτώση, κυρίως από Αυστραλία.
0: Ναι, α, γιατί?
1: Ναι, εμείς έχουμε 60-70.000 παρικία. Δεν έχουν έρθει αναμενόμενοι από την Αυστραλία, ενδεχομένως να τους έχει επηρεάσει και ο πόλεμος στο Ιράν. Έχουν αυξηθεί από ό,τι ακούω πάρα πολύ τα εισιτήρια. Δηλαδή μια τετραμελή, πενταμελή οικογένεια πρέπει να, πρέπει να δώσει ένα μεγάλο ποσό για τα αεροπορικά.
0: Καλά, εντάξει, τώρα οι Καστελοριζοί που οι Αυστραλοί, οι Καστελοριζοί, εντάξει, δεν έχουν και ζήτημα οικονομικό. Είναι
1: 70.000, εντάξει, άλλοι το παλεύουν.
0: 70.000 είναι σαν να λέμε 100 ευρώ για εμάς τώρα στην Ελλάδα, αυτοί εκεί που έχουν προοδεύσει οι άνθρωποι, γιατί όσοι Έλληνες πηγαίνουν στο εξωτερικό προοδεύουν, δηλαδή, ενώ κάνουν θαύματα. Έτσι διαπρέπουν. Πάντως αυτό το μαγαζί με τα μαργαριτάρια άνοιξε.
1: Έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, ναι, όχι, το λέω, δουλεύει τώρα.
1: Όχι, κανονικά. Και το ξενοδοχείο Μεγίστη είναι ανοιχτό, περιμένει τους ομόνες.
0: Σε ρώτησα για τα μαγαριτέρια και θέλω να κάνω κάτι ψώνια γι' αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έχει βεβαίως, φίλε, έχει πολύ πλάκα αυτό. Είναι η οικογένεια η οποία θεωρείται η οικογένεια που είναι η μεγαλύτερη στο εμπόριο των διαμαντίων στον κόσμο. Η οικογένεια Πάσπαλη, έτσι, στο Καστελόριζο. Ναι, μαργαριτάρια, φίλε, ναι. Πέρασα κάποια στιγμή, πριν από κάποια χρόνια τα πήγαμε. Πήγαμε την Ατάσα εκεί, λέω, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Πάμε απ' έξω. Μου λέει, θα μου κάνεις, λέω, το χαρτί το οποίο τυλίγει τα μαργαριτάρια. Τα μαργαριτάρια είχαν από 5.000 έως 500, λέω. Σε έφερα για να πάρεις λίγο αέρα. Μπες μέσα να μυρίσεις λίγο, να δεις ότι μυρίζει. Άλλη είναι η γεύση του μαργαριταριού. Ναι, μα ξέρω εγώ τώρα τι θα μου πάρεις τώρα. Μα είσαι τα καλά, Χριστιανή, τώρα. Μύρισε λίγο μαργαριτάρι. Πάρε λίγο, μας δώσε και ένα χαρτάκι. Το κρατάμε, να το δείχνουμε στη τσάντα μας. Αγοράσαν το Καστελόριζο. Τι τα θες τώρα. Λοιπόν, εντάξει τώρα μιλάμε, είναι φοβερό έτσι. Πας στο Καστελόριζο και βλέπεις ότι κάνουν αυτό το μαγαζί, όχι τα γονανάκια, ούτε πουλάνε δηλαδή. Εννοώ, ήταν τάμα του πατέρα της οικογένειας που έφυγε αρχές του περασμένου αιώνα για να πάει και αυτή είναι στο Πέρθ δηλαδή, έτσι. Εκείνη η βάση τους στο Πέρθ, πιο πάνω από το Πέρθ δηλαδή. Απίστευτο τι είναι το Μαργαριτάρι, τρομερές καμπάνιες, αλλά ήταν το τάμα που είχε ο πατέρας. Να πάει κάποια στιγμή να εξελιχθούν, να γίνουν μία από τις παγκόσμιες οικογένειες και να κάνει ένα μαγαζάκι στο Καστελόριζο, στον τόπο του, στην πατρίδα του. Φοβερό, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, αυτά είναι φοβερά. Λοιπόν, είπε Μαριάννα Κολώνα και τρόμαξε. Ήταν τη δικιά μας τη Μαριάννα. Άρε Μαριάννα, είδες τελικά πάντα αρχόντες έτσι. Στην Ιταλία, μα ήσουν να θάσουν. Θάσουν να πες το. Πώς την είπε, Βασίλισσα, την είπε, πριγκίπισσα, πριγκίπισσα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά.

Δεν ξέρω αυτό αν είναι το end. Είναι η αρχή αυτού το οποίο συμβαίνει δηλαδή. Διαβάζω αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει ως είδηση στην Δημοκρατική. Η απόφαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΡ, η οποία αναρτήθηκε στο Διάβγεια, η οποία εγκρίνει την άσκηση αγωγής κατά του Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάκου για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τα τιμολόγια και το κατασχετήριο της επιχείρησης. Στην αγωγή λέμε τέχουν ατομικώς 8 μέλη του Συμβουλίου. Μοναδική φωνή διαφωνίας των εκπροσώπων, του εκπροσώπου των εργαζομένων του Λευτέρη Καρανικόλα, ο οποίος καταψήφισε. Οι υπόλοιποι έχουν ψηφίσει θετικά. Ονομαστική ψηφοφορία δηλαδή, τηλεφωνικά από ό,τι λέει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν οι 9 που ψήφισαν να καταδυθεί αγωγή κατά του Χατζημάρκου. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι Σωτήρης Βαγιανός, Γιάννης Μητσού, Σαβίνα Παπαγεωργίου, Γιώργος Παυλούς, Χρυσοβαλάτης Λάμπης, Δημήτρης Τσίκης και Δημήτρης Ζανετούλης. Μάλιστα. Επίσης, αγαπητός Πάλας, και από αυτή την διαδικασία απήχαν η Γεωργία Στεφανάρα, ο Μιχάλης Πράντιτσης και βεβαίως και ο Λευτέρης Καρανικόλας. Οι υπόλοιποι ήταν θετικοί. Δηλαδή αγωγή κατά του Περιφερειάρχη για τη γνωστή ιστορία που έχει να κάνει με το χρέος και τα σχετικά. Μάλιστα. Στα δικαστήρια δηλαδή καταλήγουμε. Δηλαδή μιλάμε για... είναι αρρώστια αυτό. Αυτό είναι αρρώστια. Όταν ξεκινάς με την ιστορία από... Και ο Τσίκης, στα δικαστήρια και ο Τσίκης. Ναι, και ο Τσίκης. Ποιος πέρασε από αυτή την περιπέτεια δηλαδή, εννοώ, της διάσησης. Μου φαίνεται περίεργα όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ περίεργα. Δηλαδή, ακατανόητα μου φαίνονται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τη ΔΕΙΑΡ. Τελικά δεν ξέρω πού πάει αυτή η ιστορία. Αλλά έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία μας σε αυτόν τον τόπο. Λειτουργούμε μέσα σε υπερβολές. Αν θες να αντιπαρτευθείς, να αντιπαρτευθείς πολιτικά δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Τώρα τα υπόλοιπα με τα δικαστήρια, με τις αγωγές. Τι να πω. Γιατί άλλο ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο ενέχει μια υποχρέωση και να προσφύγεις, το καταλαβαίνω δηλαδή, αλλά άλλο το να προσφεύγεις κατά προσώπων. Διότι κατά προσώπων είναι ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Αυτό είναι. Και επειδή είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι από αυτούς που είναι στα πράγματα τώρα, τα έχουμε βιώσει όλα αυτά στο παρελθόν, τραγικά είναι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είμαστε, εννοώ, είμαστε σε ψηλή κατάσταση ετοιμότητας, δηλαδή η Τρίτη σήμερα 28 του μήνα, δεν υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, αλλά είναι ανησυχητικό αυτό το οποίο από αύριο θα συμβεί και στην Ευρώπη. Ελπίζω να το αποφύγουμε, ότι ανεβαίνουν πολύ ακόμη οι θερμοκρασίες. Άκουγα χθες τον Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό, να λέει ότι καταβάλουν προσπάθειες να έχουν αντιμετωπιστεί κάποια μέτωπα έως την Τρίτη, γιατί από την Τρίτη και μετά περιμένουμε σαραντάρια. Άρα λοιπόν, αν περιμένουμε σαραντάρια στη Μαδρίτη, σαραντάρια στη Βαλένθια, σαραντάρια στο Μπορντό, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και βεβαίως τα δύο από τα ελληνικά καναντέρ επιχειρούν στην περιοχή της Ισπανίας, δηλαδή ζητήθηκαν από τον λεγόμενο κρατικό, από τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Λοιπόν, τώρα χαμός και με τις παραλίες. Χαμός πώς δηλαδή, με τα διάφορα drones, με ανακοινώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η Νέα Αρχή Ρόδου έβγαλε ανακοίνωση, χθες το δίκτυο Ομπρέλα έβγαλε ανακοίνωση. Σε περιοχές που δεν υπήρχαν ποτέ ομπρέλες έχουν καταληφθεί. Μπαίνει πάντα στον διάλογο και σε προβληματισμό τι ακριβώς κάνει ο Δήμος της Ρόδου, εκτός από το να φιλοσοφεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ να σκεφτεί κανείς. Σου λέει τώρα, ας καθαρίσουν οι άλλοι, οι οποίοι παίρνουν τα έσοδα της παραλίας, κάνουμε λίγο σφυράμα διάφορα, πώς κάνουν οι άλλοι με τις μηχανότρατες, κάνουμε και εμείς με το θέμα των παραλίων, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν,
Έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος στην χώρα τι επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με την λεγόμενη ιδιωτικοποίηση κτλ. Χθες ήταν στην Βουλή, σήμερα είναι παντού στην ημερήσια διάταξη ως θέμα. Διαβάζω λίγο αυτά τα οποία λέει η Υπουργός Ελίνα Μενδώνη, η οποία διαψεύδει ότι αυτός ο φορέας που ουσιαστικά είναι μια μετεξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑ δηλαδή το ίδιο κάνει, ότι θα είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Λέει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν παρεμβαίνει σε εκποίηση. Τι είναι αυτά που λέτε? Απλά πάει να διαχειριστεί καλύτερα αυτούς τους χώρους. Και κοιτάξτε, σε αυτό το ζήτημα έχουμε ένα θέμα ως χώρα. Δηλαδή πηγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις σε πάρα πολλά μουσεία ότι έχουν στήσει, αν θέλετε, επιχειρήσεις οι οποίες αξιοποιούν κάθε ευρώ που υπάρχει δυνατότητα. Κάθε ευρώ. Εξαιρώντας πολλές φορές από αυτή τη διαδικασία το λεγόμενο τίμημα που έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία, δηλαδή αντίτιμο για να μπαίνεις σε αρχαιολογικούς χώρους που είναι στον τόπο σου. Εκεί έχουν κάνει και αυτό το βήμα. Εδώ έχουμε ακόμα ένα θέμα. Εδώ βρίσκουμε κάποιες ημερομηνίες που γιορτάζουμε τα μουσεία ή εκδηλώσεις για να επιτρέπεται δωρεάν για τους ντόπιους. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά έδωσε κάποια στοιχεία. Τετραετία ΣΥΡΙΖΑ 2015-2018, τα έσοδα ήταν συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, εντάξει, ήταν 400 εκατομμύρια ευρώ, γιατί η χώρα ήταν κόκκινο. Έτσι, η χώρα ήταν υποπτώχευση. Μέσα στην τετραετία 2022-2025, τα έσοδα από τον ΟΔΑΠ, τον οποίο εμείς αναδιοργανώσαμε με τον νόμο του 2020, είναι 758 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, έχει να κάνει για τη συγκυρία της εποχής, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και βεβαίως, τα λεγόμενα εισιτήρια, ψηφιακά εισιτήρια, ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκαν λίγο αργότερα επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αληθές. Όλα αυτά τα χρήματα τώρα πάνε να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις από αυτά τα χρήματα στους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους ανά όλη την Ελλάδα ή να γίνουν έργα. Γιατί πολλά από τα έργα έγιναν το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, τα οποία ήταν χρήματα άμεσα καταβλητέα, γιατί το σύστημα του προγράμματος ήταν προς το βαρές δηλαδή. Και γι' αυτό βάλαμε και έργα τα οποία είχαν πληρωθεί στο παρελθόν, κάναμε διάφορα, τα οποία κάνουν όλες οι χώρες. Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνει ότι εδώ δεν μιλάμε για εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, δεν μιλάμε για κυριότητα από την ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα δίνει και δύο διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνει αυτά τα οποία φωνάζουν οι άλλοι και μέφονται οι άλλοι. Το νόμο 4858 του 2021, δηλαδή τον κωδικοποιημένο νόμο 328 του 2002, ο οποίος δεν ακουμπάται και δεν θίγεται το παραμικρό. Αυτή είναι η άποψη της Λίνας Μενδώνη σε σχέση με αυτό το οποίο οι υπόλοιποι την κατηγορούν, δηλαδή ότι πάμε να αξιοποιήσουμε το εθνικό πλούτο. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε. Και τα περισσότερα είναι στο περίφημο υπερταμείο δηλαδή. Υπερταμείο έχει πολύ πράγμα μέσα. Έχει δηλαδή αυτό που ο Τσίπρας θεωρεί ότι ήταν ένα ταμείο για να μπορεί να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία και να πάρουμε χρήματα και να αποσβέσουμε το χρέος. Αυτό που οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ήταν μια διαδικασία πραγματικού ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Άλλωστε, υπό αυτό το βάρος πάμε στις εκλογές. Άκουγα χθες το 2015, είμαστε στο 26. Ψάχνουμε να δω και ποια χρονιά και για ποια χρονιά μιλάμε. 2015 είναι η συζήτηση, ενώ εμείς είμαστε στο 2026. Και αν εκλογές γίνουν και το 2027, 12 χρόνια δηλαδή μετά, εμείς μιλάμε με όρους 2015. Αυτό είναι ένα εθνικό ζήτημα. Λοιπόν, στο Πασόκ βλέπω δηλώσεις. Στο Πασόκ έχουν αρχίσει να ανησυχούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για τον πρόεδρο τον Νίκο Τρανδουλάκη, ενδεχομένως και η τελευταία ευκαιρία για τον Πασόκ. Εάν τελικά έχει υπερφαλαγγίσει, και αυτό φαίνεται, σταθερά είναι δεύτερος ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Ελλάς δηλαδή, με ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 7 έως 9 μονάδες, σημαίνει ότι σε εκλογές, εκτός και αν βγάλεις λαγό δηλαδή, ότι το Πασόκ θα είναι τρίτο, που σημαίνει ότι εάν συμμετέχει σε κάποιο σενάριο κυβερνησιμότητας, το οποίο δεν μπορεί να πει, θα είναι μόνο του η ελπίδα, αλλιώς θα μπει σε δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη, και εγώ δεν πιστεύω, εκτίμηση είναι, ότι θα είναι τόσο κάτι το Πασόκ.
Δηλαδή το έχει καταλάβει και η Καρισιανού, η οποία δεν μιλάει για τίποτα. Πέφτει αυτό. Δηλαδή θες να διοικείς μια χώρα. Πώς θα τη διοικείς δηλαδή? Με ωραία μαλλιά ή με ωραία εμφάνιση? Κανείς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμά της, αλίμονο. Ούτε είμαι από αυτούς που λένε ότι πήγε να εκμεταλλευτεί μια προσωπική περιπέτεια. Το δράμα είναι πάντα δράμα, έτσι, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά δεν έχει εκείνη την δυνατότητα να μιλήσει δημόσια. Δεν τα ξέρει τα πράγματα. Έχει και εκείνη τη δικηγόρο, τη γρατσία, όπως λέγεται, η οποία κάνει το αυτό. Με 2-3 άνθρωποι είναι, δεν έχει εμφανιστεί κάποιος καινούριος. Βλέπω και αυτόν το φίλο μου, το Κουμούνι, τον Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάση Αυγερινός είχαμε κάνει μια φοβερή εκπομπή εδώ πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν ακόμα ανταποκριτής στο Μέγκα. Βλέπω και το Θανάση να αρχίσει να μιλάει ρώσικα τώρα. Αν την κάνει και ο Θανάσης, δεν ξέρω πού θα πάει η Καρισιανού. Πάντως δεν πάει καλά στα Δωδεκάνησα. Το μεταξύ έχουν γεμίσει ατζέντιδες. Διάφοροι το παίζουν ότι έχουν σχέση με τον Τσίπρα. Άλλοι το παίζουν ότι έχουν σχέση με την Καρισιανού. Και όλοι ψάχνουν ανθρώπους για τα ψηφοδέλτια. Και έχω απαγορεύσει στον Βασίλη να βγαίνει το απόγευμα πέρα από την Ιαλισσό. Λέω, μείνει στην Ιαλισσό, γιατί μα κάτσουν στη Ρόδο και σε βρούνε. Έτσι, θα σε βάλουν σε κανένα ψηφοδέλτιο. Είναι πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν. Φωνή λογικής έχει κλείσει. Έχει Μπάμπη Κόκκινο και Θέμη Καλαμάτα, λέει. Φωνή λογικής. Το ΚΚΕ στον πότσο τους. Να τον έχουν ξανά στο ψηφοδέλτιο. Δεν αίρεση. Άνε ξανά. Ο Τάκης ο Πότσος είναι ένας άνθρωπος. Είναι 2-1. Κάνει και για τοπική αυτοδιοίκηση, κάνει και για τα ψηφοδέλτια. Δύο, που λένε στον πότσο σου, είναι αυτό που σου λέω. Τάκης κάνει και για το Δήμο. Θα κάνει το 27, θα είναι στην πρώτη εβδομάδα, την πρώτη, αν είναι το 27 εκλογές στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο, και αν το 28 το Νοέμβριο θα είναι στο δημοτικό ψηφοδέλτιο. Άλλωστε, αν δεν κλείσει μια πενταετία θητείας, πέντε θητείες συνεχόμενες ο Τάκης, δεν τον αφήνουμε να φύγει από το Δήμο. Είναι πάντα μία, και το λέω πραγματικά, έτσι, είναι πάντα μία ωφέλιμη φωνή. Ξέρεις ότι ο Τάκης είναι εκεί. Δεν αλλάζει. Λοιπόν. Οπότε, έχουμε Τσίπρα. Τσίπρας έχει την πρώτη τσούπρα, είναι η Χρύσα Καραγιάννη. Η Μαρία η Καμάμ είναι από τα επίλεκτα στελέχη, τα οποία μπορεί να και στο ψηφοδέλτιο, να απαγορεύεται. Έτσι, μπορεί δηλαδή. Ακούω και το σενάριο Κολυγιάδη, και αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα χιδίο δηλαδή. Οπότε μπορεί να είναι και καμία Καμά, μπορεί να είναι και ο Καράς Κολυγιάδης, θα είναι σίγουρα η Χρύσα Καραγιάννη, και ψάχνουν τους υπόλοιπους, γιατί ο Τσίπρας πάει καλά στα 12. Άλλωστε από πιτσιρικάς ερχόταν εδώ, έκανε και κάτι backcamping εκεί στην Νότια Ρόδο, το ξέρουμε τώρα, Άλεξη. Βλέπετε τώρα που αλλάζουν τα πράγματα. Και σήμερα η Ελλάς έχει παρουσίαση, έχει δηλαδή ειδική ατζέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρουσιάζει τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω γιατί ενδεχομένως να είναι στην ομάδα της παρουσίασης και η Μαρία η Καμά, η οποία έχει αυτή την ευθύνη νησιωτικότητας και σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε θα το δούμε. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να ξεκινάει η παρουσίαση, το πρωί πρέπει να είναι, το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε κλείσαμε και το Τσίπρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω να σας πω τίποτα. Δεν ξέρω ποιο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έχουν απαρτηθεί όλοι. ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε ο Φάμελος. Φεύγουν, μπαίνουν μέσα, φεύγουν κάποιοι. Δηλαδή δεν υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει εδώ τοπικά. Ποιος έχει μείνει? Κανένας δεν έχει μείνει. Κανένας δεν έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όσοι έχουν μείνει, δηλαδή εννοώ, δεν έχουν δημόσια εκδηλωθεί, δεν έχουν αποχωρήσει με δήλωση, είτε είναι εκεί είτε δεν είναι, ένα πράγμα είναι. Λοιπόν, οπότε ΣΥΡΙΖΑ τελειώσαμε. Τους δημοκράτες του Κασελάκη είχαμε τον πρώην, τον αδερφό του δημάρχου, το λευθέ του Παπακαλωδούκα, τον Γιώργο του Παπακαλωδούκα, ο οποίος ήταν τους δημοκράτες κάποια στιγμή. Χάσαμε και τον Γιώργο. Οπότε και αυτός δεν είναι με τους δημοκράτες. Παπακαλωδούκας ο Γιώργος. Καθηγητής είναι, νομίζω φιλόλογος είναι στην Αθήνα. Ήταν με τους δημοκράτες τον Κασελάκη. Ναι, χάθηκε. Το μόνο που ξέρω τους δημοκράτες εδώ είναι μόνο τον... ήταν τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Ο Θανάσης ο Βυρίνης. Ο μόνος ο οποίος παραμένει.
Είναι ακόμη. Δεν το σταντάρω. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε. Κουκουέ μου λού δεν έχουμε. Ανταρσία δεν έχουμε. Ποια είναι. Α, και ενδιαφέρον στην ελληνική λύση. Δηλαδή έχουμε τον Γιάννη τον Γαβαλά, ο οποίος είναι σταθερός, σταθερή αξία. Ο Γαβαλάς είναι σταθερή αξία. Δηλαδή ο Γιάννης προσπαθεί να αξιοποιήσει τη γύρη χρόνια. Χρόνια. Να πιάσει το μελάκι δηλαδή. Κάνει και φοβερό μέλι, είναι αλήθεια. Αλλά είναι σταθερός ο Γιάννης ο Γαβαλάς, ο οποίος επιμένει και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα ζητήματα που φέρνουν τα δωδεκάνησα τα μεταφέρει και τα καταθέτει ως δήλωση ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Εκεί λοιπόν είχαμε και έχουμε δηλαδή Γιάννη Φλεβάρη, έτσι, την Αναστασία Γαμπιεράκη, τον, στην Σίμιδα τον Κώστα Μπαμπουτσί, ο οποίος επανήρθε δηλαδή. Σταθερός. Ο Αμπουτσής είναι σταθερός. Λαός και μετά το λαό σε ελληνική λύση. Πέντε. Καλά να είναι το παλικάρι. Αλλά είναι σταθερός, παιδί μου. Αυτούς καιρό. Έχουμε άλλο κόμμα. Α, Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει. Εκεί έχουμε την Ευαγγελία την Παναή. Το Γιάννη το Χαλκιά από ό,τι βλέπω να παραμένει. Δεν ξέρω. Παραμένει στο κόμμα ο Κωστής Σαββιδάκης, ο ηθοποιός. Ο Παπαγρηγόρης δηλαδή. Καιρό να περάσει από εδώ. Μην προσκυνήσει κιόλας να σου κάνει κανένα αγιασμό. Λοιπόν, αυτή είναι. Έτσι πάντα το δεκάνησα. Αλλά όλοι εδώ θα τους κουράσει ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκης είναι του πατρά του γιος δηλαδή. Όταν ανεβαίνει τα λευκά όρη για να το φιλοσοφήσει ή να σκεφτεί, ανεβαίνει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Δηλαδή είναι στυλάκι, έτσι. Κάνει και φοβερές διαδρομές. Τους πεθαίνει όλους και είναι και ποδηλάτης. Το ποδήλατο δεν πήρε το οποίο έχουμε φτιάξει από τον Γιώργο τον Βογιατζή, είχε εκδηλώσει επιθυμία και του είχε φτιάξει ένα, νομίζω είναι έτοιμο, ένα φιντούσα, αλλά ο Κυριάκος ανεβαίνει βουνά και λαγκάδια, αυτό που λέει το κάνει πράξη δηλαδή, δεν ξέρω αν αντέχει ο Κουτσούμπας να ανέβει με τον πού να αντέξει ο Κουτσούμπας. Κουτσούμπας είναι, κάνει εκεί καμιά γυροβολιά, ναι, στα τρίκαλα και τα λοιπά. Ναι, για το τραγούδι είναι μια χαρά ο Μητσάρας. Αλλά για να ανέβει την Πατέλα μαζί με τον Πατέλα είναι το βουνό που ήταν το ιταλικό πυροφυλάκιο, μάλλον το ιταλικό πυροβόλο με το πυροβολικό, το περίφημο που γίνανε και τα κανονιά του Ναβαρόνε με τον Κυριάκο. Πού να ανέβει ο Δημήτρης. Δεν λέει ασανσέρ να ανέβει. Εντάξει. Ο άλλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βλέπω λίγο το. Φρέντο Καπουτσίνο δηλαδή, δεν τα αρέσει η ανάβαση. Δεν το βλέπω τύπο της θάλασσας και της άσκησης. Εντάξει, ο πρόεδρος έχει εκεί την ιστορία που κάνει ο Βελόπουλος, που προσπαθεί με τα διάφορα που κάνει μαγικά κάτι να βγάλει. Εντάξει, λοιπόν, κάπως έτσι είναι το περιβάλλον, αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε, ακολουθεί κανονικά ο Κλεάνθης μετά. Λοιπόν, ακολουθεί ο Κλεάνθης Λοΐζος μετά το δελτίο ειδήσεων κανονικά, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί επαναλαμβάνω, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα, είναι μια πολιτική ανασκόπηση, συζήτηση, προβληματισμός και εικασίες, και αν θέλετε νομίζω ότι χθες το διάβασα ότι η Μάρκ ήταν η τελευταία δημοσκόπηση για το καλοκαίρι, άρα εφόσον ήταν η τελευταία, εκτός και αν βγήκε κανένας με καμία ηλεκτρονική, αλλά διάβασα η Μάρκ τελευταία για το καλοκαίρι από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οπότε από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτοψίες σε σημαντικά έργα υποδομής, επισκέψεις σε δημόσιες δομές και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκους των δύο ακριτικών νησιών. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα επισκεφθεί μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νοσοκομείο Λέρου, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, ενώ θα ενημερωθεί και για τη λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επιθεώρηση των εργασιών στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και του εργοαποκατάστασης του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Παράλληλα, στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων υποδομής και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο νησί. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με κατοίκους στην Αγία Μαρίνα, όπου αναμένεται να συνομιλήσει με πολίτες και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Εκεί θα ξαναγηθεί στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο. Εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού

0: 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διάκου Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο κόσμο, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως η νοθεία, η ελλειπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους δεν εμπνέουν ανησυχία. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: ως η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δροσερές αγκαλιές από την πιο δημοφιλή συχνότητα. Εδώ από το Ράδιο Κόσμος του 93,8. Και βέβαια την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό και όλα τα συμπαραμαρτούμενα, κύριε Βασίλη Χατζιωάννου. Κλεάνθης Λοΐζου στο μικρόφωνο του σταθμού με τον σύντροφό μου. Και θα πάμε σήμερα δυνατά, κυρίες και κύριοι, γιατί η ομάδα σταθερότητας έχει κέφια. Μπορεί να είναι μία μέρα, ξέρω εγώ, και αυτή όπως οι άλλες. Μπορεί, ξέρω εγώ, η πολιτική κριτική να έχει ως καταστάλαγμα, εν τέλει, ας πούμε, θλίψη και απογοήτευση. Αλλά η διάθεση όμως και το ηθικό, Βασίλη, ακμεότατον, όπως λέγαμε στο στράτευμα, έτσι, ακμεότατον. Λοιπόν, έλεγα θλίψη, γιατί, ρε εσείς θεομπαίχτες, βρε αθεόφοβοι, βρε δίνονται πολλές ευκαιρίες να αναθεωρήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε κάποια άρθρα του συντάγματος. Τι την ήθελα εγώ τώρα να διαβάσω τώρα την ανακοίνωση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αφού τα ξέρω, ρε παιδί μου, τι θέλω τώρα και τα σκαλίζω, ρε Βασίλη. Δηλαδή, ξέρεις πως την έχω πατήσει, πως την πατάω ορισμένες φορές με αυτούς εδώ. Αυτή η αντιπολίτευση πραγματικά με φρικάρει. Παθαίνω αυτό που παθαίνουν, είναι κάποια ψέκια τα οποία για να αποφύγουν, ξέρω εγώ, για να μην πατήσουν καμιά μπανανόφλουδα, τη βλέπουν πάνω σε ένα δέντρο, ανεβαίνουν πάνω και την πατάνε. Αυτό παθαίνουν τελικά. Άρε Σέργη, μόνο αυτός ξέρει και τους θεραπεύει τελικά και ο άλλος. ο Καβιλάρης. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή οι άνθρωποι είναι του φόβου, αλλά προσέξτε τώρα. Καθόμαστε τώρα και μιλάμε για τα ψέκια. Ρε, εδώ πάμε στη Βουλή τώρα. Εδώ προσέξτε να δείτε. Από τη μια εμφανίζεται ένα Πασόκ, υποτίθεται εξυγχρονιστικό, για να τιμήσει και τη μνήμη σε ένα βαθμό, ξέρω εγώ, του Κώστα Σιμίτη. Έτσι. Αυτός ήταν εξυγχρονιστής πράγματι ο άνθρωπος, ο Δίος χωρέστε. Παρά τα στραβά του, παρά τη λαϊλασία που είχε γίνει τότε, να πούμε, με το θέμα του χρηματιστηρίου. Ναι. Κατάλαβες. Άλλαξαν χέρια τότε. Έγινε ναι. η μεγαλύτερη και πιο βάρβαρη και πιο δόλια αναδιανομή πλούτου. Έτσι. Έφυγε από τα χέρια ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να το παίξουν χρηματιστές. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τα χάσαν όλα. Φτού και από την αρχή. Βαστάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, εντάξει, είχε κάνει τέτοιες γκέλες, ας πούμε, ο Σιμίτης. Άλλα σε γενικές γραμμές όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, έριξε ρε παιδιά το τείχος, να πούμε έτσι. Μέχρι τότε θυμάμαι, ήταν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Εγώ σου έλεγα να πούμε για τον Γιαννίτση, να πούμε. Πήγαν να φτιάξουν ένα ασφαλιστικό, πέσαν οι πρασινοφρουροί πάνω το φάνε. Όλοι σαν μολοκολάδες, να πούμε. Τα έπαιξε ο Σιμίτης, λέει, μπάστα, στοπ, άκυρο. Λοιπόν. Γιατί μήπως κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν πάμε δηλαδή πιο παλιά ακόμα, με το σουφλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι να τα σκαλίζω τώρα όταν τα σκαλίζεις αυτά, δεν ξέρεις τι θα βγάλεις στο τέλος, λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να εξυγχρονίσουμε ένα σύνταγμα, ενώ φαίνεται ότι το Πασόκ Δρουλάκης, ναι, να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό κόμμα και δεν είναι, ξέρω εγώ, ουρά της Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά όταν έρχεται όμως η ώρα της ψηφοφορίας, την κάνει αλεβούζο. Με τώρα τι τους λες. Και προσέξτε, για ποια άρθρα μιλάμε. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το άρθρο 16, δηλαδή την προστασία της γλώσσας και της σημαίας και την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι δύο χώρες έχουν αυτό εδώ το προνόμιο, το βάζω, ξέρετε, να μην έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να απαγορεύουν. Είναι η Βόρεια Κορέα, του Κιμ, και ποια άλλη είναι η Κούβα. Τα υπολείμματα της πολιτικής κομμουνιστικής ραδιενέργειας. Είναι υπολείμματα ακόμα, υπάρχουν τέτοια. Μετά, του άρθρου 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Του άρθρου 51 για την δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και εντός της επικράτειας. Εσείς οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές μονάδες που σας έχουν επιπηλήσει τα μυαλά, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε επισκεφτεί τη Ρόδο και τα νησιά τα τουριστικά από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να εργαστείτε. Όταν λοιπόν οι εκλογές πέφτουν μέσα στις θερινούς μήνες, τι σας λένε, να το επίτηδες τους κάνουνε, το κάνουνε για να μην μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης Ο Μητσοτάκης με την αλλαγή αυτού του άρθρου ήθελε να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα από εσάς να μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να ψηφίζετε ή με επιστολική ψήφο να πηγαίνετε εκεί σε ένα κέμπ, δεν ξέρω ποιο τι θα οριζόταν στην προκειμένη περίπτωση, να ψηφίζετε από όπου βρίσκεται κανείς. Και αυτό είπαν όχι τελικά οι λεβέντες. Για να ξέρετε ποιοι σας κοροϊδεύουνε. Κορόιδα, κορόιδα. Φυλάκια, ψέκια που λέει και ο Σέργης, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Του άρθρου 78 για την απαγόρευση της αναδρομικής φορολογίας, προσέξτε, και τη φορολογική και επενδυτική σταθερότητα. Άρε μπαγκά, βρεγμένη σανίδα που θέλετε. Του άρθρου 79 για τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ούτως ώστε να θωρακιστεί η πατρίδα μας από όσους έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές. Παλιά μου τέχεις γενικό σκηνο Πασοκάρα. Το άρθρο 86, να το εδώ ο Βενιζέλος με το αμελητή. Όλα τα φτιάχνε ωραία.
1: Ξέρετε τι
0: έκανε. Ναι, θυμάμαι όταν ο... πώς το λέγανε μωρέ, αυτός της... ο Τριανταφυλόπουλος από τη ζούγκλα. Του είχε βγάλει ένα-δύο αυτά στον αέρα, το θυμάμαι, σαν να είναι τώρα. Και έκανε παρέμβαση και είχαν γίνει τότε στον αέρα μπίλιας. Το ζήλεψα εκείνο εκεί, τώρα έλεγα ρε να ήμουν εγώ. Λοιπόν, μετά πήγε και νομοθέτησε, όπου απαγόρευσε πλέον ως αποδεικτικό στοιχείο την ηχογράφηση και τη βιντεοσκόπηση της κρυφής κάμερας. Δεν λέω όταν πρόκειται για προσωπικά και δεδομένα, αλλά όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον. Ξέρετε κάτι, θα μου πείτε, ναι, ισχύει. Όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα τέτοιο το υλικό. Αλλά για να ληφθεί υπόψη, ξέρετε τι διαδικασία υπάρχει στη δικαιοσύνη. Ολόκληρη ιστορία, Βασίλη. Βρε, εδώ μιλάει μόνο του το βίντεο, το βλέπεις. Όχι. Και η απέναντι πλευρά. Όχι γιατί είναι παράνομο υλικό, γιατί έτσι και ξέρετε σε πόσες περιπτώσεις ενώ θα μπορούσε να διαλευκανθεί αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην Αμερική με τη μία. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, σε εμάς είναι δύσκολο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ήταν του Βενιζέλου και αυτό κατόρθωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το άρθρο 86 για τον περιορισμό λοιπόν του ρόλου της Βουλής κατά τη διερεύνηση της ευθύνης των Υπουργών. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και το άρθρο 103 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό πονάει. Βέβαια. Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι. Όλο το...
1: Που σημαίνει μονιμότητα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι, είναι σύνθετο είναι το πράγμα. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Okay. Και από εκεί και πέρα τώρα κυρίες και κύριοι προχωρούμε σε μια κοινωνία όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σας είχαμε δείξει κάποιες κάρτες και θα δούμε και τώρα, ας πούμε, γιατί πραγματικά αυτές οι τελευταίες έρευνες, γιατί τώρα πλέον το καλοκαίρι δεν υπάρχουν μετρήσεις, αλλά κρατάμε αυτές γιατί έχουν διαχρονικότητα. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά, ας πούμε, στην πρώτη θέση και παίζει εκεί μεταξύ του 30-31, εκεί πέρα μέσα βρίσκεται η δύναμή της. Αν θα δείτε και την τελευταία μέτρηση της ΜΑΡΚ, αυτά δείχνει. Και έχει μια μικρή ελαφρά αύξηση, όπως επίσης και το κόμμα του αθεόφοβου, του θεομπέχτη του Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει την κοροϊδία. Αυτό που βλέπουμε να κινείται σε χαμηλά βαρομετρικά, εκεί παγωμένο, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντρέα Παπανδρέου, που σε να δεις τους απογόνους, τον Ανδρουλάκη προσπαθεί να το... Ποιος μιμείται καλύτερα τον Παπανδρέου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας?
1: Ο Τσίπρας
0: είναι ταλέντερα. Για να ρωτήσω, πάρω βοήθεια της ομάδας αλήθειας. Είναι κοντά μου.
1: Ναι, μαζί.
0: Ομάδα αλήθειας ή ομάδα σταθερότητας? Σταθερότητας είναι η δική μας, δεν είναι αλήθειας. Γιατί εμείς λέμε και ψέματα, Νίκο Σέρκη, καλή σου μέρα.
2: Θαλάσσι... Ψέματα, γιατί να πούμε, λένε τόσα
0: έτσι
2: πολλά
0: μας...
2: που δεν χωράνε τα δικά μας.
0: Έτσι μας λένε, ότι λέμε και ψέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Τα δικά μας δεν είναι τίποτα μπροστά στις αλήθειες εισαγωγικά αυτών.
0: Μπράβο.
2: Τα δικά μας είναι θεσματάκια.
0: Θανασάρα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Πώς πάνε τα κέφια, η διάθεση, όλα καλά, έτσι?
3: Όλα, όλα,
0: Νίκο,
3: όλα
0: εσύ,
3: καλά.
0: Νίκο, εσύ με την, τώρα το μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, όταν έχει καύσωνα, το αντέχεις το ποδήλατο, ρε αδερφέ? Σε βλέπω και σε καμαρώνω από τη μια, από την άλλη όμως λέω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολύ υδρότα.
3: Εκεί πέρα πάνω που κάνεις...
2: Φέτος δεν έχει καταρχήν καύσωνα, είχε όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα,
0: ναι,
2: και μάλιστα... Πραγματικά δυναμώνει το μυαλό του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξελαμπικάρεις πραγματικά, γιατί έχουμε μια κοινωνία πλέον που είναι πάρα πολύ μαλθακή, δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα και απλώς ζητάει, ζητάει, ζητάει και όλες τις βαριές δουλειές ζητάει να τις κάνουν αλλοδαποί, τους οποίους θέλει να πληρώνει λιγότερο και θέλει ταυτόχρονα και οι αλλοδαποί να φύγουν.
0: Α, από τη μια θέλουμε τους αλλοδαπούς για να μας κάνουν τις δουλειές που δεν μπορούμε να κάνουμε
2: και εμείς. Να είμαστε και
0: όχι που δεν μπορούμε, που δεν θέλουμε να κάνουμε. Έτσι.
2: Ναι, και εμείς και τα παιδιά μας να είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον με τον κλιματισμό μας και να φωνάζουμε είναι υψηλή τιμή του ρεύματος. Mm-hmm. Θέλουμε δωρεάν ρεύμα και έξω να δουλεύουν οι δούλοι. Είναι ένα καλό συνδυασμό αυτό.
0: Αλλά να τους διώξουμε όμως και τους δούλους, γιατί δεν τους θέλουμε.
2: Ναι, και ταυτόχρονα να είναι σε κβαντική υπέρθεση, να είναι εδώ και οπουδήποτε αλλού για να κάνουν τις δουλειές μας. Κβαντική υπέρθεση λέγεται, να είναι σε οποιοδήποτε σημείο τέλος πάντων, αλλά να κάνουν τις δουλειές μας και να μην τις κάνουν και να είναι εδώ και να μην είναι εδώ.
0: Αυτά.
2: Για βγάλει άκρη.
0: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θανάση, θέλω την προσοχή σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ζητήσω τώρα από το control, νάτος. Πόσο εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς? Ακούστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Στο στρατό έχει μόλις το 62% εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Δηλαδή ένα 38% δεν έχει εμπιστοσύνη. Όσοι θα έπρεπε να έχει, εν πάση περιπτώσει. Στο στρατό, παιδιά, έχουμε φτιάξει ένα στράτευμα το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Πραγματικά, δηλαδή, ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν τόσο θωρακισμένη, τόσο ισχυρή όσο είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει, ως φαίνεται, εδώ ένα ελληνόφωνο κομμάτι το οποίο μάλλον δεν τα πάει και τόσο καλά, ας πούμε, με την πατρίδα. Πάμε στο δεύτερο, σύστημα υγείας, το 38%. Και εδώ να σας πω κάτι, το 38% είναι αυτοί που πέρασαν από νοσοκομείο. Θανάση, εσύ πέρασες από νοσοκομείο. Αυτοί έχουν καλή εικόνα, όσοι πέρασαν από νοσοκομείο, όσοι είναι απ' έξω.
2: Το έχουμε πει ότι όσοι πάνε από το νοσοκομείο έχουν ένα λόγο να πιστεύουν αυτά που λέει αντιπολιτισμός. Θα πάνε, θα δούμε τα πράγματα πώς είναι. Εύχομαι να μην πάνε βέβαια από τί, αλλά... εμένα που τόσο λυμήραμε και μάλιστα για πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε,
0: είδες την αξία του εθνικού
2: σύστηματος, τα οποία παρόλο ότι δούλευα 40 χρόνια στον τομέα της υγείας και μέσα στα νοσοκομεία ήμουνα, δεν το διανοούμουν ότι θα μπορούσε να έχει φτάσει εκεί το πράγμα.
0: Σε τέτοιο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε τέτοια σοβαρότητα.
0: Και όταν ακούς τώρα, ξέρω εγώ, τους πολιτικούς και εν πάση περιπτώσει δεν παίρνω τις μετρητής στο τι λέει το κάθε γκρουπούσκουλο ή κάθε συμμορία της μιζέρια, αλλά όταν ακούω όμως έναν αρχηγό κόμματος όπως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας, όχι ρε παιδιά, έλεγε ρε παιδιά. Και βλέπουμε τελικά, Νίκο, όσοι επισκεφτούν το νοσοκομείο και νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, εξερχόμενοι χτυπά το τηλέφωνο και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο και με βάση τις απαντήσεις.
2: Αξιολόγησε.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, και εμένα μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό και μου λέει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν μου είπε τα αποτελέσματα, έπαθα σοκ.
2: Είναι αποτελέσματα ΚΙΜ, δηλαδή αποτέλεσμα εκλογών ΚΙΜ είναι, τόσο ψηλή είναι η ικανοποίηση.
0: Η ικανοποίηση,
2: αλλά παρόλα αυτά,
0: και
2: όταν ερωτάται ο Έλληνας σε ένα άλλο γκάλοπ, θα σου απαντήσει αυτό που είπες, 38% και πάλι πολύ είπε, μπορούσε να πει 30% όπως όταν το ρωτάνε αν είναι φτωχός, στην υποκειμενική φτώχεια σου λέει 70% είμαστε φτωχοί και πεθαίνουμε στο δρόμο. Εκεί είμαστε, στο υποκειμενικό δηλαδή.
0: Λοιπόν, να γιατί μας έχουν ψεκάσει τελικά. Ακούστε παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις το 37%. 63% έχει αρνητική εικόνα. Δηλαδή, να το. Το δημοψήφισμα του Τσίπρα, το θυμόσαστε?
2: Δημοψήφισμα.
0: Να το, μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του.
1: Αυτός ο αριθμός.
0: Και δεν μου λες τώρα, Βρενίκο, εάν τώρα δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα ήμασταν, Χούθη ή παραπάνω ή παρακάτω από αυτούς θα ήμασταν? Πού θα ήμασταν?
2: Καταρχήν θα πρέπει.
0: Σομαλία θα ήμασταν, Αφγανιστάν θα ήμασταν, Ιεμένη θα ήμασταν. Τι στο διάλογο θα ήμασταν?
2: Θα ήμασταν σε φάση ό,τι έπαθε η Αρμενία εκεί με το Αζερμπαϊτζάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Θα είχαμε χάσει κομμάτια της ελληνικής επικράτειας. Δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κρατήσουμε. Αυτό που λες για τις δημοσκοπήσεις που ερωτάτε ο κόσμος για τους θεσμούς, τι πιστεύει, μπορούμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο λαός σήμερα στην Σέρες, στην πόλη μας, στην οποία έχει λαϊκή και σε μια διασταύρωση βάλουν ένα τροχονόμο. Κανείς δεν πιστεύει στον τροχονόμο που έχει ξελαδικιστεί ο άνθρωπος. Στα νεύματα του τροχονόμου δεν αντιδρούν, ούτε περνάνε ούτε σταματάνε. και τον λυπήθηκα κάποια στιγμή τον άνθρωπο, ο οποίος φώναζε και τους έλεγε «περάστε σας παρακαλώ» και δεν τον πιστεύανε. Φανταστείτε μετά αυτούς τους ανθρώπους να τους ρωτάμε για τους θεσμούς, π.χ. για το στρατό ή για την υγεία. Δεν αντιλαμβάνεται καν την ερώτηση και δεν ξέρει ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή όταν τον ρωτάς για το στρατό, τι έχει στο μυαλό του, την πατρίδα ή να αναλάβει ο στρατός τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή είναι όλα μπερδεμένα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και μετά να τα σχολιάσουμε. Έχουμε αυτόν τον χρόνο μπροστά μας. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μόλις το 37%. Το 63% είναι αντίθετο. Αστυνομία μόλις το 35%. Εμπιστευόμαστε. Ανεξάρτητες αρχές 32%. Και πάνω θυμάμαι αν γνωρίζουν οι 8 στους 10 ποιες είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Πάμε παρακάτω. Δικαιοσύνη. Μόλις το 23%. Αν αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ανησυχητικό, ήθελα να ξέρω τι είναι. Πάμε τώρα, εκκλησία. Μπερδεύουν την εκκλησία με τον κλήρο προφανώς, έτσι. Και απαντάνε στην εκκλησία, ενώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω για τους Έλληνες, μόλις το 21%. Δεν κάνουν διάκριση του κλήρου. Άλλο, για τον κλήρο εντάξει, εκεί μπορείς να είσαι επιφυλακτικός και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Δηλαδή για τους λειτουργούς της εκκλησίας. Πάμε τώρα. Βουλή. Ρε εσείς, είστε στα καλά σας 17%. Ελληνική δημοκρατία. Κοινοβούλιο. Ο πυλώνας της δημοκρατίας. Μόλις το 17%. Και ακούτε ποιους. Αυτούς που φόραζαν απ' έξω να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Βρε, δεν έχουμε βάλει μυαλό. Ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Μα τι έχουμε πάθει τελικά.
2: Αυτοί είναι που χαίρονται επειδή χθες για το άρθρο 86 υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία και οι μερικοί ανεξάρτητοι το ψήφισαν για την αναθεώρηση. Είναι οι ίδιοι όμως που καθημερινά κάνουν ακόμη και live και παίρνουν πάρα πολλά views, τους βλέπουν εκείνη την ώρα πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανά και λένε συνεχώς για την κατάργηση του άρθρου 86 και για άμεση δημοκρατία και ό,τι ανοησία, και αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.
0: Πάμε παρακάτω. Κατάλαβα. Τοπική αυτοδιοίκηση, μόλις το 17% εμπιστεύονται. Και το τελευταίο πλέον είναι η βόμβα. Αυτή είναι, εντάξει, είναι ατομική βόμβα, έτσι. Τα κόμματα, μόλις το 8%. Δηλαδή, δεν θέλουμε δημοκρατία. Δεν μας αρέσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αν σκεφτείς ότι η δημοκρατία, χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Εννοείται.
0: Μόλις το 8%. Εγώ δεν λέω. Θα μου πεις, θα εμπιστευτείς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία, είναι κόμμα. Εγώ ως θεσμό πώς το βλέπω. Από εκεί και πίσω τώρα, εάν ο Πολάκης δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή είναι αυτός που είναι και είναι αξιοκατηγόρητος και τα λοιπά για χίλια πράγματα ή ο κάθε Πολάκης εν ολίγης, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον θεσμό των κομμάτων. Είναι δυνατόν να απαντάμε μόλις το 8%. Λοιπόν, ακούστε, ή έχουμε πάθει, δεν ξέρω, παράκρουση, ή τελικά η αμορφωσιά έχει φτάσει μέχρι το μεδούλι και δεν αντιλαμβανόμαστε το βάρος των ερωτημάτων και των απαντήσεων που δίνονται σε αυτά.
2: Είναι αναλφάβητοι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία για αυτούς μπορεί να σημαίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ο κάδος, ένας κάδος ας πούμε που του τοποθέτησε ο Δήμος, βρίσκεται σε ένα α σημείο και δεν βρίσκεται σε ένα β. Αυτό μπορεί για ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που απαντάει για τα κόμματα, για τη δημοκρατία, να εκλαμβάνεται σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το οποίο μπορεί να φταίει οποιοδήποτε κόμμα. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παραλογισμό από ανθρώπους εξαιρετικά αναλφάβητους που αν τους δώσεις μία σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, όχι ολόκληρη σελίδα, η μισή να έχει ένα κείμενο, δεν μπορούν να σου αποδώσουν το νόημα με 2-3 φράσεις. Εκεί βρισκόμαστε. Και είναι θέμα κατανόησης, όχι παιδείας. Δυστυχώς, παιδεία, αυτό που λέμε παιδεία, υπάρχει, διαχέεται παντού, σε όλη μας τη ζωή. Υπάρχει αλληλεπίδραση, βλέπουμε στο ίντερνετ, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε γίνεται στον προϋπολογισμό του κράτους και οποιοδήποτε νόμο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που διαβάζουμε και πώς εφαρμόζονται.
0: Θανάση,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θανάση, εσύ πώς θα ακούσεις όλα αυτά τώρα?
3: Πώς να τα ακούσω? Είναι αυτό που έχουμε πει, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό, χωρισμένο δυνατό. Δηλαδή, εάν αυτό ενωθεί, ζήτω που καήκαμε, δεν είναι εγώ μου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα το λαό. Εδώ μέσα στα άρθρα που ανέφερες προηγουμένως, Λιάννη, υπάρχει και ένα το οποίο, βλέποντας ο νομοθέτης σήμερα να πούμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει με αυτά τα κόμματα που έχουμε και με αυτή την τοξικότητα και με αυτά τα πράγματα, που σου λέει κάτσε να βάλω και ένα άρθρο να κατοχυρώσω συνταγματικά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Και σε αυτό ψήφισαν.
0: Και σε αυτό είπαν όχι.
3: Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για θέματα πολιτικής.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω για Έλληνες, μιλάω για ελληνόφωνους τώρα εγώ.
3: Τι είναι η πολιτική, τι είναι η κλιματική κρίση και τι είναι αυτά και τι είναι το ένα το άλλο και άρθρο 86 και άρθρο 16 και αυτά. Σου λέω για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία. Ένα άρθρο το οποίο θα τα καταχειρώσει συντογματικά, τόσο ώστε μην έρθει αύριο ένας τρελός, ας πούμε, και πει αλλάζω τη σημαία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αλλάζω τη γλώσσα, ας πούμε. Να την κατοχυρώσει συνταγματικά, γιατί αυτό θεωρείται αυτονόητο και δεν είχε μπει στο Σύνταγμα.
4: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και έξω, όταν φτάνει κάτι να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Βλέπουμε όλοι αυτοί οι πατριώτες που τα κάνουν και αυτά που κάνουν στην Ελλάδα, τέλος πάντων, τα κάνουν και εκεί. Όταν έρχονται εκθέσεις που καταδικάζουν ουσιαστικά την Τουρκία, παγώνουν κάθε ένταξη, αναγνωρίζουν τα δίκαια και της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου. Και όλοι αυτοί ψηφίζουν κατά, δηλαδή...
0: Δεν θα ψηφίσουν, ακούτε ρε παιδιά.
4: Ναι, κατά.
0: Ακούτε ρε παιδιά, ακούτε. Τι χάλι
4: είναι
0: τώρα
4: δηλαδή μονάχα μέσα ότι δεν μας αρέσουν αυτά που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Νίκο, τι μέλλον μπορεί να έχει τελικά αυτή. Δηλαδή πώς κρατιέται ακόμα όρθια αυτή εδώ η χώρα ρε παιδιά.
3: Αυτά τα κάνουν αναπροσαρμογή στην πολιτική και σου λέει ότι αν ο Ερντογάν κερδίσει στην προκειμένη κατάσταση, θα βγουν στην Ελλάδα οι διάφοροι να βαρέσουν την κυβέρνηση. Και γι' αυτό ακριβώς είναι υπέρ αυτής της κατάστασης. Το πάνε πολιτικά το θέμα. Το εθνικό δεν τους απασχολεί.
0: Δηλαδή να τουρκέψει η Ελλάδα για να βρουν την ευκαιρία να χτυπήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Τι να πω, αυτό είναι παλαβό.
4: Δηλαδή σου κάνουν δώρο εκθέσεις οι οποίες είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων και οι εκθέσεις είναι της Κομισιόν, ούτε δικές σου δηλαδή. Και πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και ψηφίζεται με συντριπτική πλειοψηφία και εσύ που είσαι πατριώτης ψηφίζεις κατά της πατρίδας σου ακόμη και αυτές τις εκθέσεις που του κάνει δώρο Κομισιόν. Είναι απίστευτο.
3: Ναι. Εδώ δεν περάσανε, εδώ πέρα δεν ανακοινώσαν τα περισσότερα κανάλια, ας πούμε, ότι η UNESCO έκανε, εν πάση περιπτώσει, τον Όλυμπο ένα μνημείο πολιτικής κληρονομιάς.
0: Λοιπόν, μήπως τελικά αυτή η κατάρα έρχεται από αρχαιοτάτων χρόνων, γιατί αν πάμε, ξέρω εγώ, 500 χρόνια π.Χ. και δούμε, ξέρω εγώ, τους μεγάλους Έλληνες για τους οποίους σήμερα υπερηφανευόμαστε και επικαλούμαστε, ξέρω εγώ, την ελληνική φυλή, το ελληνικό DNA. Αν θα πάμε λοιπόν 500 χρόνια π.Χ., θα δούμε ότι ο Πυθαγόρας 80 χρονών πέθανε στην εξορία, από πείνα μάλιστα.
4: Ή εξωστρατίστηκαν ή πιανκόνιο.
0: Αν θα δούμε τώρα τον Μιλτιάδη 65 χρονών, πέθανε στη φυλακή. Αν θα δούμε τον Αριστίδη το δίκαιο, παρακαλώ, 72 χρόνων σε εξορία από πείνα. Θεμιστοκλής 66 χρονών στην εξορία. Εσχύλος 69 χρονών στην εξορία. Περικλής, ο Χρυσός Αιώνας του Περικλέως, μετά μου λες εμένα ρε Μητσοτάκη. Ο Χρυσός Αιώνας και τα χρυσά χρόνια του Μητσοτάκη, να πούμε. Πως πήρε την Ελλάδα με capital controls και που την έχει φέρει σήμερα.
4: Μετά
0: μιλάμε για τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι τον Περικλή, 66 χρόνια τον κατηγόρησαν για σκάνδαλα. Δεν ξέρω τι του χάνε ζούρι του. Ο Εσχύλος
4: πρόλαβε και γλίτωσε το Φιδία. Θα τον στέλνα και το
0: Φιδία. Ο Εσχύλος 69 χρονών σε εξορία. Λοιπόν, ο Φιδίας 66 χρονών στη φυλακή. Ο Αναξαγόρας 72 χρονών σε εξορία. Ο Ηρόδοτος 59 χρονών στην εξορία. Ο Ικτίνος 58 ετών στην εξορία. Ο Σοφοκλής έφτασε μέχρι τα 90, αλλά πέθανε και αυτός από πείνα σε εξορία. Ο Ευρυπίδης 74 χρονών σε εξορία. Αλκιβιάδης εξορία. Σοκράτης, ήπιε το κόνιο. Θουκυδίδης, παιδιά, το Θουκυδίδη που όλοι επικαλούνται. Καλά ρε, είμαστε τρελοί τελικά. 64 χρόνων και αυτός εξορία. Αριστοφάνης 61 ετών εξορία από πείνα. Ο Πλάτων 80 ετών και αυτός εξορία. Ο Ισοκράτης 99 χρόνων και αυτός εξορία. Ο Δημοσθένης,
4: ξέρεις ποιο πρέπει να είναι το ερώτημα? Ποιος δεν εξορίστηκε?
0: Ποιος δεν εξορίστηκε τελικά από όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα και είμαστε υπερήφανοι, ας πούμε.
3: Μα δεν είναι και στη σύγχρονη Ελλάδα, πάρε ανά δεκαετία να δεις τι γίνεται.
0: Αιτία θανάτου, μ' αρέσει αυτό εδώ, όλων. Ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων. Ωραίο αυτό, Αιτία θανάτου, ε. Πολύ ωραίο. Ήρθε και έδεσε. Τι να πω τώρα, βέ, Νίκο. Για πες μου, βρε Νίκο, βέ, Σέργη, τώρα. Τι, πού βαδίζουμε τώρα ως χώρα. Τι σοι λαός είμαστε. Γιατί το λαό, μην τυχόν και τον ακουμπήσουμε. Γιατί ο λαός επικοινωνεί με τον Θεό, είναι θείο δώρο. Δεν πάντα έχει δίκιο, είναι η ιερή αγελάδα. Έτσι τον έχουν μάθει οι πολιτικοί να του χαϊδεύουν τα αυτιά για να παίρνουν την ψήφα του. Και από εκεί και πίσω, ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους επιλέγει. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος τους καθαιρεί.
1: Έτσι.
0: Βαριέται, λέει. Ρώτησαν για τον Αριστείδη το δίκαιο και απαντά ο άλλος, λέει, βαρέθηκα να ακούω ότι είναι δίκαιος τόσα χρόνια.
1: Κατάλαβε. Από εκεί να καταλάβεις τώρα.
4: Το ίδιο αισθάνονται και τώρα. Δηλαδή, βαρέθηκα να ακούω για το Μητσοτάκη, βαρέθηκα να ακούω για αυτόν αύριο θα λένε, βαρέθηκα να ακούω για τον Καραμαλή λέγανε κάποτε. Αυτοί όμως άφησαν μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει αυτά που απολαμβάνει με την ΕΟΚ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ισχυρό ευρώ, αλλά ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι θέλει βασικά.
0: Εγώ νομίζω ότι όλα τα ξεκινάνε από τους πολίτες.
5: Μόνο όταν καταλάβει ότι δεν έχει βαρεθεί την ποιότητα της ζωής που έχει και όταν θα το αλλάξει τότε θα καταλάβει τι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε κυρίαρχοι, εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν καλούμαστε να πάμε να ψηφίσουμε, εμείς δεν επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, γιατί επιρρύπτουμε ευθύνες σε τρίτους, αφού εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν.
4: Εάν δεν βγει αυτό που θέλουμε όμως και επικρατεί η λογική όπως είχαμε την εκλογή και τη δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη και θα έχουμε και την τρίτη, θα πούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι του ελληνικού λαού. Επεμβαίνουν οι ξένοι, οι σύγκουλα λόγια.
0: Αρχίζουν μετά αυτά εδώ, κατάλαβα. Ναι.
4: Ναι.
5: Μα δεν είναι. Είναι και η πολιτική ας πούμε της αστικής τάξης, η οποία δεν κάθεται να έρθει στην ίδια αντιπαράθεση με τους υπόλοιπους, ας πούμε.
0: Τους αφήνει
5: αυτό
0: καλά.
5: Είναι διαχρονικό.
0: Ναι, τα αφήνει
5: αυτό
0: καλά.
5: Είναι διαχρονικό. Δεν κάθεται, δηλαδή, δεν πολεμάει ο κεντροδεξιός, να το πω έτσι, ο αστός, ας πούμε, ο κ. Παντελής, διάφορους χαρακτηρισμούς που έχουν δοθεί. Δεν κάθεται, ας πούμε, στο καφενείο.
0: Γιατί γίνεται αυτό, Θανάση μου, πώς το ερμηνεύεις. Γιατί ο αριστερός, ας πούμε, μάχεται για την ιδεολογία του, και ας είναι ιδεολειψία κάλπικη.
5: Μα δεν είναι θέμα ιδεολογίας,
0: και ενώ από την άλλη μεριά.
5: Είναι θέμα λογικής, ένα τραπέζι, σε ένα οικογενειακό τραπέζι ακούει τον άλλον απέναντι, ο οποίος θα την κάνει την προπαγάνδα του και δεν τρέπεται τίποτα και δεν σέβεται τους συγγενείς και δεν σέβεται κανέναν. Ναι. Θα ανοίξει το στόμα του και θα αρχίσει να λέει. Και άλλος λέει, έλα μωρέ τώρα, πού να κάτσω να ασχολούμαι. Δεν κάθεται να το βάλεις στις του. Στη λαϊκή στις αίρες, ας πούμε, που λέει ο φίλος μου ο Νίκος που κατεβαίνω και εγώ και ψωνίζω εκεί πέρα κάθε Τρίτη. Κατεβαίνοντας Νίκο κάτω μετά τα ψαράδικα το γωνιακό που είναι ένας από τη Νέα Ζύχνη παραγωγός. Και εγώ ερχόμουν από το Σκλαβενίτη των Σέρων που πάω και ψωνίζω και πήγα εκεί πέρα και έλεγε πω οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες και οι μεσάζοντες. Λοιπόν, και τα είχε τα προϊόντα πιο ακριβά το Σκλαβενίτη και του λέω Ελλάδο ρε εσύ. Γράφεις από πάνω παραγωγός Νέα Ζύχνης, 19 χιλιόμετρα είσαι του λέω από εδώ. Ποια είναι τα έξοδα σου, γιατί τα έχεις πιο ακριβά το Σκλαβενίτη. Και αυτοί γύρω-γύρω εκεί πέρα οι πελάτες μου λένε πέσουν τα. Ρε τι να του πω, εσείς κάθεστε εδώ και τον ακούτε και ψωνίζετε λέω. Εγώ περιμένατε που είμαι περαστικός να το πω.
4: Μα είτε πάρεις τις πατάτες από παραγωγό κάτω Ευρωκοπίου ή άνω Βροντός, στο Σκλαβενίτη έχουν ίδια τιμή. Ίδιες πατάτες.
0: Πώς πήγαν οι ελιές, νόστιμες ήταν οι ελιές, Νίκο.
5: Δηλαδή ψώνιζαν κανονικά, ενώ συμφωνούσαν βασικά με μένα. Να σου δώσω κατάλληλα, γιατί όταν του τα είπα, πες του τα, λέγανε ο κόσμος. Και λέω, εγώ περνάω και τον άκουσα και του τα είπα, λέω, εσείς που κάθεστε και ψωνίζετε, γιατί δεν τα λέτε.
4: Ναι, αλλά λοιπόν, τώρα ο Βελόπουλος έχει ποντάρει στις λαϊκές, γυρνάει στις λαϊκές, γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να πληρώνουν κάτι με τα αντικειμενικά κριτήρια, τους έβαλε POS ταμιακές και προσπαθεί να πάρει αυτό το κομμάτι του κόσμου.
5: Αυτό είναι τώρα. Είναι ότι εκεί πέρα που δεν κοιτάνε τι παραπάνω έχουν πάρει. Κοιτάνε ότι από αυτό το παραπάνω που πήρανε δίνουν το κάτι τι στο οποίο παλιά δεν το δίνανε.
4: Για πρώτη φορά στη ζωή τους.
5: Ακριβώς.
0: Εάν πάμε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις όμως. Πάμε Παναγιώτη να δούμε τι κάνουν τώρα τα κόμματα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί είναι λίγο μόνο θεματικά τα πράγματα. Αναφερόμαστε συνέχεια στο Βελόπουλο. Βέβαια, ο Βελόπουλος με τον Άκη την πρόσβαση στα κανάλια. περνάει τα μηνύματα του ευκολότερα.
4: Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Είναι ο αρχηγός της ψέκας. Από αυτόν ξεκινάνε όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και άλλοι, ας πούμε.
4: Αυτός είναι ο αρχηγός. Αυτόν ακούνε και συνεχίζουν.
6: Αναπαράγουν, είναι.
0: Η φωνή λογικής, πώς την ακούτε τη φωνή? Είναι λογική η φωνή της Αφροδίτης μας ή όχι?
4: Τι να πούνε, ποιο πρόγραμμα? Flat tax, τι να πούνε. Τελείωσαν εκεί. Flat tax, έξω οι ξένοι.
6: Δεν είναι...
4: Και πάμε παρακάτω.
6: Για να πω κάτι. Τώρα λέμε τα κόμματα, λέμε η Αφροδίτη, λέμε η Καρεστιανή, λέμε αυτά. Από πίσω ξέρετε τι γίνεται.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή, γιατί είπε ότι, τα ψεκ, ότι ο Βελόπουλος είναι ο πιο ψεκ. Εδώ η Καριστιανού δεν πρέπει να είναι λογικά η πιο. Η πιο. Νομίζω. Δεν ξέρω.
4: Η Καριστιανού πάτησε, όλοι αυτοί πατήσανε και τελικά βγήκαν αυτά που βγήκανε πάνω στο Βελόπουλο. Όλοι, δεν υπάρχει κανένας. Όλοι πάνω εκεί πατήσανε.
0: Η βάση δηλαδή είναι...
4: Από 3/7/2023 διακινεί αυτό με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια και η ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω εκεί έχει πατήσει. Όλοι αυτοί έχουν πατήσει πάνω στο ίδιο πράγμα.
0: Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε ή ο Στέφανος ο Χίος? Νομίζω πως από το Χίο ξεκίνησαν όλα αυτά.
4: Αυτό, ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει τόσο απήχηση. Ο Βελόπουλος βγήκε στο βήμα της Βουλής και το είπε.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό.
4: Και το είπε εκατοντάδες φορές από το βήμα της Βουλής και η βαρύτητα είναι άλλη από ένα γραφικό Στέφανο Χίο και αλλιώς από ένα Βελόπουλο ο οποίος έχει το δικό του ραδιόφωνο. Και μάλιστα και ένας Βελόπουλος που μιλάει στη Βουλή. Ο Στέφανος ο Χίος δεν έχει πρόσβαση.
0: Μα ο Βελόπουλος έχει 50 κανάλια, να πούμε, σε όλη την επικράτεια, τα οποία τροφοδοτεί, ας πούμε, με εικόνα. Και εμείς εδώ έχουμε εκπομπές του Βελόπουλου. Βεβαίως. Παρακολουθώ την κάθε του κίνηση. Και από εκεί και πέρα, ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καριστιανού πρέπει να το τερματίζει, ας πούμε. Βασίλη,
4: νομίζω. Η Καριστιανού είναι η τρελή έκπληξη, με την έννοια πια. Υποτίθεται ότι είναι μορφωμένη, έχει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και υποτίθεται ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο ή να κατανοήσει κάποιες διαδικασίες. Π.χ. για το βέτο. Ότι χωρίς ψηφοφορία, η οποία να απαιτεί ομοφωνία, δεν μπορείς να βάλεις το βέτο.
0: Έλαβουτε.
4: Δηλαδή, όταν εσύ πας και λες ότι ο Μητσοτάκης δεν έβαλε βέτο και το ξαναναπαράγεις όσες φορές σου έρχεται στο μυαλό, ενώ για να βάλεις βέτο πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία η οποία απαιτεί.
0: Καλά, δεν τα ξέρει αυτά. Αυτά είναι στοιχειώδη, ρε παιδί μου. Δεν τα γνωρίζει αυτά, ας πούμε. Ό,τι κατεβάσει κούτρα.
6: Πού να τα γνωρίζει?
4: Είναι εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος πανεπιστημίου δεν τα γνωρίζει. Είναι εντυπωσιακό αυτό το γεγονός.
0: Δεν μου λέτε μια στιγμή, ήταν και ενάντια στα εμβόλια η κυρία Καριστιανού ή όχι, ή κάνω λάθος? Γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα που έρχονται.
4: Γενικώς οι αναρτήσεις της ήταν πάντοτε τέτοιες, ακόμη και για το μάτι είναι φοβερές.
0: Για το μάτι την είδα την ανάρτηση και έβγαζε μάτι πραγματικά. Έλεγε ότι ζητάμε μονίμως ευθύνες από το κράτος και όχι από τους εαυτούς.
6: Όταν ακούω κβαντική και ολιστική ιατρική και τέτοια πράγματα, πιθανολογώ ότι εναντίον των εμβολίων θα ήταν.
0: Α, έτσι.
4: Όταν ακούω κβαντική ιατρική... Το κβαντική είναι περιπεκτικό, προσθέθηκε μετά, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι γενικώς ήταν αλλού, πάντοτε ήταν αλλού, σαν έναν άλλο κόσμο ζούσε.
0: Αυτή όμως τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι από ό,τι βλέπω το κόμμα που μέτρησε.
4: Όσο μιλάει θα πέφτει.
0: Χάνει.
4: Όσο μιλάει χάνει.
0: Ενώ ο Βελόπουλος όσο μιλάει κερδίζει, γιατί είναι πιο ταλέντο και ακόμα και από τον Τσίπρα.
4: Δηλαδή
0: δημαγωγή με ωραίο τρόπο. Σε επίθυρε, παιδί μου, αυτό που λέει ο Βελόπουλος.
4: Να τον φανταστείτε τον Βελόπουλο σαν τη γύφτισσα που σου λέει τη μοίρα σου και σου λέει τι θέλεις να ακούσεις.
0: Όπω θα πάω να αυτοκτονήσω.
4: Δηλαδή έλα να σου πω τη μοίρα σου. Και ακούς, εκστασιασμένος, είναι αυτό το πράγμα.
0: Εμένα δεν πήγε να με πείσει εδώ μέσα στο σταθμό όταν με είδε με τη μάσκα. Είχε έρθει τότε, είχαμε την πανδημία και μου λέει: Τι φοράς τη μάσκα, ρε κλάδι? Βγάτε, ρε, μου λέει, αφού είσαι καπνιστής. Εμείς οι καπνιστές, μου λέει, δεν παθαίνουμε κορονοϊό. Του λέω: Σε καλά.
4: Του πούλησε εκεί το Βυζαντινό, δεν σου πούλησε.
0: Εντάξει. Είναι φίλος μου. Μην μου το κατηγορείς, είναι φίλος μου. Αλλά είναι μανούλα, ρε παιδιά. Αυτό μπορεί να σου δώσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο μαύρο χρώμα και σε πίσω ότι είναι πράσινο. Ταλέντο.
4: Δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό να σου πει πότε το είπα εγώ αυτό. Να υπάρχουν δεκάδες βίντεο που λένε τι έχει πει.
7: και να τα να,
0: πάντως
7: να
0: είναι αξιέπαινος είναι να τα λέμε όμως έτσι, τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή από το τίποτα κατάφερε τελικά και έφτιαξε μια βάση. Γιατί δεν μου λες είναι καλύτερος ο Τσίπρας, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Που έχει 17 και μπορεί να πάει και 18 και 20%. Σοβαρά τώρα. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Ο Τσίπρας. Τον είδατε. Έχει βελτιωθεί καθόλου Θανάση ο Τσίπρας? Εγώ το βλέπω χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
6: Βέβαια, χειρότερος, γιατί επανήλθε με δόλο.
0: Και το Τσίπρα το πληρώσαμε ακριβά. Το πληρώσαμε με ένα χρέος στο μνημόνιο. Το πληρώσαμε με μια ζημιά άνω των 100-150. Κατά το Ρέγκλιν μπορεί και 200 δισεκατομμύρια. Το πληρώσαμε με όλες αυτές τις αθλειότητες που παλεύει σήμερα μια κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνει το σκατό της Παξιμάδη, να πούμε, προκειμένου να μπορέσει να σταθεί η οικονομία, να πούμε, στα πόδια της και να έχουμε μια καλή αξιολόγηση. Και την έφεραν εκεί, σε επίπεδο κορυφής, να πούμε, σήμερα τη χώρα.
7: Να χρησιμοποιήσω μια φράση που είπε για τον Έμφυα. Ο Έμφυα, λέει, είναι ένας άδικος φόρος, δεν βελτιώνεται, καταργείται.
0: Τα θυμόσαστε.
7: Το Τσίπρας. Λοιπόν. Τσίπρας είναι το ίδιο. Είναι ένας πολιτικός που δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να βελτιωθεί.
6: Διότι όταν κάποτε, ας πούμε, καθίσουμε και όπως έχω πει ότι για να φτιάξει την αλυσίδα πια πρέπει να φτιάξει και εγώ κρίκο. Από την ημέρα που παρατήθηκε το 23 μέχρι την ημέρα που
0: ξανακάλεσε το.
6: Κάνει για να εξαπανήσει.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ακούγεται καλά, για λέγε μου, για συνέχισε μια Νίκο, γιατί οι δύο γραμμή. Να πάρουμε ξανά το Θανάση. Λοιπόν, εδώ η αλήθεια είναι ότι με το Τσίπρα τα πράγματα, εγώ βλέπω ότι επιδεινώνονται, Νίκο μου. Δεν βλέπω καμία βελτίωση. Αυτή την αίσθηση.
7: Δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Είπαμε, η πραγματικότητα του κόσμου είναι αυτή που μας κατατάσσει και εμάς κάπου. Όταν εναντιωθούμε στην πραγματικότητα και δεν μπορούμε αριθμητικά να αποδείξουμε κάτι,
0: ακριβώς,
7: από τότε που υπάρχει επιστήμη, από τις αρχές, ας πούμε, του κόσμου μας που έθεσαν τα θεμέλια του τι σημαίνει επιστήμη, αποδεικνύονται κάποια πράγματα με αριθμούς, με την επανάληψη και αριθμούς. Όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αρθρώσουν κάτι το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν με αριθμούς. Το πρόγραμμά τους δηλαδή δεν βασίζεται σε αριθμούς, αλλά μόνο στο θυμικό, στα συναισθήματα.
0: Αυτό,
7: δεν βασίζεται πουθενά άλλο.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση, εσύ τι λες, αλλά έχω την εντύπωση πλέον ότι δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάτι, κάποια έτσι βελτιωμένη έκδοση. Αυτό τώρα τα Ιθάκη και όλα αυτά, έτσι επικοινωνιακά καλά στήθηκαν, ξοδεύτηκε πολύ χρήμα. Και είναι και ένα ερώτημα, πού βγαίνουν, πού οτλούνται οι πόροι αυτοί, έτσι. Εδώ τώρα είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα.
7: Δεν θα το μάθουμε πολλά ποτέ.
0: Ναι.
6: Πολλά ερωτήματα. Ο Νίκο μου, εγώ πιστεύω ότι θα μάθουμε γιατί... εδώ παίζεται τώρα και ένα παιχνίδι προς τους πρώην συντρόφους του, ας πούμε, που και οι ίδιοι δεν το έχουν καταλάβει. Τους βάζει, τους λέει, δεν θα δεχτώ βουλευτές. Τους βάζει να παραιτηθούν ούτως ώστε να έρθουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ξεβράκωτη, να έρθουν, και θα τους εξαφανίσει τελείως από την πολιτική. Διότι διατηρώντας το βουλευτικό αξίωμα, κάτι είναι. Τους βάζει όμως να παραιτηθούν για να πάνε στην Ελλάδα.
7: Μα και αυτοί δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή, είτε παραιτηθούν είτε δεν παραιτηθούν, δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί και ο Αλέξης δεν μπορεί να ψωνίσει από αλλού στελέχη. Τους βάζει να παραιτηθούν για να αναβαπτιστούν, να πούν ότι δεν ήμασταν εμείς βουλευτές, αφήνουμε πίσω το παρελθόν, είμαστε καινούργοι και πάμε και κάνουμε κάτι καινούργιο. Αυτό είναι το νόημα, για να ξεχάσουμε τάχα ότι υπήρξαν βουλευτές αυτοί. Αλλά και αυτοί είναι χαμένοι. Δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ τους, με τον Τσίπρα και με όλους αυτούς που παρετούνται, γιατί ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Ο ένας δεν θα ξαναβγεί βουλευτής και ο άλλος δεν έχει από πού να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν στελέχη στην αγορά να αγοράσει κάποιος. Είναι σαν τις μεταγραφές. Δεν έχεις καλούς παίκτες.
6: Εάν μένανε και δεν κάνανε αυτά τα καρογιουργικά, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω ότι το 3% δεν το παίρνανε.
7: Ναι, θα το παίρνανε. Απλώς δεν περισσεύουν οι θέσεις για όλους. Το να πάρουν 5-6% και είχαν πάρει 18%, καταλαβαίνεις ότι η θέση τους ήταν επισφαλής. Οι περισσότεροι δεν θα εκλέγονταν ξανά στη Βουλή.
0: Φαίνεται πάντως ότι έχει μια παγιωμένη βάση ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα. Είναι προσωπική, ας πούμε, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Τσίπρα. Μια ερωτική σχέση,
6: ναι,
0: αδερφέ.
6: Ναι,
0: φαίνεται αυτό το πράγμα.
6: Έχει και συμφέροντα από πίσω του, έτσι.
0: Πέρα από
6: τις κατηγορίες πολιτών.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι στο 17-18 τα παράτησε, τα βρόντιξε και έφυγε και επανήλθε. Και επανήλθε πάλι στο ίδιο ποσοστό. Και, ναι, δεν είδα δηλαδή να υπάρχει.
8: 300.000 είναι φυλακισμένοι, 85% περνήγει.
7: Αυτό το ποσοστό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και φοράει πάρα πολλούς βουλευτές. Γι' αυτό πηγαίνουν.
0: Είναι και το ποσοστό το οποίο εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Διότι στα δίδυμα μου έλεγε, να πούμε, ο φίλος μου Ζαχαρίας, ο Ζούπης, που τα λέγαμε, αλλά το ίδιο και με τον Γεράκη. Στα δίδυμα ο Μητσοτάκης παίρνει το καλύτερο ποσοστό σε επαναληπτική βασίλη διαδικασία όταν έχει απέναντί του δεύτερο κόμμα, τον Τσίπρα. Ενώ αν είχε τον Ανδρουλάκη, θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 33,5, 34, 35 του δίνανε maximum. Ενώ με τον Τσίπρα μπορεί να του δώσουν και αυτοδυναμία. Γιατί το φοβάται ο κόσμος. Μπορεί να έχει μια παγιωμένη βάση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, τη τάξη του 17-20% ναι. Πόσο θα πάει, πού θα καταλήξει. Δεν μου λες, Νίκο, τι έγινε, τα πήγες καλά, βλέπω με την. Στην πρεσβεία μας, έτσι. Η Αμερικανίδα, η Κίμπερλι κάνει παιχνίδι δυνατό, βλέπω, Ναι, δε, καμαρώνει.
7: Έφτιαξε ένας φίλος και θεώρησα...
0: Όχι, μην μου λες ότι είναι φτιαχτό. Εδώ η τηλεόραση εσένα δείχνει τώρα. Πω. Τι ζευγάρι είναι αυτό, ρε παιδιά.
7: Κατάφερα να ξεχάσει τον Πάνο Καμένο.
0: Εσένα δείχνει η τηλεόραση. Έχεις πιάσει όλη την οθόνη τώρα. Πω, μορφιά γοητεία. Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό,
7: Και έχασε τον Πάνο και τώρα είναι με μένα.
0: Έτσι, έχασε.
7: Που τηλεφωνούσε.
0: Πάνο...
7: Θα ρίξει και το Μητσοτάκι αυτή μόλι έρθει.
0: Ναι, το θεωρεί είναι αξιόπιστο τον Πάνο, μάλλον. Ενώ εσένα σε θεωρεί αξιόπιστο. Σου λέει αυτό δεν κάνει
7: νόημα. Τι ακούγαμε εκείνη την εποχή, ότι δεν έρχεται ο καινούριο πρέσβη ή πρέσβυρα.
0: Παναγιώτη, γράψε AI, μη φάμε κανένα πρόστιμο από κανένα σουρού. Βάλε AI. Για συνέχισε, Νίκο.
7: Τότε επικρατούσε αυτό, ότι δεν έρχεται και μόλις έρθει ο Τραμπ, επειδή και αυτό ξεκίνησε από το Φελόπουλο, και λέγαν όλοι να δεν έρχεται καινούριος πρέσβης και μόλις έρθει θα πει του Μητσοτάκη να παραιτηθεί, θα τον διώξει δηλαδή. Τελικά ήρθε, υπάρχει αγαστή συνεργασία, μια χαρά, συνεχίζουμε, υπογράφουμε συμφωνίες ενεργειακές. Τελικά δεν τον παρέτησε ο Τραμπ το Μητσοτάκη. Βλέπαμε και το Βελόπουλο που έλεγε ότι πρέπει να φέρουμε το Μάσκ να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή για να μάθουμε 5 πράγματα. Τελικά έφυγε και ο Μάσκ από το Τραμπ. Χαμός, παραμύθια.
0: Τρελάδικο έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν,
7: εντελώς.
0: Εν τω μεταξύ, κρατήστε αυτό τώρα που έτσι ακροθυγώς αναφερθήκαμε χθες. Τον Ιανουάριο μήνα θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Γερμανίας. Και το Μάρτιο μήνα θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα κανονικά. Αλλά η εκλογή όμως θα γίνει τέλη Ιανουαρίου και θα αναλάβει καθήκοντα τέλη Μαρτίου. Έχουμε το Μέρτς να λέει ότι θα ήταν μια καλή επιλογή αυτή τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και μάλλον προς τα εκεί πάει το πράγμα. Οπότε θα κληθεί η Μαντάμ, η αρχόντισσα, να πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναλάβει νέα καθήκοντα Προέδρου της Γερμανίας. Θα χειρέψει η θέση στην Κομισιόν. Και κάποιοι άρχισαν από τώρα να περιγράφονται κάποια σενάρια ότι η θέση αυτή δικαιωματικά ενθαρρύνεται, η αλήθεια. Τον πιέζουν και πολλοί φίλοι ηγέτες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον θεωρούν ότι θα ήταν ο πλέον ιδανικός να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τι θα γίνει, τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ένα σύντομο σχόλιο δευτερολέπτων θέλω από τον καθένα σας. Έλα, Νίκο, ξεκινάω με
7: σένα. Ο Μητσοτάκης δεν θα αφήσει την Ελλάδα.

0: Άντε τον βγάλουμε από τα πόδια μας.
1: Αυτό ακούγεται από το Βελόπουλο από το 2023. Ότι ο Μητσοτάκης από πριν εκλεγεί για δεύτερη φορά η Φόντερ Λάιν, επειδή παρακολουθώ Βελόπουλο και ξέρω ότι είναι ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας της ψέκας, διακινείται από το 2023 ότι ήδη, υποτίθεται με τα λεγόμενα του τότε, ήδη ο Μητσοτάκης θα ήταν στη θέση της Φόντερ Λάιν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν. Παλιό είναι.
0: Και ένα τελευταίο, για να είστε όρθιοι ή είστε καθιστή.
1: Θα τα αντέξουμε όλα.
0: Θα τα αντέξετε όλα. Λοιπόν, προφανώς από τους ίδιους κύκλους προέρχεται και αυτό εδώ το σενάριο, ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι μία και μοναδική και εκεί θα τελειώσουν τα πάντα και εκεί θα μιλάμε πλέον για μία πραγματική υπερδύναμη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενταχθεί και η Ρωσία.
1: Αδύνατο. Αδύνατο για τα επόμενα 10 χρόνια, 15 αδύνατο.
2: Όσο ζει ο Πούτιν δεν το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
1: ναι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια, όχι απλώς επιστημονική φαντασία, πιο πιθανή είναι η εισβολή εξωγήινων παρά αυτό.
0: Λατρεμένη μου ομάδα σταθερότητα. Στον άλλο μήνα, το Σεπτέμβριο, ραντεβού. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.
1: Γεια χαρά, γεια σας.
0: Γεια μας, γεια.
2: Καλό καλοκαίρι, καλά περάστε. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, Βασιλάρα μου. τα μαζέψαμε όλα, τα πήραμε όλα, σκούπα, όλα, τα πάντα όλα. Βγάλαμε και την εκπομπή. Έτσι, μια χαρά πήγε.
3: Μια χαρά.
0: Νομίζω πως είχε και διαβίωση. Αλλά όλα τα λεφτά ήταν η φωτογραφία, να πούμε, του Σέργη με την Κίμπερλα.
3: Πολύ καλό.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να βάλουμε λίγο χιούμορ στη ζωή μας, έτσι.
3: Έτσι είναι.
0: Το χαμόγελο κάνει καλό.
3: Χρειάζεται. Χρειάζεται και η παιδεία όμως, που είναι πάνω απ' όλα.
0: Πες τα, Βασίλη μου, πες
3: τα. Τα εκπαιδευτήριά μας στα Ρωδίων Παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις, χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Να είστε καλά, θερμές ευχαριστίες. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι μας. Γεια.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτοψίες σε σημαντικά έργα υποδομής. Επισκέψεις σε δημόσιες δομές και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκους των δύο ακριτικών νησιών. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα επισκεφθεί μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νοσοκομείο Λέρου, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, ενώ θα ενημερωθεί και για τη λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επιθεώρηση των εργασιών στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και του εργοαποκατάστασης του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Παράλληλα, στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων υποδομής και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο νησί. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με κατοίκους στην Αγία Μαρίνα, όπου αναμένεται να συνομιλήσει με πολίτες και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Εκεί θα ξαναγηθεί στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και μέση χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με ως ανακοίνωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου.

0: από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της στήριξης του έργου του στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διάκου Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλληλευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και ως αντίλωση στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το Αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως συνοθεία, η ελλειπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διάκου Γεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε
3: πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Ποντίκι μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
5: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
5: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
3: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
3: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
3: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
3: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
5: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
3: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
5: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
3: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Ολοκληρώθηκε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη Εύζωνη με την Εγνατία Οδό. Το βόρειο τμήμα του παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη. Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιόμετρων, ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό, βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδας μετά την Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή όθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί 7 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Μητρικού Ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτηριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο. Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με την δυνατότητα ίδρυσης παρατημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εξυπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο με σταθερή εγγύηση, την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτή την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεολειψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά ΕΠΗ, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική της και πολιτιστική παράδοση, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Η συμπερίληψη του Ολύμπου στον συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικονομική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Ξεπέρασαν τα 134 εκατομμύρια ευρώ οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής που εκδόθηκαν για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2016 και του 2022. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα την επεξεργασία του συνόλου των σχετικών αιτημάτων, καλύπτοντας το 100% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο φορολογικών δηλώσεων. Το ποσό των φορολογικών απαλλαγών είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την επιτάχυνση στην εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο ελληνικός αθλητισμός σημείωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του World Cup. Συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος παγκοσμίως. Συγχαρητήρια και στην ελληνική κοπηλασία για την σπουδαία της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η εθνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 ασημένια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Έλατε.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπε. Μιας και ο Πρωθυπουργός εχθές ανακοίνωσε μια νέα μείωση στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Επικαλέστηκε όμως εξωγενείς παράγοντες στη διεθνή κρίση. Πιστεύετε ότι αυτό το επιχείρημα εξακολουθεί να έχει πραγματικό στα αυτιά των πολιτών, όταν σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, η τιμή της βενζίνης είναι πολύ οικονομικότερη? Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση παράτασης αυτής της μείωσης και μετά τον Αύγουστο?
9: Το ότι υπάρχουν εξωγενείς αιτίες για την αύξηση της βενζίνης, του ντίζελ, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αν υπάρχουν ή όχι, δεν ανακάλυψε η κυβέρνηση ούτε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ούτε τώρα τελευταία όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Είναι προφανές ότι όλα αυτά ταλανίζουν και την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Από εκεί πέρα, σίγουρα, παράλληλα με τις αντικειμενικές αιτίες της ακρίβειας, της εισαγόμενης ακρίβειας, κάθε κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το ένα φαινόμενο σε σχέση με ένα άλλο φαινόμενο. Δηλαδή, άλλα τα χαρακτηριστικά της ακρίβειας στα τρόφιμα, άλλες παρεμβάσεις που μπορείς να πάρεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και άλλες παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις για τη βενζίνη και τον ντίζελ. Είναι δεδομένο ότι όχι τώρα, μέχρι και να αναλάβουμε εμείς, οι φόροι στα καύσιμα στην χώρα μας είναι υψηλότεροι από πολλές άλλες χώρες, όπως και στην Κύπρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αρνηθεί. Η διαφορά η δικιά μας με τα υπόλοιπα κόμματα, τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, είναι ότι πρώτον εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει ήδη 83 φορολογικούς συντελεστές και μεταξύ αυτών και 23 έμεση φόροι. Προτεραιοποιήσαμε άλλα αγαθά, άλλες υπηρεσίες, όπως τις μεταφορές, όπως τα προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία. Γιατί εκεί έβγαινε ο λογαριασμός και θεωρήθηκε ότι θα περάσει η μείωση αυτή του ΦΠΑ στους καταναλωτές. Ως προς τα καύσιμα, επειδή το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας μείωσης ήταν πολύ μεγάλο και είναι πολύ μεγάλο, προτιμήθηκαν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο πρωτίστως αυτό να περάσει στους καταναλωτές. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα η τελευταία παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες, όταν είχε ξεσπάσει η νέα κρίση και όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο μετά την ανακοίνωση δηλαδή των μέτρων περίπου 150 με 200 εκατομμύρια για το 2026 και περίπου ένα δις και ελπίζουμε να είναι και λίγο παραπάνω για το 2027. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των ανακοινώσεων γίνεται άλλη μια παρέμβαση για τον ντίζελ σε συνέχεια της συνεννόησης και συναλήψης με τα διελιστήρια. Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν και δημοσιονομικά περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες. Εδώ αξίζει να σας πω ότι αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και είχαμε πάρει όλα τα δυνατά και αδύνατα μέτρα, τα οποία ουδέποτε κοστολογήθηκαν από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Ακόμα δηλαδή και αν υποθέσουμε ότι αυτά τα μέτρα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αυτά τα οποία πρότεινε η αντιπολίτευση ήταν πολύ παραπάνω από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τώρα δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ούτε αυτήν την πρωτοβουλία. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, χαμηλά την μπάλα που λέμε, χαμηλούς τόνους και να μπορείς να έχεις περιθώριο, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα διαρκέσει μια κρίση, για να παίρνεις όσο πιο στοχευμένα μέτρα μπορείς.
11: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Επ' αυτού, πού βρέθηκαν τώρα τα χρήματα για να δοθεί η επιπλέον έκπτωση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός με την ανάρτησή του την Κυριακάτικη? Δηλαδή, γιατί υπήρχε πρόβλημα να δοθούν νωρίτερα και πώς βρέθηκαν και δόθηκαν τώρα? Αυτό σε συνδυασμό θα ήθελα να μου απαντήσετε με ένα σχόλιο σας, γιατί αναφερθήκατε τώρα προηγουμένως απαντώντας την ερώτηση συναδέλφου ότι σε συνεννόηση με τα διελιστήρια είπατε, και ήδη από χθες η αντιπολίτευση σας κατηγορεί, την κυβέρνηση ενώ, ακριβώς γιατί δεν νομοθετείτε αλλά πάτε να συνεννοηθείτε με τα διελιστήρια. Σε αυτό θα ήθελα το σχόλιο σας.
9: Απάντησα στην αδελφό σας. Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μία κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ούτε την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αντιμετωπίσαμε με αυτόν τον τρόπο, ούτε τώρα. Ως προς το γιατί ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος με τα διελιστήρια, γιατί όταν διαπιστώνεται συναντήληψη και κοινή διάθεση και θέληση, τότε δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν άλλα μέτρα. Πλέον εντωμεταξύ είναι διαφορετικό και το πλαίσιο επιτρεπόμενων μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υπήρχε η δυνατότητα και η κρίση ήταν πολύ μεγάλη και σε επίπεδο ενεργειακής αυξήσεων στην ενέργεια και σε άλλες περιπτώσεις, η κυβέρνηση αυτή ήταν η πρώτη κυβέρνηση που προχώρησε σε φορολόγηση υπερκερδών, ήταν η πρώτη κυβέρνηση που πήρε συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος. Και σε συνέχεια αυτής της απόφασης, της επικοινωνίας και της συναντήληψης που διαπιστώθηκε, είχαμε και μια νέα παρέμβαση.
12: Στο Άργος, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν άγρια στην πορεία διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή. Η επίθεση ήταν τελείως απρόκλητη. Αυτό αποδεικνύεται σε όλα τα βίντεο και όλες τις μαρτυρίες όλων των συναδέλφων μας. Η αστυνομία έπνιξε στα χημικά και άτομα με αναπηρία που ηγούνταν της διαδήλωσης. Ένας ματατζής χτύπησε με την ασπίδα ένα άτομο σε ένα πυρικό αμαξίδιο, μάλιστα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ατόμων με αναπηρία, οι αστυνομικοί έδειχναν με το δάχτυλο κάποια άτομα με αναπηρία, έδειχναν τις φωτογραφίες του νεκρού και κορόιδευαν. Η κυβέρνηση καταδικάζει αυτήν την ντροπιαστική επίθεση ή την καλύπτει? Έχει διαταχθεί έρευνα?
9: Σας διαβάζω το ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο έλαβα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Σάββατο 25 Ιουλίου, κατά τη διεξαγωγή πανελλαδικής αντικατασταλτικής αντιφασιστικής διαδήλωσης με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό από αστυνομικού 20χρονου ημεδαπού, μετά από καταδίκηση ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία εντός του αστικού ιστού της πόλης του Άργους και μετέβησαν στο Δημαρχείο Άργους Μυκηνών, κρατώντας στα χέρια τους καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες, επιτέθηκαν απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, εκτοξεύοντάς τους διάφορα αντικείμενα όπως πέτρες και μάρμαρα. Οι αστυνομικοί προέβησαν στην αναγκαία και απαραίτητη χρήση ενδεδειγμένων μέσων και άμεσα πραγματοποιήθηκε απόθεσή τους. Από την απρόκλητη επίθεση των ανωτέρων ατόμων, προκλήθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός δύο αστυνομικών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αλλά και φθορές στην αστυνομική εξάρτηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ατόμου που κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη που συνιστά ιδιαίτερη επιβαρυντική περίσταση. Αυτό το οποίο μου λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω. Αν υπήρξε αστυνομικός ο οποίος απρόκλητα επιτέθηκε σε πολίτη και ειδικά σε συμπολίτη μας με αναπηρία, τότε αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Θα επανέλθω με νέο ερώτημα. Σίγουρα πάντως, μεταξύ, και δεν αναφέρομαι σε άτομα με αναπηρία, γιατί γνωρίζω τη γνωστή τέχνη της κοπτοραπτικής, μεταξύ μπαχαλάκιδων, πώς λέγεται εδώ, αντιεξουσιαστική, αντιφασιστική διαδήλωση, τα ξέρουμε αυτά πολύ καλά, και της επίσημης ενημέρωσης ελληνικής αστυνομίας, προφανώς και πιστεύω την επίσημη ενημέρωση ελληνικής αστυνομίας, επίσης να πω ως ένα προσωπικό σχόλιο, που νομίζω απηχεί κάθε λογικό άνθρωπο, που δεν πηγαίνει για να σπάσει ή να δείρει ή να επιτεθεί σε αστυνομικούς ή οποιονδήποτε άλλο. Όταν κάποιος κινείται κρατώντας τα χέρια του καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες, μάλλον δεν το λες ότι συμμετέχει σε ελληνική διαδήλωση. Όταν επιτίθεται σε αστυνομικούς, είτε αστυνομικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε με ευχές, ούτε με λόγια αγάπης, θα αντιμετωπίσουν την επίθεση αυτή όπως προβλέπει ο νόμος για να μας προστατεύσουν. Και ευτυχώς που πλέον η ελληνική αστυνομία, γιατί υπήρχαν και εποχές που μπορεί να αντιδρούσε αμυντικά, αντιδρά, το ξαναλέω, όχι ξεπερνώντας τα όρια του νόμου, αλλά στο όριο και στο πλαίσιο του νόμου. Και όταν πηγαίνει κάποιος και επιτίθεται με καδρόνια, πυροσβεστήρες και κοντάρια, πρέπει να συλλαμβάνεται και να πηγαίνει στη δικαιοσύνη.
12: Είναι ενδιαφέρον ότι η Μολότοφ από τις πρώτες διαρροές της ελληνικής αστυνομίας σήμερα έγιναν καδρόνια. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο βίντεο να τις δείχνει και δεν υπάρχει και κανένα βίντεο να δείχνει αυτά που λέτε. Τα βίντεο δείχνουν η αστυνομία να επιτίθεται απρόκλητα σε διαφορετικά σημεία της διαδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, είπατε θα ελεγχθούν οι αστυνομικοί. Πώς θα ταυτοποιηθούν οι αστυνομικοί που άσκησαν βία, εφόσον δεν φέρουν εμφανή διακριτικά? Μας είχατε πει υπεύθυνοι ότι στα ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί αριθμοί αναγνώρισης. Στα βίντεο και προχθές δεν φαίνονται πουθενά. Εδώ συμφωνούμε με την κυβέρνηση. Πρέπει να μπουν διακριτικά. Θα το κάνετε αυτό που έχετε πει ότι θα κάνετε?
9: Επειδή εγώ δεν είμαι ούτε ο υπεύθυνος για τις ΕΔΕ στην ελληνική αστυνομία, ούτε μπορώ να μπω σε μια τεχνική συζήτηση στο βήμα, από το βήμα αυτό, το οποίο έχει και μια ιστορία, ουδέποτε κεντρικά η κυβέρνηση δεν έμπαινε σε τέτοια λεπτομέρεια, καμία κυβέρνηση. Μπορείτε τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες, επειδή έχετε μια αυξημένη ευαισθησία στην αστυνομική βία και κάνετε πολλές ερωτήσεις. Δεν έχετε ευαισθησία αν υπάρχει δολοφονία πολίτη, αν τυχαίνει ο πολίτης αυτός και ανήκει σε άλλον χώρο από τον χώρο στον οποίο ανήκετε και έχετε πολιτευτεί. Αλλά εγώ δέχομαι και την επιλεκτική ευαισθησία την οποία έχετε. Δημοκρατία έχουμε και σας απαντώ όπως βλέπετε. Όλα τα ερωτήματα τα θέτω. Γιατί όταν δολοφονείτε πολίτης από άλλον πολιτικό χώρο, ρωτάτε για την ακρίβεια. Γι' αυτό το λέω. Εγώ σας λέω ότι η αστυνομία έχει δώσει αυτή την επίσημη ενημέρωση. Μεταξύ μπαχαλάκιδων και εγκληματιών, πιστεύω την αστυνομία. Πολύ καλά κάνει η αστυνομία όταν κάποιος επιτίθεται με καδρόνια και απαντά όπως προβλέπει ο νόμος. Συνελήφθη ένα πρόσωπο. Να δούμε αν έχει σχέση το πρόσωπο αυτό με τις επιθέσεις αυτές που δέχτηκε η αστυνομία. Και από εκεί και πέρα, ό,τι περισσότερο πρέπει να γίνει, αν όντως ισχύουν αυτά τα οποία λέτε, γιατί πολύ αμφιβάλλω αν ισχύουν, τότε ναι, να ελεγχθούν. Ούτε δεν μπορώ να κάνω εγώ εδώ, ούτε ευθύνες να επιρρύψω.
12: καταλαβαίνουμε τον λόγο που αντί να μας απαντήσετε για τα
9: απαντά όπως νομίζω, δεν είναι εδώ για να κάνετε σχόλιο.
12: Μας
9: πάμε στον επόμενο δημοσιογράφο.
12: Λέτε ότι
9: δεν είναι εδώ για να κάνουμε σχόλιο.
12: Στις εκλογές
9: δεν έχετε το λόγο.
12: Χρόνια, αλλά
9: δεν έχετε το λόγο.
12: Θα βάλετε τα διακριτικά που δεσμευτήκατε ότι
9: δεν έχετε,
12: πριν 7 χρόνια.
9: Δεν έχετε το λόγο.
12: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
9: Για τα διακριτικά έχω απαντήσει πολλές φορές με επίσημη ενημέρωση. Κάνετε κατάχρηση. Υπάρχουν τόσοι δημοσιογράφοι που επιτελούν το καθήκον τους, το λειτουργήμά τους, χωρίς να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς, δηλαδή πολιτικές τοποθετήσεις. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ελάτε.
13: Κύριε Εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι. Για την απόφαση του Πρωθυπουργού και κατανοώ την αγωνία του να μειώσει το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 24 Ιουλίου είχε μια άνοδο στη λιανική 10%, ενώ υπήρχε μια συγκράτηση στη τιμή της βενζίνης 1,2, δηλαδή το αρχικό μέτρο πιάσαν τόπο. Έρχομαι όμως και ρωτάω ένα τεχνικό θέμα. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε μειώσει στο πετρέλαιο επιπλέον 10 λεπτά από αρχές Αυγούστου, η αγορά θα ξεμείνει από πετρέλαιο. Γιατί κανένας πρατηριούχος δεν θα αγοράζει πετρέλαιο γνωρίζοντας ότι θα έρθει καινούργιες ποσότητες φθηνότερες. Τεχνικά αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην αγορά, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, δεν έχετε διαπιστώσει ότι η τιμή της μεγαβατόρας από αρχές Ιουλίου μέχρι τις 27 Ιουλίου έχει ανέβει 20%. Η μεγαβατόρα που θα σημαίνει ότι τα τιμολόγια του Αυγούστου θα είναι ακριβότερα. Εκεί η κυβέρνηση θα κάνει κάποια παρέμβαση. Ευχαριστώ.
9: Για το μέν πρώτο υπάρχει μέρημνα για τις ημέρες μέχρι να εφαρμοστεί και η επιπλέον έκπτωση. Δεν υπάρχει καμία υποψία για ελλείψεις. Αν διαπιστωθεί ή οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, προφανώς θα υπάρχει σχετική παρέμβαση, ούτε υπάρχει κάποιος κίνδυνος, μην δημιουργούμε τέτοιο αίσθημα στην κοινωνία. Τώρα, ως προς το δεύτερο, με βάση τα τελευταία στοιχεία του τελευταίου μήνα, η Ελλάδα παραμένει σε τιμές λιανικής χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του. Ελάτε.
14: Κύριε εκπρόσωπε, μετά τις νέες επιχειρήσεις της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, υπάρχει μια ανησυχία για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Τι απαντάτε σε αυτό?
9: Επειδή έχω διαβάσει και διάφορα άρθρα και διάφορες αναλύσεις και γνωστές ανακοινώσεις από τα γνωστά κόμματα του γνωστού πολιτικού χώρου της αριστεράς και της εντός εισαγωγικών πρόοδου, να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα στη θέση τους. Καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής συμφωνίας με την Σαουδική Αραβία και η ελληνική δύναμη βρίσκεται εκεί από το 2021. Και αυτό είναι με μία απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Και η χώρα μας, όπως και κάθε σοβαρό κράτος, οφείλει να τηρεί τις συμφωνίες της και να σέβεται και να τιμά τις συμμαχίες της. Στην απόφαση του ΚΙΣΕΑ και μάλιστα στις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ, γιατί δεν είναι μία, έχει ληφθεί υπόψη ότι εν λόγω ανάπτυξη ουδε μία αρνητική επίπτωση επιφέρει στην ελληνική αεράμινα, αφού παραμένουν στην ελληνική επικράτεια έτερες συστοιχίες Patriot, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες ανάγκες. Επίσης, με βάση ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να σημειωθεί ότι στην τεχνική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών προβλέπεται η αντικατάσταση από τη Σαουδική Αραβία των βλημάτων και η συνεχεία υποστήριξη με ανταλλακτικά προκειμένου να είναι λειτουργική η ΕΛΔΙΣΑ συνεχώς. Υπενθυμίζει επίσης το Υπουργείο ότι η απολύτως επιτυχής καταρρύψης βαλιστικών πυράβλων και drones με στόχο το σημαντικότατη στρατηγική σημασία διελιστήριο της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή είναι καθαρά αμυντική ενέργεια, εδώ είναι ο πυρήνας της ερώτησής σας, έναντι επιθέσεων στις εν λόγω ενεργειακές εγκαταστάσεις παγκόσμιας σημασίας. Συνεπώς, δεν υφίσταται ουδε μία εμπλοκή στη σύραξη στην ευρύτερη περιοχή πέραν της προστασίας από αέρος των παραπάνω στρατηγικών εγκαταστάσεων. Ενισχυτικά, να πούμε ότι η παρουσία της ελληνικής αεράμινας στην Αραβική Χερσόνησο δεν συνιστά απλώς μία κίνηση αλληλεγγύης σε ένα φιλοκράτος, μία τήρηση μιας συμμαχίας, αλλά είναι μία στρατηγική κίνηση με ένα βαθύ αποτύπωμα. Η Ελλάδα διευρύνει όσο ποτέ τόσο το αμυντικό όσο και το διπλωματικό της αποτύπωμα, πέρα από τα στενά γεωγραφικά της όρια. Και οι επιτυχείς όλες αυτές οι επιχειρήσεις στέλνουν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Το ξαναλέω όμως, καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή σε επιθετική ενέργεια, όλες αυτές είναι κινήσεις αποτρεπτικές. Λέτε.
15: Κύριε Εκπρόσωπε, θα σας πάω λίγο στο θέμα του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω έχει να κάνει με την εμπορική αξιοποίηση των δραστηριοτήτων, τις εμπορικές δραστηριότητες τέλος πάντων των μνημείων. Ωστόσο, υπάρχουν δημοσιεύματα αντιπολιτευτικά τα οποία μιλούν για ξεπούλημα των εθνικών μας μνημείων από την Ακρόπολη μέχρι και την Επίδαυρο και την Γνωσό κτλ. Ενώ ταυτόχρονα και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη από το κόμμα του κύριου Τσίπρα κάνουν και ένα λογοπαίγνιο με το πόσο κάνει ο κείωνας της Ακροπόλεως. Παρακαλώ μια απάντηση.
9: Είναι το νέο εντός εισαγωγικών story, η νέα ιδιωτικοποίηση του νερού που ποτέ δεν έγινε, το νέο 13ωρο το οποίο το παρουσίασαν όπως το παρουσίασαν, η νέα υποτιθέμενη φορολόγηση των φιλοδορυμάτων, το νέο παραμύθι το οποίο πάνε να πουλήσουν τα κόμματα αυτά, το νέο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ 2 τέλος πάντων, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, διάφοροι influencers, είναι ότι πάμε να εκποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, την Ακρόπολη και ό,τι άλλη τέλος πάντων ασυναρτησία, για να το πω ευγενικά, μπορεί να ακούσει κανείς εν μέσω θέρους. Έχει στείλει ένα σημείο με το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα σας αναφέρω κάποια βασικά σημεία. Θα απαντήσει, νομίζω, και στη Βουλή η Υπουργός Πολιτισμού. Εδώ η αλήθεια είναι, για άλλη μια φορά, εντελώς αντίθετη με την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν αυτοί όλοι που τα λένε αυτά διαβάσουν αυτά τα οποία θα υποθούν και τα δουν, γιατί προκύπτουν από το νόμο, το σχέδιο νόμου. Καταρχάς, το Υπουργείο Πολιτισμού συστήνει μια ανώνυμη εταιρεία ως επιχειρησιακό και εκτελεστικό βραχίωνα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και όχι ως φορέα μεταβίβασης κυριότητας μνημείων, όπως σκοπίμως υποστηρίζεται, για να δημιουργηθούν ψευδείς εντυπώσεις και να παραποιηθεί η πραγματικότητα. Πώς προκύπτει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της προστασίας και της κυριότητας των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων κτλ. Δεν αλλάζει. Πρώτον, κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τον Αρχαιολογικό Νόμο 4858 του 2021, που δεν αλλάζει. Δεν αποτελεί αντικείμενο του υποσυζήτηση σχέδιου νόμου καμία τέτοια παρέμβαση. Η υποίδρυση ανώνυμη εταιρεία, η τωρινή δηλαδή, δεν αποκτά την κυριότητα κανενός εκ των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μουσείων. Άρα, αφού δεν αποκτά κυριότητα, δεν θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε εκποίηση. Το καταλαβαίνει αυτό και ένας πρωτοετής φοιτητής νομικής. Φαντάζομαι και στην Ελλάς θα έχουν κάποιον να τους το εξηγήσει. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, το οποίο είναι στη διάθεση των κομμάτων, η εταιρεία θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των χώρων, δηλαδή θα προβαίνει σε συμβάσεις, λειτουργίες, υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, και μάλιστα εντός των ίδιων αυστηρών θεσμικών πλαισίων που διέπουν ήδη τον ΟΔΑΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού και το ελληνικό δημόσιο σύνολό του. Όλους δηλαδή τους νόμους για τις δημόσιες συμβάσεις, το δημόσιο λογιστικό, τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Πολύ βασική λεπτομέρεια. Τεχνιέντος αποκρύπτεται ότι η υποίδρυση ΑΕ δεν εμφανίζεται ως ιδιώτης, αλλά ως δημόσιο χαρακτήρα εταιρεία, με μετοχική σύνθεση που διασφαλίζει τον πλήρω δημόσιο έλεγχο. Άρα, δεύτερο ψέμα, το πρώτο ψέμα είναι η εκποίηση, ενώ δεν υπάρχει καμία θέμα κυριότητας. Δεύτερο ψέμα είναι ότι το πάμε σε ιδιώτη, ενώ μιλάμε για ένα φορέα του δημοσίου. Και λέει μάλιστα το νομοσχέδιο αναλυτικά, θα σας επισυνάψω και άλλες λεπτομέρειες, η Γενική Συνέλευση από ποιους απαρτίζεται, δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον ΟΔΑΠ, άρα και από αυτό προκύπτει δεν έχει καμία σχέση με ιδιώτη. Άρα, το σχέδιο νόμου δεν μεταφέρει την αρμοδιότητα έγκρισης επεμβάσεων ή χρήσεων στην εταιρεία, ακόμα και αν αυτή έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κυριότητας, δεν έχει καμία σχέση με ιδιώτη. Και τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, στόχος της υποίδρυσης εταιρείας είναι η αύξηση των εσόδων των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, τα οποία η εταιρεία θα εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και θα τα αποδίδει σε αυτόν προκειμένου να αξιοποιηθούν για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του 4761 του 20 που ισχύει και σήμερα.
15: Επιτρέπετε ένα follow-up, συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Ναι. Άρα εδώ μιλάμε και για μια αλλαγή, όχι ακριβώς διαχείρισης, αλλά όσον αφορά και το υπερταμείο για τα εθνικά μας μνημεία και τη διαχείρισή τους από εδώ και πέρα.
9: Το νομοσχέδιο αυτό δεν αναφέρεται στη διαχείριση των μνημείων, η ίδρυση του νέου οργανισμού. Η ίδρυση αυτή έχει να κάνει με την δυνατότητα που δίνεται με τη νέα αυτή λειτουργία από έναν κρατικό φορέα που θα λειτουργεί, θα είναι εκτελεστικός βραχίωνας υπάρχοντος φορέα, που είναι ο ΔΑΠ, για την βελτίωση των εισπράξεων και την καλύτερη δυνατή λειτουργία. Ούτε μεταφέρεται κάποια κυριότητα, ούτε μιλάμε για κάποια εκποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα ασυνάρτητα και ψευδή, βλέπουμε να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
16: Κόσμος 938.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Λάτε. Κύριε εκπρόσωπε, ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να λέει πως μοταμό όλοι οι πολίτες ασχέτως αν είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι αγρότες, άνεργοι και ούτω καθεξής θα δουν αποτυπώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού εαυτός τους. Δηλαδή θα υπάρχει κάτι και για τον οποιονδήποτε ασχέτως ιδιότητας, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Εάν αυτή η δήλωση προερχόταν από την αντιπολίτευση, δεν θα μιλούσατε για λαϊκισμό. Πάτε σε μία δεθ του δώστα όλα. Και κάτι δεύτερο, αν θέλετε μαζί. Εάν τα μέτρα που προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ θα αφορούν την θητεία της κυβέρνησης ή προεκλογικές δεσμεύσεις για τις εκλογές, έστω την άνοιξη.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός έχει ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ μία φορά το 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και τώρα θα είναι η 8η φορά. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στις ομιλίες αυτές και ειδικά στα οικονομικά μέτρα και να δει πρώτον αν αυτά τα οποία είπε εφαρμόστηκαν και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς ότι μεσολάβησε μια πανδημία που ανέτρεψε τον προγραμματισμό σε πάρα πολλά ζητήματα, μια σειρά από κρίσεις, πόλεμοι και το δεύτερο αν τα μέτρα αυτά ήταν κοστολογημένα και έβγαινε ο λογαριασμός. Απόδειξη ότι ήταν κοστολογισμένα και έβγαινε ο λογαριασμός είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια να μειώσει μάλιστα σε ποσοστά ρεκόρ το χρέος της ως προς το ΑΕΠ. Άρα νοικοκυρεμένα ήταν τα μέτρα αυτά, ούτε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μπήκε, ούτε σε διαδικασία επιτήρησης, ούτε τίποτα. Θα είναι λοιπόν άλλη μια χρονιά που αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, που εγώ δεν τα γνωρίζω, προφανώς ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών έχει μια γενική εικόνα για τους πολίτες που θα αφορούν τα μέτρα αυτά, θα είναι κοστολογημένα. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτή η λογική και αυτή η συλλογιστική και αυτή η πολιτική που εφαρμόζουμε με την πλειοδοσία της αντιπολίτευσης. Αν ακούγατε από το Υπουργείο Οικονομικών ή από τον Πρωθυπουργό μέτρα συγκεκριμένα τα οποία δεν είναι κοστολογημένα, δηλαδή θα δώσουμε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, θα καταργήσουμε το ένα, θα καταργήσουμε το άλλο, όλα αυτά τα οποία ακούμε χωρίς σταματημό την αντιπολίτευση και δίπλα δεν υπήρχε ο λογαριασμός, τότε θα μπορούσατε να πείτε κάτι τέτοιο. Εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, άρα ας μην βιαζόμαστε. Ας περιμένουμε να δούμε τα μέτρα αυτά και πιστέψτε με, τα δύο που έχουν σημασία, πρώτον ότι αυτά τα οποία θα υποθούν, θα εφαρμοστούν και δεύτερον ότι θα βγαίνει ο οργανισμός, θα ισχύσουν για άλλη μια χρονιά.
6: Κύριε εκπρόσωπε, μετά τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή μιλούσε με τον Μανιαδάκη και του υποδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την κυρία Τουλουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να το στηρίξει, ενώ ταυτόχρονα ζητούσε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης Κωνσταντίνο Φρουζή να δίνει χρήματα σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει το αίτημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανοίξει ξανά υπόθεση? Τι έχετε να πείτε?
5: Νομίζω ότι αυτά τα οποία είπα την προηγούμενη φορά Δεν αλλάζουν. Είναι δεδομένο ότι προσπαθούν από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο της ακατάσχετης σκανδαλολογίας και εισαγγελίτιδας από την οποία πάσχουν όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανοίξουν μια υπόθεση για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί και μάλιστα για την προέκταση και της σκευωρίας, όχι μόνο δηλαδή για την απαλλαγή των πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Γεωργιάδης, χωρίς να φοβάται, έχει προαναγγείλει και έχει προβεί και σε ενέργειες για να υποθούν όλα όσα πρέπει να υποθούν σε σχέση με όσα λέει ο κύριος Σαλμάς στη δικαιοσύνη και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η υπόθεση αυτή έκλεισε όπως έκλεισε, η σκευωρία κατέρευσε και δεν θα την επαναφέρουν κάποιοι από το παράθυρο.
7: Κύριε Εκπρόσωπε, ενώ το αρχηγείο της επιχείρησης Ασπίδες αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου για την ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως αποκάλυψε ο ριζοσπάστης το Σάββατο, υπάρχουν ναυτιλιακές εταιρείες που ζητούν από ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και άλλες ειδικότητες να υπογράψουν χαρτιά όπου εν είδη ανάληψης ατομικής ευθύνης οι εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε δική τους υποχρέωση απέναντι στον εργαζόμενο για ό,τι συμβεί στη διάρκεια του ταξιδιού και της εργασίας του. Ναυτεργατικά σωματεία διαμαρτύρονται και ζητούν μεταξύ άλλων να χαρακτηριστούν εμπόλεμες περιοχές όπου διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις, να επαναπατριστούν όσοι ναυτεργάτες βρίσκονται εκεί κτλ. Φαντάζομαι είστε ενήμερος, οπότε τα βάζω επιγραμματικά για να γλιτώνουμε το χρόνο. Ένα σχόλιο από το Μάξιμο, τι απαντάει η κυβέρνηση.
5: Είχαμε από την προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία. Θα σας διαβάσω. Είναι 5 σημεία τα οποία μας έστειλε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σας διαβάζω ένα μέρος και θα επισυνάψω το σύνολο της ενημέρωσης. Κατόπιν των νεότερων επιθέσεων κατά των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, στα στενά του Ορμούζου, αλλά και των δηλώσεων των Χούθη για εμπορικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και δύο σημερινών χτυπημάτων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε επικαιροποιημένες συστάσεις προς τα πλοία με ελληνική σημαία. Οι συστάσεις είναι 5 συγκεκριμένες. Θα σας τις επισυνάψω. Έχουμε έκδοση επικαιροποιημένη σύσταση και από το Υπουργείο για τη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και το στενό Μπαμπέλ Μανμπέμπ στον κόλπο του Άντεν. Εκδόθηκε επικαιροποιημένη σύσταση με την οποία υπενθυμίζεται στις ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και στα πλοία και τα πληρώματα αυτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την επιχείρηση EU Ναύφορα Σπίδες. Το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ του λιμενικού σώματος, παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας ελληνικής ναυτιλίας. Και εδώ έχει και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλοία, τους Έλληνες ναυτικούς και τα σχετικά. Και τελευταίο σημείο, η ναυτιλία και οι ναυτικοί δεν πρέπει να αποτελούν μέρος γεωπολιτικών, πολλό δε μάλλον πολεμικών, στρατηγικών και επιδιώξεων. Πάγια θέση της Ελλάδας είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Ελάτε.
8: Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Χρήστος Παλιός, παραδέχτηκε στη Βουλή ότι το ETCS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Άμαξων Στοιχείων, δεν λειτουργεί. 3,5 χρόνια μετά τα τέμπη και 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, το βασικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Αυτόματης Προστασίας και Ελέγχου των Τρένων δεν βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία ούτε σε ένα μέτρο του δικτύου. Ο κ. Κυρανάκης είχε δεσμευτεί ρητά ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2026 ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% ETCS σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Απομένει ένας μήνας περίπου. Θα λειτουργεί πράγματι το ETCS μέχρι το τέλος Αυγούστου? Θα τηρηθεί η κυβερνητική δέσμευση ή θα αποδειχθεί ακόμα μια εξαγγελία με σαφή ημερομηνία, η οποία μόλις πλησιάζει η ώρα της υλοποίησης, εγκαταλείπεται?
5: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Και έχω και μια σειρά από απαντήσεις, όχι μόνο του, γιατί όλα αυτά δεν τα έχει πει μόνο ο κύριος Κυρανάκης, είναι και ενημερώσεις που έχει στείλει και σε εμένα. Έχουμε και αντίστοιχες δηλώσεις του Αντιπρόεδρου και του νέου αναπληρωτή υπουργού. Η δέσμευση της κυβέρνησης αρχικά ήταν συγκεκριμένη. Με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία, μετά τον Ντάνιελ, ο κεντρικός σιδηρόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας που έχουμε δεσμευθεί να εγκαταστήσουμε. Σήμερα, σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο 80%. Το άλλο είναι η εκκρεμότητα Λιανοκλάδη Λάρισα, όπου εκτελούνται τα έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ. Οι συμβάσεις υπεγράφησαν αυτές τον Απρίλιο του 2025 με εξαιρετικά απαιτητικό χρονοδιάγραμμα 15 μηνών και τα έργα ολοκληρώνονται χωρίς να έχει δοθεί ούτε μία ημέρα παράταση. Και πέραν αυτού που ήταν η αρχική μας δέσμευση, θα έχουμε και 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την εποχή των τεμπών. Όχι μία, 5. Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, σύστημα αυτόματης πέδησης, το ETCS στο οποίο αναφέρεστε, νέα και αθεκτικότερη σιδηροδρομική υποδομή και το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού άμαξων στοιχείων, είναι το railway.gov.gr. ETCS είναι μία από τις 5 επιπλέον δικλείδες και η εγκατάστασή του επί της γραμμής ολοκληρώνεται μαζί με τα έργα στη Θεσσαλία. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ETCS επί των αμαξοστοιχείων. Είναι 2 τα οποία θα πρέπει να συγχρονιστούν. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες πιστοποίησης για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων. Υπάρχει ήδη μια επιπλέον δικλίδα, την οποία ανέφερα πριν, που δεν μπορεί να συγκρουστεί κανένα τρένο στο ελληνικό σιδηρόδρομο, που είναι το railway.gov.gr, ο γεωεντοπισμός, είναι το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, όπου το κέντρο ελέγχου έχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση των αξιοστοιχειών με ακρίβεια λίγων εκατοστών, όπως μας ενημερώνει το Υπουργείο. Και επειδή το σύστημα είναι δημόσιο προσβάσιμο, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί μάλιστα να το ανοίξει αυτή τη στιγμή και να δει από το κινητό του που βρίσκονται τα τρένα. Η εικόνα αυτή είναι απολύτως συγκεκριμένη. Αυτό το οποίο προσθέτει η ενημέρωση, δεν περιμένουμε από ένα και μόνο σύστημα να λύσει το ζήτημα της ασφάλειας. Δημιουργούμε πολλαπλές ανεξάρτητες δικλείδες απέναντι στο ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή, όσο παραπάνω συστήματα ασφαλείας έχεις, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να έχει οδυνηρές συνέπειες στο ανθρώπινο λάθος, όπως συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Και κάτι που ακόμα συχνά συγχαίρεται στη δημόσια συζήτηση, το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης παίδησης, δεν αποτελούσε αντικείμενο της σύμβασης 717. Άρα καμία αντιστοιχία δεν υπάρχει και μάλιστα μπορώ να σε επισυνάψω και μια σειρά από απαντήσεις, αποτέλεσμα ενημερώσεων που είχα και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, που έχουν ακριβώς την ίδια διατύπωση.
8: Το καλοκαίρι του 2026 ο κεντρικός άξονας θα λειτουργεί με 100% ETCS, είχε δηλώσει ο κύριος Κυρανάκης. Δεν σας ρωτάμε για άλλα συστήματα ασφαλείας, δεν σας ρωτάμε αν θα υπάρχουν κατικίτρινα κουτιά ETCS στις ράγες και στις μηχανές εκτός μπρίζας, αυτά δεν θα σώσουν τους επιβάτες. Σας ρωτάμε συγκεκριμένα, 31 Αυγούστου πλησιάζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Θα μπορεί να ακινητοποιεί αυτόματα ένα τρένο, ναι, λοιπόν, ή όχι?
5: Χρονικά τις διαβάζω τις δηλώσεις, γιατί πάνω στα Τέμπη κάποιοι, το επαναλαμβάνω όπως και την επόμενη φορά, όχι μόνο πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μειοψηφία είναι, θλιβεροί, προσπαθούν να κάνουν καριέρα πάνω σε πτώματα, πάνω σε νεκρούς, πάνω σε οικογένειες που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι ό,τι πιο τραγικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδα μία αρθρογράφα η οποία και αυτή κάνει καριέρα σε μια ιστορική εφημερίδα να συγχαίει την απάντηση που έδωσα ενάντια σε κόμματα και κάποιους δημοσιογράφους όπως εκείνη και κάποιοι άλλοι με τους γονείς και να μιλάει για επίθεση σε γονείς. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, θα ξεγυμνώνουμε συνεχώς όλη αυτή την κατάσταση, θα τους παραδίδουμε στον κόσμο ως προς την υποκρισία τους, έτσι. Προσέξτε τι είχε πει ο Πρωθυπουργός της χώρας, όχι απλά ο Υπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου του 2025. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό. Είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησής του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ETCS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία και μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας. Θα έχει τοποθετηθεί. Όταν τοποθετείται κάτι τέτοιο, πολύ σωστά στη συνέχεια ακολουθούνται όλοι οι έλεγχοι για να δοθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΡΑ. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει η απαιτούμενη πιστοποίηση και δεν θα έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Και πολύ σωστά θα έρχεστε εσείς μετά, όχι γιατί θέλετε να κάνετε έρευνα, αλλά για να λαϊκίσετε και θα ζητάτε το λόγο από τον αρμόδιο υπουργό γιατί λειτουργήσε κάτι το οποίο δεν ελέγχθηκε. Άρα, ό,τι ακριβώς είχε υποθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσία και του αναπληρωτή υπουργού και όλου του υπόλοιπου Υπουργικού Συμβουλίου από τον Πρωθυπουργό, όπως βλέπετε, υλοποιείται και εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ανακολουθία στα όσα συμβαίνουν. Οι δηλώσεις και του Υπουργού ήταν ότι, επανειλημμένα το είχε πει, ότι η ολοκλήρωση των έργων επί του βασικού άξονα θα ολοκληρωθεί τέλος του καλοκαιριού, άρα μέχρι Σεπτέμβριο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό το χρονοδιάγραμμα υλοποιείται και αυτό το χρονοδιάγραμμα θα δει ο κόσμος ότι θα ολοκληρωθεί όπως ακριβώς είχαμε εξαγγείλει.
8: Έχω εδώ μπροστά μου το ρεπορτάζ του Sky από εκείνες τις μέρες που ο κύριος Κυρανάκης έκανε τις δηλώσεις, 14 Φεβρουαρίου 2026, λέει ότι το καλοκαίρι ο κεντρικός άξονας θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS. Το ρήμα είναι λειτουργεί. Ελληνικά γνωρίζουμε. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, αυτό το κρίσιμο σύστημα ασφαλείας, που αν υπήρχε στα Τέμπη, αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ζωντανοί. Θα λειτουργεί 1 Σεπτεμβρίου, ναι ή όχι? Πείτε μας.
5: Ναι, μάλλον δεν γνωρίζετε τόσο καλά ελληνικά, γιατί κάτι που λειτουργεί, πρώτα πρέπει να λειτουργεί, να εγκατασταθεί να λειτουργεί και μετά να ελεγχθεί για να μπορεί να δοθεί η απαιτούμενη άδεια. Άρα μάλλον κάποιες λέξεις πρέπει να τις διαβάσετε ξανά. Πρώτα κάτι εγκαθίσταται, μετά είναι λειτουργικό, ελέγχεται, λαμβάνονται οι άδειες και στη συνέχεια δίνονται οι άδειες αυτές για να μπορεί να είναι απολύτως ασφαλές. Επίσης, όσο και να θέλετε να λαϊκίσετε, στα Τέμπη συνέδραμε το ανθρώπινο λάθος με μια σειρά από παθογένειες, διαχρονικές παθογένειες, στις οποίες αναλήφθηκε άμεσα πολιτική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου. Από εκεί και πέρα, όσα συστήματα ασφαλείας και να τοποθετηθούν, και το λέμε αυτό για να μην απομονώνονται δηλώσεις, πάντοτε θα υπάρχει ο κίνδυνος ανθρώπινου λάθους. Απλά όταν έχεις 5 επιπλέον συστήματα ασφαλείας που τοποθετούνται μετά την τραγωδία των τεμπών, για την οποία θα κρίνει η δικαιοσύνη, μειώνεις τις πιθανότητες να έχει κόστος μεγάλο το ανθρώπινο λάθος. Ελάτε.
9: Απουσίες. Κύριε Υπουργέ, είχαμε τις τελευταίες μέρες δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την κατάσταση της δημοκρατίας και για την τραγωδία στο Μάτι. Είχαμε όμως και απουσίες. Επιφανή στις προσωπικότητες, να το πω γεωγραφικά, και της δεξιάς και της αριστεράς απουσίασαν από την εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ και από τις εκδηλώσεις για το Μάτι απουσίαζαν αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ. Θα ήθελα το σχολείο σας και για τις δύο αυτές τις περιπτώσεις.
5: Εντάξει, για το Μάτι δεν θέλω να κάνω αυτό το οποίο κάνουν κάποιοι άλλοι. Στο Μάτι είχαμε μια τραγωδία. Δουλειά του κράτους, το οποίο έχει συνέχεια, είναι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Και ένα 112, το οποίο, όπως είπε ο εισαγγελέας έδρας, αν λειτουργούσε, θα είχαν σωθεί δεκάδες συμπολίτες μας. Μέσα σε λίγους μήνες, ό του θαύματος, η κυβέρνηση αυτή βρήκε λύση πιλωτική και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα μόνιμη λύση. Και όσο καν κάποιοι από την αντιπολίτευση ειρωνεύονται, συνεχίζει και υφίσταται, εξυγχρονίζεται και προστατεύει καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα έχει καταγράψει η ιστορία, τα πάντα και τις επικοινωνιακές συσκέψεις και όλα τα σχετικά. Τώρα, προφανώς κάποιοι πέρασαν τα χρόνια και ντρέπονται να βγάλουν έστω και μία ανακοίνωση. Τώρα, ως προς την γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, υπάρχουν δύο ειδών απουσίες. Μπορεί ένας πολιτικός, ένας προσκεκλημένος με την οποιαδήποτε ιδιότητα να μην μπορεί να παρευρεθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή για προσωπικούς λόγους. Υπάρχει και η απουσία με πολιτικό συμβολισμό, όπως για παράδειγμα επέλεξαν κάποια κόμματα της αριστεράς ή ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, ο ένα απομείναν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο υπόλοιπος μεταφέρθηκε στην Ελλάς. Αν δεν σε ενοχλεί να κάνεις συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά και να ρίχνεις μια κυβέρνηση με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και μετά από λίγα χρόνια για να παραστήσεις τον Δημοκράτη δεν πηγαίνεις σε μια γιορτή που εκεί δεν πηγαίνεις ούτε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε για τον Πρωθυπουργό, ούτε ενώ για τα πρόσωπα, πηγαίνεις από σεβασμό σε εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να αποκατασταθεί μια δημοκρατία που αντέχει και θα συνεχίσει να αντέχει, αντέχει 52 χρόνια, τότε η επιλογή σου αυτή σε χαρακτηρίζει και σε ακολουθεί. Ελάτε.
10: Κύριε εκπρόσωπε, ένα πολιτικό ερώτημα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές και είναι πλέον δεδομένο για τους περισσότερους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ερώτημα όμως που θέτω εγώ είναι αυτή η δυναμική για τις εκλογές του 2027 η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχει στοιχεία ότι οι δημοσκοπήσεις εκείνης της εποχής θα δίνουν εκτίμηση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία 35 και 36%. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, στο ενδεχόμενο να ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το νέο του κόμμα μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα αφήσετε τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους επόμενους 10 μήνες? Ευχαριστώ.
5: Για να κάνουμε δημοκρατία, έχουμε. Καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Εμείς τα απαντάμε με τα επιχειρήματα τα οποία έχουμε και τα πεπραγμένα μας. Τώρα, ως προς τις εκλογές, καταλαβαίνω το λόγο που ρωτάτε. Έχουμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που οι δημοσκοπήσεις οδηγούσαν πρωθυπουργούς σε αποφάσεις πρόωρων εκλογών ή άλλες αιτίες. Τέλος πάντων, δεν ήταν όλες οι πρόωρες εκλογές αποτέλεσμα δημοσκοπικών εκτιμήσεων. Εδώ έχει απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και σε συνέντευξή του στους συναδέλφους σας, τους κύριους Κολοκυθά και Νιφλή, πριν από λίγες ημέρες. Άρα, τι παραπάνω να πω εγώ, ισχύει στο ακέραιο αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ελάτε.
4: Κύριε εκπρόσωπε, διαβάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο αποσπάσματα από την εισήγηση του εισαγγελέα για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε να μιλάει για εντολή του Πρωθυπουργού στον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό να βρεθεί εκεί. Και γίνονται αναφορές σε αλλίωση του χώρου, σε καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης αφενός, αν έχουν ζητηθεί εξηγήσεις για αυτά που περιγράφονται εκεί στην εισαγγελική εισήγηση? Και δεύτερον, ο κ. Τριαντόπουλος, επειδή τον έχουμε δει να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία, θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία?
5: Προφανώς και θα κατέβει ο κ. Τριαντόπουλος. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Και να θυμίσω ότι βρίσκεται και ο κ.

0: συνεδρίαση του Συμβουλίου και την απόφαση που θα βγάλει και στη συνέχεια αναλόγως με την απόφαση αν θα έχουμε ειδικό δικαστήριο. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, μου δίνεται την ευκαιρία να επαναλάβω και πάλι ότι σκοπίμως συγχέεται το ψευδές αφήγημα του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη, με το οποίο κάνανε καριέρα πολλοί συνάδελφοί σας, μειοψηφία μεν, αλλά αρκετοί δε, και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τους χειρισμούς στο πεδίο που έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν, που όπως έχει προφανώς δικαίωμα και καθήκον, ερευνά η δικαιοσύνη και δεν θα τις κάνουμε υποδείξεις. Εδώ, αν διαβάσετε την πρόταση, η υποτιθέμενη εντολή, για την οποία όπως καταλαβαίνετε εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, συνάγεται από την ανακοίνωση του κ. Τριαντόπουλου. Γιατί δεν θα μπορούσε να έχει δοθεί εντολή σε έναν αναρμόδιο να κάνει κάτι για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα. Το ΦΕΚ του κ. Τριαντόπουλου κατά την πρώτη τετραετία ήταν σαφές. Αλλά όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Είναι προφανώς μέρος, φαντάζομαι, μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του κ. Τριαντόπουλου. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα εκείνη και μόνο θα τα λύσει.
1: Συμπληρωματικά, επειδή αναφερθήκατε και στις κατηγορίες περί συγκάλυψης και ούτω καθεξής, επειδή αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η συμπεριφορά τους, του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων, ήταν αντικειμενικά πρόσφερο να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης και να περιποιήσει το πιο πάνω όφελος, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο. Τώρα μιλάει για επίστρωση του εδάφους, με χαλίκια και πίσα, αναφορικά ναι, δηλαδή και με το καταγγελόμενο μπάζωμα. Δηλαδή γίνονται αναφορές στην εισήγηση σε αυτά που λέτε εσείς πως δεν υπάρχουν.
0: Όχι, δεν γίνονται αναφορές. Δεν γίνονται αναφορές, γιατί αυτά τα οποία πουλούσαν κάποιοι φιδέμποροι, όπως είναι για τα εθνικά, είναι και για μια τραγωδία. Οι οποίοι πατούσαν επιπτωμάτων και θέλαν να κάνουν καριέρα πάνω σε νεκρούς, είναι ότι έγινε ένα μπάζωμα για να κρυφτεί ένα παράνομο φορτίο ενός λαθρέμπορα που ο αρχιερέας της συγκάλυψης, όπως μέχρι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, το συντόνισε. Δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία για να μην φανεί η αναξιοπιστία τους και η χυδαιότητά τους, εμείς τα θυμόμαστε και θα τους τα θυμίζουμε. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, κατά τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας των Ντεμπών, χτίστηκε ένα έργο, δημιουργήθηκε μία εικόνα, την οποία έφτασε στο σημείο να πιστεύει το 80% της κοινωνίας, εντελώς διαφορετική από αυτή την οποία συζητάμε σήμερα. Άλλο λάθος, ενέργειες που δεν έπρεπε να γίνουν ή έπρεπε να γίνουν, εγώ δεν παίρνω θέση. Δεν έχει και καμία αξία η δική μου άποψη, ούτε θα μπορούσα να την εκφέρω. Το αν αποδέχομαι ή όχι. Δεν μου πέφτει και λόγος και δεν θα μπορούσε και να πω κάτι λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας. Αυτό ερευνά η δικαιοσύνη. Αν έγιναν οι σωστές ή λανθασμένες ενέργειες, αν υπήρξε κάποια παράληψη στη διαδικασία αυτή, ποιος έπρεπε να είναι εκεί, ποιος δεν έπρεπε να είναι εκεί, και όλα αυτά θα τα ερευνήσει η δικαιοσύνη. Έστω και η πόνοια για μπάζωμα για να συγκαλυφθεί κάποιο παράνομο φορτίο, το οποίο οδήγησε στο θάνατο κάποιων εκ των θυμάτων των Ντεμπών, ούτε στην διάταξη, στην πρόταση υπάρχει, ούτε πουθενά αλλού πλέον. Κατέρευσε αυτό σαν χάτινος πύργος, το πιο χυδαίο ίσως που μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία χρόνια που έχει συμβεί στη χώρα μας.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επιμέρους, με συγχωρείτε και στους συναδέλφους. Την Παρασκευή ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη να ερωτάται σχετικά και να απαντάει πως καλώς έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις στο πεδίο. Εσείς μόλις τώρα είπατε πως η δικαιοσύνη ερευνά εάν καλώς ή κακώς έγιναν αυτές. Συνιστά αυτοπαρέμβαση του Υπουργού στην διερεύνηση δικαιοσύνης.
0: Όχι, εξέφρασε την προσωπική του άποψη.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Εγώ προτιμώ να μένω σε αυτό το οποίο σας είπα τώρα, να απαντήσει η δικαιοσύνη τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έπρεπε να γίνει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ελάτε.
2: Επίκεντες σημαντικές συναντήσεις αύριο και μεθαύριο για το Κυπριακό. Ανησυχία Αθήνα για σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν μακριά από ό,τι ζητά ως λύση δεκαετίες τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά, ένα είμαστε, να δεχθεί την οποιαδήποτε συζήτηση πέραν όσων διαχρονικά υποστηρίζουμε των αποφάσεων, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ελάτε.
3: Έχετε ενημέρωση για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης?
0: Ναι. Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως προς τα ζητήματα που αφορούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, επισημαίνεται καταρχάς ότι τόσο η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο διορισμός του Διευθυντή πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ρητός οριζόμενα στον Ιδρυτικό Νόμο του Φορέα. Είναι ο 4623 του 19. Ειδικότερα, η παράγραφος 12 του άρθρου 59 αναθέτει ευθέως στο Διοικητικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα διορισμού.

0: του διευθυντή για πενταετή θητεία, αναμεδότητα την οποία το όργανο άσκησε νομίμως. Σημειώνεται εξάλλου ότι η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στη διάβγεια και είναι ελεύθερα προσβάσιμη, ενώ το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων που επανέρχονται έχει ήδη απαντηθεί εγγράφως και αναλυτικά από τον φορέα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ως προς το χαρακτηρισμό μετακλητός, αυτός δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, γιατί είχαμε διορισμό, παρά τον νόμο που δεν ισχύει, εδώ εφαρμόζεται ο νόμος, μετακλητού. Ο διευθυντής του φορέα κατέχει οργανική θέση μονίμου στελέχου στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή της κεφαλαία αγοράς. Η δε προγενέστερη απόσπασή του σε πολιτικό γραφείο συνιστά θεσμικά προβλεπόμενη υπηρεσιακή μεταβολή και δεν μεταβάλλει τη μόνιμη υπηρεσιακή σχέση σε σχέση μετακλητού υπαλλήλου. Ως προς δε τα αντικειμενικά προσόντα, πρόκειται για διδάκτορα τεχνητής νοημοσύνης με μεταπτυχιακό τίτλο στην επικοινωνία δεδομένων, εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και διαθέτει επαγγελματική διαδρομή άνω των 25 ετών σε νευρολογικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τα πληροφοριακά συστήματα, την αξιοποίηση δεδομένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ασκεί επιπλέον χρέη στατιστικού επικεφαλής του φορέα υπό την ιδιότητά του της Εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος κλπ. Άλλο θέμα, η μία ανανέωση σύμβασης εργαζομένου. Δεν πρόκειται περί απόλυσης, ούτε περί καταγγελίας σύμβασης, αλλά περί αυτοδίκαιης λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου με την ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο έχει ενταχθεί κατά τα αρετός οριζόμενος άρθρο 93 του νόμου 4310 του 14, το οποίο απαγορεύει τη συνέχιση τέτοιων συμβάσεων πέραν του έργου και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Συνεχίζει την ενημέρωση για τον εργαζόμενο, την ιδιότητα που είχε και η επόμενη παράγραφος, προς επίρρηση των ανωτέρων και πέραν του θεσμικού σκέλους, αξίζει να σημειωθεί το ουσιαστικό έργο του φορέα, το οποίο σας επισυνάπτω για την οικονομία του χρόνου.
1: Για το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως, δεν σας ρωτήσαμε αν τυπικά νομικά είχε την αρμοδιότητα να διορίσει διευθυντή. Σας ρωτήσαμε αν υπήρξε πραγματική διαδικασία επιλογής. Πόσες υποψηφιότητες εξετάστηκαν, ποια ήταν η συγκριτική αξιολόγηση και γιατί δεν έγινε ανοιχτή προκήρυξη. Θα δημοσιοποιήσετε τα πρακτικά, ή πρέπει να θεωρήσουμε ότι ένα δουσού διορισμένο από την κυβέρνηση επέλεξε χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία συνεργάτη του αρμόδιου υφυπουργού. Και επίσης για τους εργαζόμενους, ο άλλος με 21 χρόνια προσφοράς και δεν βρέθηκαν χρήματα. Ενώ για υπηρεσίες επικοινωνίας από συνεργάτηδα της Νέας Δημοκρατίας 34 χιλιάρικα βρέθηκαν, με βάση το ρεπορτάζ του κ. Ζαφυρόπουλου. Το θεωρείτε αυτό εικόνα αξιοκρατίας?
0: Ακολουθήθηκε ό,τι προβλέπει ο νόμος για τα διοικητικά συμβούλια και ο νόμος που αφορά τον συγκεκριμένο φορέα, οργανισμό, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σε βάση περιπτώσει, και ηλεκτρονικού περιεχομένου, και ό,τι γίνεται στη σύσταση των Διοικητικών Συμβουλίων με την ευθύνη που παίρνει αυτός που τα ορίζει και από τη δική μας και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και η οποία, μάλιστα, κυβέρνηση, για να είναι και πλήρης η απάντηση, μια σειρά από φορείς του δημοσίου ως προς τις θέσεις που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες ή και προέδρων χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ψηφίσει ένα νόμο που την διαδικασία αυτή την τρέχει ο ΑΣΕΠ. Ελάτε.
2: Πριν από λίγο έβγαλε στοιχεία η Ελστάτ για τις γεννήσεις. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν περίπου 15.000 και το 2021 ήταν στις 20.000 ή κάτι παραπάνω. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και όλους μας ανησυχούν. Μήπως η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει άρδιν την πολιτική της για τη στήριξη των νέων ζευγαριών? Ευχαριστώ.
0: Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τη χώρα. Και προσωπικά, πέραν του ρόλου μου και της ιδιότητάς μου, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας. Η κυβέρνηση ως προς την οικονομική διάσταση του ζητήματος αυτού, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι κάθε άλλο παρά αποκλειστικός οικονομικής διάστασης ζήτημα είναι, προφανώς είναι σοβαρή και η διάσταση αυτή, είναι η πρώτη κυβέρνηση που το βλέπει με σοβαρότητα και παίρνει μέτρα. Θυμίζω τους φόρους που μειώσαμε, που μηδενίσαμε το φόρο μέχρι 20.000 ευρώ για πολύτεκνους, το πήγαμε 9% για τρίτεκνους, την μέρημνα που έχουμε λάβει για τις μητέρες για 9 μήνες, που δεν έπαιρναν σχεδόν τίποτα, παίρναν ένα επίδομα 800 ευρώ, τώρα παίρνουν τον κατώτατο μισθό για 9 μήνες, όλα αυτά τέλος πάντων, οι πρωτοβουλίες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, σίγουρα χρειάζονται περισσότερα, αλλά φεύγοντας από το ρόλο, επειδή θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν είναι και η ώρα και ο τόπος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το έχω πει πολλές φορές ότι μακάρι να λυνόταν το δημογραφικό μόνο με οικονομικές παρεμβάσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, και οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Είναι ένα βαθύ κοινωνικό και όχι μόνο ζήτημα, το οποίο προφανώς όλοι μας, οι κυβερνήσεις, το πολιτικό σύστημα, πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά. Ελάτε.
3: Αυτές τις μέρες διαβάζουμε αρκετά δημοσιεύματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και γίνεται μεταξύ άλλων και λόγος για νέο πάρτι με εκατομμύρια και χρήματα για την ανακύκλωση. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το 19 ο Πρωθυπουργός τότε είχε παρευρεθεί σε εγγένεια παραγωγής τέτοιας μονάδας μηχανημάτων, είχε πει για τετραπλό όφελος στους πολίτες. Όμως η ανακύκλωση σήμερα παραμένει σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό και πολύ μακριά από το στόχο που έχει τεθεί. Τι έχει πάει τόσο λάθος?
0: Κοιτάξτε, σε δημοσιεύματα και φήμες δεν έχω απαντήσει ποτέ, ούτε πρόκειται να απαντήσω. Διαβάζουμε διάφορα. 3 χρόνια με σχεδόν και λίγο παραπάνω σε αυτή τη θέση, έχω βαρεθεί να δέχομαι ερωτήσεις για δημοσιεύματα και φήμες. Και ειδικά ως προς τις δικαστικές υποθέσεις. Θα έρθει το ένα, θα έρθει το άλλο. Εμείς απαντάμε θεσμικά και αν πράγματι κάτι υπάρχει και υφίσταται. Συνεχίζω και λέω ότι, όπως απάντησα σε προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, για το ζήτημα αυτό, το αρμόδιο Υπουργείο έχει απαντήσει 3 φορές στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ως προς το ζήτημα τώρα ευρύτερα της ανακύκλωσης, έχω ένα σύντομο ενημερωτικό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και το Υπουργείο από το Σεπτέμβριο 2024 σαφείς κανόνες που διασφαλίζουν ότι κάθε επένδυση στην ανακύκλωση εντάσσεται σε ένα ολιστικό σχέδιο για κάθε περιφέρεια, εγκεκριμένο από το ΙΠΕΝ, που εξυπηρετεί τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και τεκμηριωμένα επιτυγχάνει τους στόχους ανακύκλωσης της χώρας μας. Σήμερα για πρώτη φορά η χώρα έχει 13. Εγκεκριμένα από το ΙΠΕΝ ολιστικά σχέδια, ένα για κάθε περιφέρεια, χωριστή συλλογή που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Όλα περιγράφουν αναλυτικά τον αναγκαίο εξοπλισμό για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών, πράσινων και ογκωδών αποβλήτων. Κάθε τμήμα του εξοπλισμού περιλαμβάνει επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, ενώ ποσοτικοποιείται και η συνεισφορά του εξοπλισμού αυτού σε TN. Ανά ρεύμα συλλεγόμενων αποβλήτων. Έτσι, στο εξής, κάθε δαπάνη σε εξοπλισμό ανακοίνωσης που θα προμηθεύονται ΦΟΣΔΑ και Δήμοι και θα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους ή πόρους του τέλους ταφής, θα πρέπει να εμπεριέχεται στο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής του οικίου ΦΟΣΔΑ. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση για την απόκτηση αυτού του εξοπλισμού είναι εξασφαλισμένη από πόρους του ΕΣΠΑ και του τέλους ταφής. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια των μηχανημάτων από το νέο σύστημα ανακύκλωσης για την επιστροφή του εγκαιοδοτικού αντιτίμου, αυτό είναι ευθύνη του νέου φορέα DRS Ελλάς. Και για την παύση της υποστήριξης λειτουργίας εξοπλισμού ανακύκλωσης από ένα οικονομικό φορέα προς τον ΕΣΝΑ, η κυβέρνηση δεν έχει ουδεμία ανάμειξη με το θέμα, που αποτελεί ζήτημα τρόπου λειτουργίας και ευθύνης του ΕΣΝΑ.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτοψίες σε σημαντικά έργα υποδομής. Επισκέψεις σε δημόσιες δομές και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκους των 2 ακριτικών νησιών. Κατά την παραμονή του στο νησί, θα επισκεφθεί μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το νοσοκομείο Λέρου, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, ενώ θα ενημερωθεί και για τη λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επιθεώρηση των εργασιών στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και του εργοαποκατάστασης του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Παράλληλα, στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων υποδομής και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο νησί. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με κατοίκους στην Αγία Μαρίνα, όπου αναμένεται να συνομιλήσει με πολίτες και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Εκεί θα ξαναγηθεί στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διάκου Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το Αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως συνοθεία, η ελλειπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Δύναμη νερού. Spike. το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
16: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
13: Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
17: Τελειώσανε.
13: Εμένα τώρα με βρήκανε.
17: Πότε, σήμερα?
13: Αυτοκίνητα, αυτά, κινητά, ακίνητα και μυαλά ευκίνητα.
17: Τώρα σε βρήκανε σένα.
13: Ναι, παιδί μου.
17: Σήμερα.
13: Τώρα στην αναμπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει. Μα, με πάρε, σύρε το ρεύμα.
17: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα τη τεχνολογία.
13: Άρχισε να βύχει.
17: Ναι.
13: Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας κάτι έπαθε.
17: Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
13: Το την Παρασκευή.
17: Ήταν τα τελευταία του...
13: Και το πήγα σήμερα και ήταν πάρα πολύ μιλώντας. Δουλειά.
17: Ναι.
13: Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά αλόζον φόγγεν τελαπετρί. Είπα στον κύριο Γιαννίτσα βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ.
17: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
13: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας και... Πώς το λένε, και του. Και το με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
17: Το αμάξι?
13: Ναι.
17: Τι λες τώρα, αλήθεια?
13: Συμβαίνουν αυτά.
17: Πόσες μέρες δηλαδή?
13: Δεν ξέρω.
17: Θα το χειρουργήσουν, τι να το κάνουν.
13: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
17: Ναι.
13: Φαίνεται.
17: Και τι είπαν ότι έχει?
13: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι
17: είναι. Ενίκιασε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθείς.
13: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα.
17: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
13: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα.
17: Και εγώ,
13: δεν
17: παιδιά, και εγώ.
13: Ότι του αρέσει.
17: Πώς μπορούνε. Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
13: Το μίνι μια χαρά είναι.
17: Το
13: άλλο το νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
17: Το μίνι το Τζίμι, πως το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι. Νομίζω ότι θα βγάλει πίσω πισινό σου. Ότι πηγαίνει με το ποπό.
13: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, παιδιά.
17: Τους αρέσουν γιατί είναι αεροδυναμικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
13: Πες μου τώρα ένα φόρεμα στενό. Σαββατοκύριακο, τι έκανες, τι εξωτικά πράγματα έκανες.
17: Τι να δεν λέω.
13: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ.
17: Κοίτα,
13: καρέκλα.
17: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
13: Να το, πήρε την κούπα, σήκωσες. Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να
17: μέχρι κι εγώ ένιωσα άσχημα δηλαδή.
13: Γιατί?
17: Να κερδίζω τόσο πολύ.
13: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια της μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβει σε ένα βάθρο, σε μια καρέκλα και να πει να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
17: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρει και η μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές, δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χαρτιά και έλεγα, πω τώρα, άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
13: Έπρεπε να σταματήσω το παιχνίδι.
17: Και μου έρχεται το 8 κούπα σου, λέω ένα παράδειγμα.
13: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς. Λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες
17: έπρεπε,
13: είναι η καλύτερη
17: μετά,
13: με πάει.
17: Δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ, χώτσα τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρκεια από εδώ, αυτά, έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά, χιλιάρες, 1500, γινόταν χαμός.
13: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
17: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή τους είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπανε να μου δίνεις. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
13: Τους πήρα το φαλάκι.
17: Και επειδή όμως τους είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. δείξαμε
13: αχ,
17: ένα.
13: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι είναι, σιγά.
17: Ρε παιδί μου, και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλότερον και μετά, αφού τελειώσαμε την πυρήμπα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε μέσα στο αμάξι με την ησυχία.
13: Έπρεπε να τους κεράσετε.
17: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει και πολύ πλάκα.
13: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει,
17: άμα παίζει. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνο σου, αυτό εννοώ.
13: Ναι.
17: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Τακ, το πρωί κάναμε μπανάκι. Μπανάκι.
13: Τι μπανάκι.
17: Μπανάκι, μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στον πυρημικό. Παρακαλώ.
13: Τι έγινε?
18: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
13: Ήρθε η άλλη πυρηνικό άρρωστη. Άλλη πυρηνικό άρρωστη. Α,
17: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
13: Τι να κάνετε τέτοιο?
17: Όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου.
13: Τι?
17: Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Ναι. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
13: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
17: Πέτα και μάνα μαγαζιά του πατέρα μου. Βρε μήκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε αυτό, το πετώνε. Του χωρίζανε μετά.
18: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω τι το βάζει αυτό, αυτό που του κάνει μπυρίμπα. Θα πάρουν μπυρίμπάκι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
17: Έτσι.
13: Μάλιστα.
17: Η Λέρη το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
13: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα σας πιο ήρεμες.
17: Παίζουμε και επιτραπέζιο, μα εκεί να δεις.
13: Τι εκεί?
17: Εκεί να δεις, τι γίνεται.
13: Και εκεί πλακώνεσαι.
17: Ναι, στο Ράμιγκαμ δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο.
13: Λοιπόν, ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι όσο βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Απολαύστε το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055, μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως και Πέμπτη. Γύρος, παιδιά. Γύρος, τζατζίκι, κρεμμύδι και ωραία καλοκαιριάτικη μοσχοβολιά.
17: Ωραία Παναγία μου.
13: Και επίσης Παρασκευή και Σάββατο live μουσική. Λοιπόν, και μπραντσάκι κάθε Σαββατοκύριακο, παιδιά, μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και επειδή είναι στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, θα πάρετε και το δροσό σας, θα περάσετε και όμορφα, πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας, τον κολλητιό σας, τον παράνομο εραστή σας, την παράνομη ιερωμένη σας και πηγαίνετε στο 1055 στο εστιατόριο του Regency Casino. Μαμ Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
17: Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
13: Δεν πειράζει.
17: Και πρόγραμμα. Και τα άλλα. Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε. Και μήκαμε. Και βγήκαμε. Και μπαίνουμε. Και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δυνοδένουμε.
13: Μπράβο,
17: αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε την Τρίτη, αυτό παιδιά είναι, είναι κουραστικό. Άστε το παιδί, σας ματιάζουν.
13: Κάτσε ρε παιδί μου.
17: Σας ματιάζουν. Άστε
13: δεν θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
17: Φάτσα μας, να τη βγάλετε τη φάτσα μας, να τη βγάλουμε όσοι θέλουν. Δεν είναι υπόγραμμα τη φάτσα του, αλλά άμα βγάζει τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιος βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαφτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
13: Ναι.
17: Κάτι κάτι
13: αφήσαμε
17: άλλο.
13: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσε.
17: Άσε αυτό.
13: Ε,
17: αυτό.
13: Η για... ανάλυση της ανάλυσης.
17: Έγραψε και μια, άλλη, μια Facebook friend, όχι δεν την ξέρω τι γυναίκα, είπε θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Πες και εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
13: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, το όλοι έχουμε από ένα.
17: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή παιδιά, έχει καεί το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας πανάθυμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι και θυμόμουν και πράγματα.
13: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
17: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία. Κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάψα και μπουγκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
13: Οι μενδόνες γεμίσαμε μενδόνες.
17: Με γεμίσαμε μενδόνες.

0: Γιατί είναι μόρις και σου πάει.
1: Για τα γυναιβλία τη βρε η Μαρία Ολυμία. Έγινε 30 ευρώ και της κάνει μια
0: 30
1: τρελή.
0: 30
1: ευρώ είπα.
0: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
1: Έλατε.
0: Με 30 αργύρια.
1: 30 χρονών. Πώς μου
0: έγινε 30.
1: Ναι, έγινε 30.
0: Γιατί, δεν το πιστεύω.
1: Πόσο, γιατί πόσο την είχε?
0: Την είχα πιο παιδούλα.
1: Ο, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Τι έχει, εσύ με τα ευρώ.
1: Έχω κάτι.
0: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πε μου, τι έξοδα.
1: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω. Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
0: Έχει φάει
1: καμία. Έντερο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν για τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Σαν αυτή που κάνουν σε όλους μας. Ξαδευτήκανε.
0: Έλα, δεν σε πιστεύω.
1: Πήρε μια τότε μεσμέουρα.
0: Έλα,
1: και της είπανε Happy birthday to you.
0: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ γκουρμέ.
1: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
0: Ε, ναι, θα τα πήρε κάποιο πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρα σοκολάτα.
1: Δεν τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι δεκά λεπτά, αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
0: Έλα,
1: η κοπελίτσα να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλύσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
0: Ήτανε με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τη άλλε.
1: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξλαξ τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λιμπούτιο. Καμιά κομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
0: Ωραία τα αδέρφια.
1: Ένα είναι λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου είχε τα γενέθλιά της, όλες μαζί.
1: Αχ, όλες. Και αυτή.
0: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
1: Τι είναι η λιοντάρια,
0: ναι. Τη οικογένεια Ανινένιέλη που έχουν.
1: Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουν ψωμί, έχουν αρτοποιεί αυτοί.
0: Όχι, παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
1: Α, η Μπραντολίνη.
0: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
1: Ναι.
0: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμπα ένα πράγμα. Και
1: αυτή πήγανε ποιοντά, αυτά αυτή.
0: Στην Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστέ κλπ.
1: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
0: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλε τι φίλε. Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
1: Ποια είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
0: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες, ναι, που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
1: Λέγονται Μουζούγκου.
0: Τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
1: Μουζούγκου.
0: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω και εγώ.
1: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν ζητιάνος.
0: Το αγαπώ.
1: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
0: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω και εγώ ένα.
1: Μουζούγκου.
0: Λοιπόν. Τι.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
1: Έλα, τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα το πω εγώ.
0: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
1: Ήταν πολύ Μουζούγκα η γιαγιά μου. Τώρα να σου πω. Δεν είναι όλα ωραία τους. Δηλαδή. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
1: Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων, για πες.
0: Στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγαν. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
1: Ναι, ένα κοπέλι μου λέει γιατί.
0: Ένα πασούμι.
1: Έτσι,
0: αυτά τα Βενέτσια.
1: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει
0: έβαλε,
1: μετά.
0: Και έβαλε ένα κλάβρο στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
0: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαλλί. Μετά πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
1: Σανδάλι και λέει.
0: Σανδάλι,
1: ναι,
0: και βερμούδα.
1: Αυτός άνοιξε το δρόμο προς την. Προς τον Gypsy King. Άρα να σου πω κάτι, έχει. Οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
0: Όχι, όλοι πήγανε.
1: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι. Πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μας τα είπε ο Γιανακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το κουσάντασι.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1.700.
1: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κοινή ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάρω στις περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κρίμα, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε wow.
1: Ναι, να πω τι ωραία, τι κομψή, τι φίνα, να το δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
0: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
1: Έμα τι να πω.
0: Haute couture.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά.
1: Ας βάλουν τουλάχιστον Μουζούγκα και αυτές Μουζούγκου.
0: Μουζούγκο Σίστερ, τι αγαπώ, κάνουν και κοσμήματα.
1: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μα δεν είδε τα καφτάνια. Πήγε και εσύ στα σόρτσα.
1: Καφτάν, περίμενε, καφτάν.
0: Έχω εγώ ένα καφτάν να σου φύγει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο καφτάν.
1: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι, μερικά είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάνω. Είναι τρελέ.
0: Τι.
1: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
0: ναι,
1: που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
1: 936
0: είναι,
1: ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
1: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
1: Από την μπαμπακία.
0: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
1: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Καλή, αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα Χρουσά. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αν τρελάνει.
0: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
1: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
0: Αυτά είναι απλά.
1: Α,
0: έχει άλλα πιο σύνθετα.
1: Εντάξει, αυτά τα απλά τα έφτιαχνε η Ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε από μόνο φίλο. Ήταν με ένα βαρκάρι.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
0: Και λέγε να... μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
1: Για να βρει τον εαυτό τη.
0: Ναι.
1: 200... Είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρε τώρα και κάτι φλουριάλε και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς, και κάνει
0: δω.
1: Και αυτό 214.
0: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Πράγματα.
1: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα. Έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
0: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
1: Τα κοχύλια.
0: Αυτά τα πουλάνε.
1: Είσαι κανένα ψαράκι, πάει, του είχε πιάσε μου 2 κοχύλια, του έχει βάλει 2 χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου.
1: Αμάν.
0: Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας, κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
1: Ανυπομονώ.
0: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνω χαιρετίζω το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει.
0: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου, θα βάλεις τα σέξι σου.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις τα εσωρουχά σου, τα παντελέγια, διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
1: Θα φωνάξουν κανέναν που κάνω τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
0: Στην ταράτσα και you never know. Μπορεί στην ταράτσα να σε βρει.
1: Τι έχετε, λέει ο Χαράλα, πως τι έχετε πάθει με τη γιορτή της Δημοκρατίας στο παδό της Χούντα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, μωρέ, άστον τώρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, από το Σίδνεϊ, την Αμερική, τον Καναδά, τις άλλες Υπήρους, την Αφρική. Θέλουμε να κάνουμε διεθνή καριέρα. Πάμε, παιδιά, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Λοιπόν,
0: έκανα decoration, πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
1: εξοχικό σου.
0: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
1: Τι έβαλες.
0: Έβαλα, έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
1: Το άλλαξες τα 2 βαζάκια που είχες πάρει.
0: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
1: Ναι, καλά έκανες. Μια χαρά.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Ναι, μωρέ, σιγά.
0: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μπορεί νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το
1: έστεισε το ματσούκι.
0: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό.
1: Πώς γίνονται σεισμοί.
0: Συνέβεια,
1: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, διάφοροι. Είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αχώνευτο παιδί.
0: Έλα μου, ρε γλυκούλη.
1: Είναι κρυομπλαστήρη. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα του φέρεται. Μόνο που δεν τη κάνει και να.
0: Και,
1: έτσι να φύγει
0: και
1: από
0: τώρα
1: πάνω.
0: Τώρα στι διακοπέ.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Ο κακομοίρα έχει. Ο
1: να τα λύσει όμω, αματάχη. Τι φταίει άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει
0: μου άρεσε ο Μπίμπερ, ήταν πολύ γλυκό αγορά.
1: Ήταν γλυκό.
0: Τον έχει βρει.
1: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
0: Μετά τι αποκαλύψει με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε.
1: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρεσε καλά τώρα δημοσίως και όλα στην γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπεις αυτό στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι ότι γίνεται πίσω από το στο σπίτι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να τα λέμε.
0: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
1: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
0: Άντε πούλησε.
1: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
0: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως?
1: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ, δεν μου άρεσε η μουσική του.
0: Ή βγαίνει ο άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
1: Δεν ξέρω. Road, ένα γνωστό παράδειγμα καλλιτικών. Περιποίηση, το 22 το έχει φτιάξει. Και το πούλησε. Είδες,
0: μπράβο το κοριτσάκι.
1: Το πούλησε σε Elf Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου βολαρίων, βεβαίως.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Έλα, είναι δυνατό?
1: Ναι.
0: Σοβαρομιλάς?
1: Σοβαρομιλώ. Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν?
1: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με το γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι θα εντάξει, οκ, okay, κουράστηκα αυτό και λοιπά και λοιπά και θα πουλήσω τον μπράτ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίου.
0: Λοιπόν, τη Σακίρα την είδες που βγήκε και είπε ότι έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή μου, αλλά εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές και καμιά φορά πέφτουμε και όταν ξανανεβαίνουμε είμαστε πιο δυνατές από πριν και όλα είναι μαθήματα στη ζωή που χρειάζονται και την αποθέωσαν όλες οι γυναίκες.
1: Δεν την είδα, όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της στο φετινό Μουντιάλ.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, έχω μια γνωστή η οποία πιάνει τη Σακύρα και
6: ναι.
5: Απέναντι από τον καθρέφτη και προσπαθεί να κάνει τις κινήσεις.
6: Παιδιά, δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται με την καμία, έτσι. Την είδα τη Σακύρα, τις ασκήσεις κάνει, παιδιά. Δεν υπάρχει.
6: Δεν
5: κάνει
6: γίνεται.
5: Γυμναστική όλη την ημέρα, έτσι.
6: Δεν γίνεται. Είναι θεά, βέβαια, η κοπέλα στο πώς χορεύει.
5: Στο πώς χορεύει, όντως. Είναι θεά και πρέπει να κάνει από μικρή
6: ναι.
5: χορό.
6: Ναι.
5: Λογικά. Αυτό δηλαδή χορεύει και χορό τη
6: κοιλιά. Και πέρα από μικρή, νομίζω ότι το έχει. Όχι. Έχω δει στο TikTok σκύλους που τους έχουν βάλει φούστα που έχει αυτά τα σαν νομίσματα.
5: Ναι.
6: Έτσι και τέτοια.
5: Και βάζουν Σακύρα.
6: Και βάζουν Σακύρα. Και όταν ο σκύλος από μακριά βλέπει το αφεντικό του που κουνάει τον ποπό του και την κοινουρά του από τη χαρά του, κουνιέται και η φούστα και παίζουν και Σακύρα από κάτω.
5: Να σου
6: και
5: πω,
6: έχω γελάσει πάρα
5: εγώ
6: πολύ.
5: Έχω δώσει, εγώ έχω δει νοικοκυρά που έχει πάρει τη σκούπα την ηλεκτρική και κάνει τη Σακύρα και όπως πάει να κουνηθεί τρώει μια τούμπα και έτσι έρχεται η σκούπα στο κεφάλι.
6: Ωραία. Παιδιά,
5: δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κουλάς τους γλουτούς σου, αλλά δεν είναι έτσι. Εν τω μεταξύ την έβλεπα το παρατηρούσα το ημερήσιο της πρόγραμμα γιατί το έχει ανεβάσει στα social media. Μιλάμε ότι ξυπνάει και κάνει με τις ώρες γυμναστική
6: βέβαια,
5: για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
6: Ναι.
5: Γιατί να τραγουδάς και να χορεύεις, παιδιά, τόσο έντονα δεν είναι
6: εύκολο. Αυτό το κάνει και πολύ καλά για να τα λέμε όπως είναι η Φουρέιρα.
5: Ναι.
6: Είναι δηλαδή φοβερή performer. Άλλο δεν έχει να πει τραγούδι. Λοιπόν, πάντου βλέπω τη Μαρία Ολυμπία. Εντάξει. Άντε, χρόνια πολλά. Πάμε παρακάτω.
5: Μιλιόρι, αγκούρι από κακά, κουρίτσια Μαρία Ολυμπία.
6: Πάρτι στη Μύκονο επίση έκανε υφοπλιστική οικογένεια χαλκιά. Τι υφοπλίζονται αυτοί.
5: Ναι, έκαναν πολύ ωραίο πάρτι.
6: Τι είναι αυτή,
5: κάνουν ένα από τα ωραιότερα πάρτι του νησιού. Είναι γνωστοί εφοπλιστές.
6: Μου ήταν και ο Ρουβάς εκεί. Ο Ρουβάς ήταν εφοπλιστής. Σαν την αλογόμηγα.
5: Έλα τώρα, μην είσαι έτσι. Δεν έσκησε καν το παντελόνι.
6: Ναι, ρε παιδί, μα απλά το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, να μην το πω.
5: Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο πάρτι ήταν καλεσμένος και ο Ηλίας Ψινάκης.
6: Μα και ο Ρουβάς και ο Ψινάκης.
5: Ναι.
6: Μεγάλη επιτυχία.
5: Ο Ρουβάς τραγούδησε, ο Ψινάκης ήταν guest.
6: Και έκανε και από το εκεί τραγούδησε, λέει και ο Ράκης Άκης Ρουβάς που ήταν μεταξύ των. Αυτό και μεταξύ των καλεσμένων ήταν, λέει, και η Σοφία Βεργκάρα η οποία πέρασε. Τι που είπε να για να μην την παρεξηγήσουν και πρέπει να πήγε να κοιμήθηκε.
5: Όχι,
6: να
5: μετά πήγε σε άλλο πάρτι. Μετά πήγε σε άλλο πάρτι, παιδιά, και έτρωγε πίτσα. Ακούς. Η Σοφία Βεργκάρα πιστεύει ότι τρώει πίτσα, μας δουλεύει.
6: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τις διακοπές είπε ότι θα φάω να ευχαριστηθώ και μετά θα γυρίσω πίσω και θα τρώω ένα μπιζέλι. την ημέρα. Ναι, έτσι κάνουν.
5: Ναι, αέρα,
6: ναι, έτσι θα κάνουν.
5: Έχω μια γνωστή παιδιά που τρώει δύο μέρες, ας πούμε, τους κασμού. Ειδικά όταν τις γερνάς, τρώει όλο τον κατάλογο.
6: Ναι.
5: Και μετά γυρνάει σπίτι της και τρώει ένα μαρούλι.
6: Αυτό
5: αλλά
6: κάνουν,
5: δεν πεινάς. Όσο τρως δεν σου ανοίγει η όρεξη. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν σου ανοίγει η όρεξη.
6: Όσο τρως.
5: Ναι.
6: Όχι, εγώ νομίζω ότι άμα προσέξεις την διατροφή σου, μετά άμα κάτι πεις ότι θα φάω πολύ σήμερα, δεν μπορείς να φας ποσότητα. Καλά, ούτε βαριά. Εγώ αυτό έχω πάθει.
5: Τον άλλο τον τύπο με τα στέικ τον είδε στη Μύκονο, ο οποίος έχει ένα στέικ σε μενταγιόν και τρώει τις μπριζόλες 5-5. Και αυτός, παιδιά, είναι influencer. Πηγαίνει σε κρεατάδικα ανά τον κόσμο και τρώει. Μιλάμε σαν σκύλος τρώει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, αυτό είναι δηλαδή και ιδιαστικό. Του βάζω κάτι πιάτα μπροστά που έχει μπριζολίδια, κοψίδια, λουκάνικα, μπιφτέκια και τα τρώει έτσι χωρίς πιρούνι. Σηκώνει πάνω το κεφάλι και το τρώει. Και αυτός έχει followers, παιδιά, σε αυτή την εποχή.
6: Ναι, ναι, πραγματικά.
5: Καμία αισθητική.
6: Όχι, ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες από το πάρτι. Τραβατώνε, πατατώνε, είναι όλες.
5: Τι.
6: Είναι όλες λίγο.
5: Τι.
6: Ίδιες, ρε παιδί μου, ζυγωματικό. Η μούρη που γυαλίζει. Cat eye εδώ, fox eye που έχει τραβήξει το μάτι πάνω. Είναι ίδιες, ρε παιδάκι μου. Κάντε, πείτε στον πλαστικό σας. Εγώ δεν θέλω να είμαι σαν αυτή. Κάνε μου κάτι διαφορετικό. Θέλω μια άλλη πρόταση.
5: Συγγνώμη, κάνουν τις ίδιες επεμβάσεις. Τι άπατς, Χρυσούλη.
6: Με έχει βρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
5: Πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα. Είσαι, πού είσαι, στην Αφρική.
6: Πάνω σε καμήλα είμαι.
5: Και
6: ο ήλιος καίει. Και κάτι έχουν πάθει τα ρούχα, δεν φοράω ρούχα. Κάτι πάθανε.
5: Τι πάθανε.
6: Και με πέφτει ο ήλιος πάνω στο πέτσι που κατευθείαν. Και έχω μείνει και από νερό.
5: Δεν έχεις νεράκι.
6: Δεν έχω τίποτα.
5: Κάπου θα βρει η καμήλα να σε πάει. Κάπου θα σε δροσίσει.
6: Ναι, ελπίζω.
5: Ναι. Λοιπόν. Είσαι σφινωμένη δηλαδή ανάμεσα στις δυο καμπούρες.
6: Ακριβώς έτσι έχει γίνει, ναι.
5: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Καλέ σιγά.
6: Τι να ακούγεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω και αέρα.
5: Ναι.
6: Πρέπει να βάλουμε ένα οροφή εδώ. Να τελειώνουμε.
5: Να πάρεις αυτά τα ατομικά που είναι.
6: Και αυτό θα κάνει θόρυβο στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το κάνω.
5: Αυτά παιδιά κάνουν καθόλου αέρα. Σαν παιχνιδάκια είναι.
6: Δεν κάνουν. Δεν νομίζω να κάνουν, δεν έχω δοκιμάσει.
5: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια στιγμή κάποια καπέλα. Σε κάτι Ολυμπιακούς τα είχαν βγάλει που είχε ομπρέλα από πάνω.
6: Ναι. Αυτά τα είναι μυστηράκια. Θυμάμαι ότι παλιά τα είχαν οι ταξιτζίδες. Που τα είχαν. Το είχαν στερεώσει και στο παράθυρο, το θυμάσαι. Και γύρναγε μια κουτσουλιά τώρα και γύρναγε αυτό.
5: Τώρα αυτό το πράγμα δεν ζαλίζει τον πίσω. Να σε μεταφέρει ταξί και να έχει αυτό το πράγμα.
6: Ήταν πολύ μικρό. Εγώ απορούσα πως. Του έκανε δουλειά του ανθρώπου. Τώρα μιλάμε, έχω πάει πάρα πολύ πίσω που δεν υπήρχαν ερκοντήσεων σε αυτοκίνητα. Τόσο
5: δεν
6: παλιά.
5: Παλιά δεν υπήρχαν ερκοντήσεων.
6: Όταν ήσουν εσύ 10 χρονών υπήρχαν τα αυτοκίνητα ερκοντήσεων. Άντε να υπήρχε ένα πράγμα που έκανε ένα χλακλάκ να βγαίνει λίγο.
5: Μόνο ζέστη έβγαινε.
6: Εγώ αυτό θυμάμαι.
5: Είναι δυνατόν να μην έβγαινε και κρύο.
6: Θυμάστε εσεί ερκοντήσεων όταν ήσασταν να... 8 χρονών και 10, κάτι εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ανοίγαμε τα παράθυρα και πεθαίναμε, αργοπεθαίναμε.
5: Μα.
6: Αυτό θυμάμαι.
5: Σε στέφανταν ο πατέρα σου, ήταν με τη φανέλα.
6: Ναι, μετά είχαμε πάρει. Θυμάμαι ότι μετά, πρέπει να ήμουν 15-16, είχαμε πάρει air condition. Και δεν ξέρω πώς την είχαν δει. Ήταν από τότε που είχαν πρωτοβγεί. Και το έβαζε ο πατέρα μου, άντε λέει, καφίστε λίγο να δροσείτε και να το κλείσουμε.
5: Για να κάνει οικονομία.
6: Και μεγάλους, τώρα που το σκέφτομαι.
5: Στου μεγάλου.
6: Πάλι γιατί βασανιζόμασταν έτσι. Καθίστε λέει λίγο μπροστά, έλα λέει τώρα λέει φτάνει. Λούκα λέει.
5: Περίμενε, πού στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.
6: Στο σπίτι.
5: Τι έλεγε.
6: Φτάνει τώρα, έλεγε, φτάνει.
5: Για πόση ώρα.
6: Κάτε, τέταρτο μας άφηνε.
5: Είσαι να πάρει. Και δεν έλεγε η μάνα σου τίποτα.
6: Όχι, ήμουν εγώ μια φίλη που καθόμαστε από αυτά και έλεγα, αχ, έλεγε, έλα τώρα, συγκοβείτε, φτάνει. Και έλεγα, προσπαθούσα να καταλάβω εγώ μόνη μου.
5: Γιατί
6: στο μυαλό μου, όχι, έλεγα, τι λογική είναι να πάρουμε ένα μηχάνημα για να μπορούμε να κάτσουμε, να πάρουμε ανάσα 10 λεπτά. και του έλεγα,
5: μπορεί να σα το βάλει πολύ χαμηλή.
6: Και του έλεγα, τον ανεμιστήρα, τώρα αφήνει περισσότερο, του λέω από αυτό. Γιατί το πήραμε τότε, του λέω αυτό το πράγμα. Ήταν και καλό, ήταν κάρι, ήταν καλή μάρκα για τότε, πάρα πολύ καλό.
5: Και τι σου λέγε.
6: Δεν θυμάμαι τι μου λέγε, θυμάμαι ότι είχα βγάλει την μαύρη μπέμπελη.
5: Για οικονομία.
6: Δηλαδή,
5: το
6: σαν να μην το είχαμε ήτανε. Σαν να μην το είχαμε.
5: Οι μπαμπάδες μας ήταν λίγο σφιχτοί.
6: Δηλαδή, αν το έπαιρνε. Πάρα πολύ. Η μαμά
5: μου. Δηλαδή, πες μου τσιγκουνιά που
6: εντάξει,
5: μπορεί
6: μωρέ,
5: να κάνει.
6: Ήταν και σφιχτός γιατί είχε περάσει και δύσκολα σαν παιδί το κακόμοιρο.
5: Ναι, αλλά μετά ήταν.
6: Μετά εντάξουμε, σου γράφει ένα τραύμα. Είχε περάσει πείνα μαύρη. Του είδε για η γιαγιά ένα ψωμί, δύο φέτες ψωμί
5: Και του
6: λέγε, αυτό είναι το ψωμί. Τη έλεγε τυράκι, θέλω τυράκι. Ο ίδιος μου τα είχε πει ο κακομοίρης. Και του έδινε δύο μέρες ψωμί και του λέγε, αυτό είναι το ψωμί σου και αυτό είναι το τυρί σου.
5: Ωραία, μια ιδέα είναι όλα.
6: Πέρασανε πείνα.
5: Σιγά
6: μου αρέσει μια ιδέα. Έτσι μα τα λες εσύ, θα του καταλήξουμε ψυχολόγου. Θα του λέμε μια ιδέα είναι. Πρέπει μην χωταραχωριέσαι. Δεν λύνεται έτσι. Του είχε μείνει τραύμα. Όλοι που γεννήθηκαν στην κατοχή. Πώς λέμε το κατοχικό σύνδρομο που θέλουν μετά να γεμίζουν ψυχία, να τρώνε.
5: Το αντίθετο γίνεται.
6: Τι εννοείς?
5: Το αντίθετο, μετά ξοδεύουνε.
6: Όχι, δεν ξοδεύουνε μετά. Ανάλογα πώς θα του γράψει του καθενός, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει και κανόνας, αλλά του έχει μείνει ένα τραύμα.
5: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τελικά ένα τέταρτο δροσιζόσασταν.
6: Τόσο μόνο, ναι. Πολύ λίγο.
5: Θυμάσαι τον πρώτο μεγάλο καύσωνα. Το 80, πότε ήταν?
6: Τότε το είχαμε πάρει. Το θυμάμαι. Τότε ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν. Βγαίνε έξω στην Κυψέλη που μέναμε και ήταν. Η ατμόσφαιρα πορτοκαλί από ότι είχαν πυρώσει τα τσιμέντα και τα σίδερα.
5: Πόπο, ναι.
6: Ήταν χάλια. Και μετά θυμάμαι ότι μετά μεγαλώνοντας που κοιμόμουν στη. Που είχα φύγει από το σπίτι και σιγά την αποπελευθέρωση στη γιαγιά μου από κάτω πήγα να μεταλλίζει να μου ποτίζει. Πώς το λένε, που δεν είχα air condition, είχα βρει ένα κόλπο και είχα πάρει δύο ανεμιστηράκια, αυτά τα πολύ μικρά, τα μικρά.
5: Τα βάζεις απέναντι.
6: Τα επιτραπέζια, ξέρεις. Και τα βάζα. Έπαιρνα μια καρέκλα, είχα το κρεβάτι στη μέση. Είχα μια καρέκλα δεξιά, μια αριστερά και τα βάζα. Και όταν πήγαινε το ένα δεξιά, το άλλο πήγαινε αριστερά. Και κάναν έτσι.
5: Γινότανε δουλίτσα.
6: Για να είμαι μόνιμα δροσερή.
5: Δουλίτσα γινότανε.
6: Τελή, πάρα πολύ δροσιά.
5: Είδες.
6: Απίστευτο.
5: Η γιαγιά δεν έλεγε τίποτα.
6: Όχι, την απειγε, ήταν κύθυρα.

0: 087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: Άντε,
3: δικό της θέση.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
9: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
8: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
8: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
9: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Έτσι δεν είναι. Το οποίο σπούδασες κιόλας.
12: Ναι, σπούδασα. Θα σου εξηγήσω. Ο παπάς μου ήταν τραγουδιστής. Οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον αμιγώς καλλιτεχνικό και με τραγούδια μάλιστα τα οποία πλέον η νέα γενιά δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή Ατίκ, Γούναρη, Πολυμέρη. Ήταν εκείνης της εποχής ο πατέρας. Και με τη μουσική επαγγελματικά δεν... Δεν νομίζω ότι αν τους πω ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Ατίκ, ας πούμε.
11: Αλήθεια,
12: το ζητάτε να σας πω ποιο.
11: Ναι.
12: Να μου πει ναι, μαμά είναι Ατίκ. Δεν νομίζω. Και με φίλους έχω κάνει γκάλουπ.
11: Έχεις κάνει γκάλουπ.
12: Ναι, ναι. Όπως και να έχει, γαλουχήθηκα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και με ελαφροκλασική μουσική. Και όταν εννοώ οπερέτες. Λόγω του πατέρα μου δηλαδή. Μετά σπούδασα στη σχολή Βεάκη σαν ηθοποιός, αλλά είχα την τύχη να είναι η πρώτη μου δουλειά με τη Μαρινέλα στο Ρεξ.
11: Καλά, τρομερή τύχη, όντως.
12: Ναι, ναι, ναι. Ναι.

0: Το με στιγμάτισε θετικά σε όλα, γιατί ήταν μια μεγάλη δασκάλα. Ένας άνθρωπος που έδινε την ψυχή του για τα νέα παιδιά. Και παρότι πέρασαν τόσα χρόνια, κάθε φορά που την έβλεπα με ρώταγε πώς είμαι στη ζωή μου, τι κάνω, πώς πηγαίνω καλλιτεχνικά. Περισσότερο την ενδιαφέροντα προσωπικά, βέβαια.
1: Να σου πω, η Μαρινέλα ήταν τεράστιο μέγεθος, έτσι, και φωνητικά τεράστιο μέγεθος. Πώς είναι να βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις με τη Μαρινέλα δίπλα να σε ακούει?
0: Κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά, πιτσιρίκι ήμουνα. Θυμάμαι ότι ήμασταν, ας πούμε, στο καμαρίνι και ήταν σαν να είναι μια πολύ απλή γυναίκα. Τι θα φάμε, αν έχουμε πιει τις βιταμίνες μας, αν το καλσόν μας είναι τέλειο, γιατί ήθελε την κάθε λεπτομέρεια. Με μια μητρική φροντίδα, θα έλεγα. Και έβλεπες μια πολύ απλή γυναίκα, okay, και με το που έβγαινε στη σκηνή, θυμάμαι και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, καθόμασταν στις κουίντες και ξαφνικά γινόταν ένα πράγμα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ούτε ακόμα το έχω εξηγήσει πώς γινόταν. Και έβλεπες, ανοίγαν οι πλάτες, ψήλωνε, και έβγαινε στη σκηνή και ήσουν δίπλα σε έναν άνθρωπο που σε πέρναγε τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ στην ουσία ήταν πολύ κοντύτερη από μένα, ναι. Αλλά δεν ξέρω αυτό πώς γινόταν, ένα φως, ένα μαγικό. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος που λες και όλες οι νεράιδες είχαν πάει και είχαν με το ραβδάκι τους είχαν δώσει όλα τα προσόντα για το καλλιτεχνικό, και δεν είναι τυχαίο.
1: Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Μαρινέλα είχε αυτό το άστρο που λες, σε βαθμό απίστευτο. Για τραγουδίστρια.
0: Ναι. Μα ήταν και ηθοποιός.
1: Βεβαίως. Και πολύ καλή κιόλας.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλή.
0: Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις δίπλα σου αυτόν τον άνθρωπο στην πρώτη σου δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου και να σε στηρίζει. Αλλά μου λες ότι εσύ είχες ήδη τον μπαμπά σου. Και όταν έχεις τον μπαμπά σου να είναι στο χώρο του τραγουδιού ο ίδιος, και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει κρύβει μέσα του και θέατρο αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια, μα ήταν στα μπουλούκια.
1: Ειδικά τα τραγούδια του Ατίκ, και αυτά είναι ένα έργο το καθένα.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου δεν με βοήθησε πρακτικά. Όπως, ας πούμε, η Μαρινέλα με είχε συστήσει και σε άλλες δουλειές, ήταν πολύ δίπλα μου. Ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε, διότι ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, με έκανε πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είχε αποσυρθεί το διάστημα που εγώ άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο και το τραγούδι, είχε αποσυρθεί. Οπότε κράτησα μόνο τις συμβουλές του και την ποιότητά του σαν καλλιτέχνη.
1: Σε έσπρωξε όμως, δηλαδή ήταν υποστηρικτικός στο να δίνεις εσύ, ήταν?
0: Απόλυτα. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τη μαμά μου.
1: Η οποία δεν.
0: Με τίποτα. Είχα περάσει και όλες παιδαγωγικό πάτρα, δεν πήγα ποτέ.
1: Ναι.
0: Και πήγα κρυφά με τον μπαμπά μου και έδωσα στη δραματική σχολή εξετάσεις. Οι δυο μας με πήγε κρυφά. Γιατί ήμουν 17,5-18 με το που τελείωσε το σχολείο.
1: Λοιπόν, λέω να βάλουμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι με σένα. Γινόμαστε ένα και τώρα.
0: Ναι.
1: Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λουκίλα Καρέρ.
0: Βέβαια.
1: Αγαπημένη μας πολύ Λουκίλα, και έτσι βιώνει Το χαμό του Πλέσα με έναν τρόπο τόσο συγκινητικό που σου μεταδίδει αυτή τη συγκίνηση ακόμα.
0: Εννοείται. Και μετά το τραγούδι να σου πω και για τη σχέση μου με τον Λουκίλα και το Μαέστρο.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τη Δέσποινα Πολυκανδρίου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Για πες μου λίγο για τη σχέση σου με τον Πλέσα και την Λουκίλα.
1: Εννοείται ότι ο αγαπημένος μου συνθέτης από μικρό παιδί ήταν ο Μίμης Πλέσας. Ήξερα απ' έξω όλα τα τραγούδια, ακόμα και ανέκδοτα τραγούδια, τα οποία όταν βρέθηκα για πρώτη φορά και με το μαέστρο και με τη Λουκίλα, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν επαγγελματικό και τους προσέγγισα εγώ επαγγελματικά, ξαφνικά γίναμε οικογένεια. Εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή τη Λουκίλα την λατρεύω, την νιώθω πραγματικά οικογένειά μου και τον μαέστρο. Ήμασταν μια μέρα σπίτι και λέω. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το μαέστρο, το θυμάσαι? Και δεν το θυμότανε και λέει, Λουκίλα, μα πού το βρήκες αυτό το τραγούδι? Είχα κάνει πάρα πολύ
0: πόσα
1: μεγάλη...
0: Πόσα τραγούδια έχει γράψει αυτός ο
1: άνθρωπος? Πάνω από 3.000.
0: Τι απίστευτη περίπτωση.
1: Για μένα είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει πολλές γενιές και θα μεγαλώσουν ακόμα οι γενιές. Δηλαδή, αυτό είναι το διαχρονικό αυτού του συνθέτη. Εγώ είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω και σαν άνθρωπο.
0: Για υπέροχος άνθρωπος.
1: Ναι, υπέροχος, με εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ευγένεια.
1: Εξαιρετικός. Και βέβαια, επειδή σου λέω ήταν η σχέση τέτοια και με τη Λουκίλα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ. Γι' αυτό δεν μπορώ να τη νιώθω οικογένειά μου. Και μου εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτό το κομμάτι, τους οποίους τους στίχους τους έχει γράψει η Λουκίλα. Και ήμουν τόσο ευτυχισμένη για αυτή τη στιγμή και τη συγκυρία, που είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα λόγια.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει, είναι ένα, και για σένα αυτό κάτι το οποίο είναι μεγάλη κατάκτηση, ναι, να το έχεις στη ζωή σου.
1: Και το όνειρό μου βέβαια είναι να κάνουμε κάποια στιγμή, το έχω πει στη Λουκία και στο μαέστρο το είχα πει, να γίνει η ζωή του Πλέσα.
0: Έχεις δίκιο, το έχουμε συζητήσει με την Λουκίλα αυτό, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε. Εγώ το μόνο που υπόσχομαι σίγουρα είναι ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα με το που θα ξεκινήσει η σεζόν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και θα είσαι φυσικά εκεί.
1: Σε
0: πάμε να βάλουμε άλλο ένα Πλέσα έτσι, για να πάμε σε διάλειμμα. Τζένι Βάνου, αν είναι η αγάπη αμαρτία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος εδώ.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η Δέσποινα Παπαλουκανδρίτου είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, θα πω εγώ, γιατί τη θεωρώ και τραγουδίστρια. Δεν ξέρω εσύ τι, σ' αρέσει να είσαι σκέτο ηθοποιός ή...
4: Άκου, με ρωτάνε κάθε φορά τι είσαι περισσότερο ηθοποιός. Είμαι και τα δύο.
3: Και τα δύο.
4: Γιατί επειδή επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια τα εξασκώ και τα δύο, οπότε και συνήθως οι δουλειές μου είναι και musical, μουσικές παραστάσεις, οπότε είναι αλληλένδετα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τι αγαπάω περισσότερο.
3: Να σου πω, το είδος του τραγουδιού που αγαπάς το περιέγραψες ήδη. Mm-hmm. Είναι και αυτό που έχεις μάθει από το σπίτι σου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και αυτό που βρήκες εσύ στην πορεία. Όλα αυτά που μου έχεις φέρει εδώ, βλέπω ότι είναι Μίμης Πλέσας, Αντίπας, Χατζηδάκης και διάφορα άλλα. Υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή, πιστεύεις, για αυτό το τραγούδι αρκετός για ανθρώπους σαν και εσένα?
4: Θα σου πω από την εμπειρία μου.
3: Γι' αυτό το είδος τραγουδιού.
4: Ναι, ναι, θα σου πω από την εμπειρία μου. Επειδή εγώ κάνω και δικά μου live. Ήμουνα και στο Πασαζί και θα είμαι και του χρόνου. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για αυτού του είδους μουσική. Γιατί εγώ τραγουδάω ελληνικά τα πάντα όλα, βέβαια. Mm. Από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο δεν τραγουδάω λαϊκά. Αλλά όσον αφορά αυτό το πιο έτσι έντεχνο, πιο ποιοτικό, ας πούμε, τραγούδι.
3: Ναι. Το ελαφρό τραγούδι.
4: Το ελαφρό, μπράβο. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει μεγάλη επιθυμία να τα ακούσει. Mm. Βέβαια, οι ηλικίες που έρχονται είναι λίγο μικρότεροι από μένα και μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οι μικρές ηλικίες δεν θα έρθουν εύκολα. Γιατί δεν έχουν γαλουχηθεί αυτό. Mm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
3: αυτό που ξέρεις, άκουγα ψάχνοντας στοιχεία για να κάνω μια εκπομπή για αυτό το είδος τραγουδιού παλιότερο, το ελαφρό. Πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο, άκουγα τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος εξηγούσε με ένα υπέροχο τρόπο στην εκπομπή του τότε στην ΕΡΤ γιατί του αρέσει αυτό το είδος τραγουδιού. Και εξηγούσε ότι του αρέσει τελικά γιατί είναι το τραγούδι το οποίο έχει περάσει στο DNA του μέσα από τους γονείς του. Και γιατί τον φέρνει, του φέρνει όλες αυτές τις μνήμες μέσα από τις οποίες υπάρχουμε. Και αναρωτιόταν στο τέλος. Αναρωτιέμαι, λέει, αυτά το 85.
4: Ναι, ναι.
3: Αναρωτιέμαι, λέει, το τραγούδι που παράγεται σήμερα θα μας αφήσει μνήμες. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το αναρωτιέσαι και εσύ για το τραγούδι που παράγεται σήμερα. Δεν πάμε στο 85, γιατί εκείνο μας άφησε μνήμες.
4: Βεβαίως.
3: Έτσι.
4: Έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα από αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα θα κρατήσουν μέσα στην πορεία των χρόνων, όπως αυτά τα αριστουργήματα, γιατί αριστουργήματα είναι, που υπάρχουν και θα υπάρξουν και είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω αυτό αν οι γενιές οι καινούργιες, γιατί θα μεγαλώνουν κάτω από άλλο πρίσμα και από άλλες μουσικές επιρροές, θα έχουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά σαφώς και από την εμπειρία μου, επειδή έχω κάνει και πολύ θεατρικό παιχνίδι, γιατί ήμουν με την Κάρμεν Ρουγκέρι πάρα πολλά χρόνια, και έβλεπα τα παιδάκια και την προηγούμενη δεκαετία, ότι τραγούδια τα οποία, γιατί και η Κάρμεν επέλεγε τραγούδια πολύ ιδιαίτερα στις παραστάσεις της, με καταβολές είτε από όπερες είτε από παραδοσιακά ακούσματα, έβλεπα τα παιδάκια ότι αυτά τους μένανε και όχι αυτά που ακούγαν στο ράδιο τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή γίνανε επιτυχία για 1-2 μήνες. Εύχομαι και ελπίζω ότι αξίζει να μείνει. Αυτό.
3: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και όντως ό,τι αξίζει να μείνει, αλλά το θέμα είναι να αξίζει και κάτι για να μείνει. Και υπάρχουν πολλά που αξίζουν, αλλά υπάρχουν. Δεν ξέρω πόσο ακούγονται.
4: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτό έχει να κάνει τώρα
3: με όλο το
4: σύστημα. Το σύστημα. Δεν είναι. Ναι, ναι. Όπως γινόταν πάντα.
3: Εντάξει, από την άλλη μεριά όμως οι εταιρείες παλιότερα.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι παίζανε και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, η λίρα του Πατσιφά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και ο Μάτσας.
4: Βεβαίως.
3: Η Μήνος παλιότερα επίσης και όλοι, η Κολούμπια, έχουν γράψει την ιστορία της μουσικής με έναν τρόπο και οι εταιρείες.
4: Ήταν άνθρωποι όμως που είχαν όραμα και
3: ναι,
4: όνειρο.
3: Δεν μένανε
4: μόνο. Και σχετίζονταν
3: με το χώρο.
4: Ακριβώς. Και δεν μένανε μόνο στο πώς θα κερδίσουν τη δεδομένη στιγμή πιο πολλά. Οπότε είναι όλα πολύ σχετικά. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι που έχουν όραμα και πιστεύω ότι με πίστη, όταν πιστεύεις κάτι πολύ και το προσπαθείς με κόστος, οικονομικό, ψυχολογικό, οτιδήποτε, κάποια στιγμή μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.
3: Λοιπόν, στη μουσική σίγουρα οι δημιουργοί πάντα έχουν όραμα και οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσο έχουν η παραγωγή σήμερα. στο θέατρο τι γίνεται, είναι το ίδιο πάλι σκηνικό ή εκεί η παραγωγή είναι πιο ψαγμένη και ενδεχομένως πιο πολύ μπαίνουν στα βαθιά?
4: Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι. Πάλι είναι κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι παραγωγοί που δημιουργούν εξαιρετικές παραστάσεις. Και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάζουν το κέρδος. Να σου πω κάτι, δεν το κρίνω. Και το ένα και το άλλο. Καλό είναι.
3: Άλλωστε, αλλά μπορεί πολλές φορές να συνεπάρχουν.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, να γίνει μια πολύ καλή παράσταση, η οποία να σκίζει
4: κιόλας. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, ναι, φυσικά.
4: Ο καθένας με τις αρχές του ακολουθεί αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.
3: Σας είδα στην παράσταση που κάνατε πέρσι με τον Αθηναϊκό Θεάτρο.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Του Παναγιωτάκη.
4: Ναι,
3: ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ας πούμε, αυτή. Μια παράσταση που ήταν φανερό ότι θα πάει καλά, γιατί ήταν έργο του Σακελάριου. Άπαιχτο όμως στο σινεμά.
4: Ο Σταμάτης.
3: Έτσι, ο Σταμάτης το βρήκε, ο Φασουλής. Και ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι. Και το παίξατε 2 χρόνια.
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Και πήγαμε και Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικό το κοινό της Θεσσαλονίκης.
3: Η δεξιά, η αριστερά και ο κ. Παντελής. Αυτό τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε?
4: Δυστυχώς ναι. Γιατί ο Σταμάτης τώρα θα κάνει άλλα καινούρια. Έχει καινούρια σχέδια. Οπότε.
3: Να σου πω, με το Σταμάτη είσαστε χρόνια μαζί που πορεύεστε.
4: Εντάξει, το Σταμάτη. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι. Ο άνθρωπός μου, εγώ έτσι του λέω. Και μάλιστα του λέω: είσαι το τυχερό μου αστέρι. Και μου λέει: έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, όλοι ξέρουμε, είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο. Ίσως το μεγαλύτερο.
3: Σπουδαίος θεατράνθρωπος. Έχει δώσει σπουδαία πράγματα ο Φασουλής. Δεν ξέρω πόσοι τα θυμούνται όλα. Σε όλους τους τομείς, έτσι, σε όλα τα είδη θεάτρου.
4: Ακριβώς. Και όχι μόνο σε όλα τα είδη θεάτρου, οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ο Σταμάτης έχει δώσει και αγώνα και για τα κεκτημένα των ηθοποιών.
3: Βέβαια.
4: Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, πέραν τις καλλιέργειες της ψυχής του και της μορφωσής του και όλα αυτά, είναι ένας απίστευτα μοναδικός άνθρωπος, αν τον γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, και άνθρωπος που δίνει όλη του την ψυχή. Για να συστηρίξει σε ουσιαστικά πράγματα.
3: Και με σπάνιο χιούμορ.
4: Άκρινε.
3: Με αυτοσαρκασμό.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Με πολλά ωραία στοιχεία. Εντάξει, νομίζω.
4: Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που στη ζωή μου βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ είναι στη ζωή μου συνέχεια και με συμβουλεύει και είναι δίπλα μου. Και έγινε τελείως τυχαία από μία ακρόαση που πήγα. Εγώ τον ήξερα σαφώς και ήταν ονειρό μου να συνεργαστώ μαζί του. Εκείνος με έβλεπε πρώτη φορά. Πριν από 9-10 χρόνια και πήγα τελείως τυχαία και να σου πω την αλήθεια δεν είχα και καμία ελπίδα να με πάρουν.
3: Δηλαδή κάτσε, ανέβαζε μια παράσταση και έκανε.
4: Ναι, ναι, το Ζορμπά με το Βαλτινό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και έμαθα τυχαία για την ακρόαση και πολύ τρακαρισμένη, παρότι είχα αρκετά χρόνια στο χώρο, γιατί ήταν ο Σταμάτης ο Φασουλής, και πρώτον με πήρε στην παράσταση και μου έδωσε και ρόλο, και δεύτερον με επέλεξε εντός εισαγωγικών να γίνει φίλος μου και να γίνω φίλος, δηλαδή να έχουμε και μία άλλη σχέση, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
3: Μετράει πολύ για σένα να δουλεύεις με φίλους
4: σου?
3: Μετράει, γενικά μετράει στο θέατρο, πιστεύεις, ή είσαι εσύ αυτός ο τύπος?
4: Γενικά δεν ξέρω αν μετράει. Εγώ είμαι αυτός ο τύπος, γιατί
3: ξέρεις γιατί το λέω? Επειδή είναι μια δουλειά που φαίνεται στον κόσμο, ενώ μπορεί να μην είναι, βαθιά συναισθηματική, και καταλαβαίνω ότι πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι στη σκηνή. μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η επικοινωνία σημαίνει να μπορείς να επικοινωνήσεις γενικότερα με τον άλλον και όχι μόνο πάνω στη σκηνή.
4: Ναι, θα σου πω. Εγώ έχω ένα χαρακτήρα, και αν ρωτήσεις και τους συναδέλφους μου, που δεν θέλω να δημιουργώ καθόλου θέματα. Δηλαδή θέλω να βλέπω τη δουλειά μου, να είμαι συνεπής. Ίσως με έχει μάθει και η σχολή έτσι, γιατί η σχολή Βιάκη που τελειώσει ήταν μια πολύ σκληρή σχολή και μας έλεγαν είστε στρατιωτάκια.
3: Ναι.
4: Τέλος. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές δεν λέμε και τη γνώμη μας, δεν λέγαμε τη γνώμη μας. Τις περισσότερες θα έλεγα.
3: Δεν σε πνίγει αυτό να μιλάς τη γνώμη σου.
4: Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν έχεις γαλωθεί, βέβαια, στην πορεία των χρόνων και όταν έχεις να συνεργαστείς με, όπως είναι ο Σταμάτης ο Φασουλής και άλλοι πολλοί ναι. σκηνοθέτες που έχω συνεργαστεί, οι οποίοι έχουν αυτή την άνεση και μπορείς να προτείνεις, γιατί δεν είναι όλοι έτσι. Είναι ευχής έργων και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτό που με ρώτησες, είναι θεϊκό και τέλειο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε συνδέει και κάτι παραπάνω. Δεν συμβαίνει αυτό βέβαια πάντα. Εσύ όμως οφείλεις να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ωραίο ναι. κλίμα.
3: Τις... σου έχει συμβεί ποτέ να δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι σου είναι ανυπόφοροι?
4: Βεβαίως.
3: Συχνά. Τι κάνεις όταν σου συμβεί?
4: Όχι συχνά, γιατί έχω σταθεί τυχερή, γιατί ναι. αν δεις και το βιογραφικό μου, ευτυχώς με το Σταμάτη είμαι σε πάρα πολλές παραστάσεις του. Αλλά τι κάνεις? Υπομονή. Και ο Ρόνος θα γίνει πιο γαλανός.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ή σηκώνεσαι και φεύγεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είμαι επαγγελματίας και οφείλω να στηρίξω τη δουλειά που είμαι μέχρι. Και ας είναι. Ας εμένα με πληγώνει οτιδήποτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Κάνεις υπομονή.
3: Όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς για το θέατρο, οι κακοποιήσεις, οι κακές συμπεριφορές, ακόμα και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τα έχεις δει, σου έχουν συμβεί?
4: Και τα έχω δει και μου έχουν συμβεί. Αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
3: Το λες έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, σαν τότε να το θεωρούσες αυτονόητο ότι θα σου συμβούν. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Ήταν έτσι ή όχι?
4: Δεν ξέρω αν ήταν αυτονόητο, αλλά έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ήξερες δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, παρότι εσύ δεν έχεις δώσει κανένα δικαίωμα. Μιλάω για πολύ παλιά τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για τα τελευταία 15 χρόνια. Σου μιλάω, γιατί εγώ είμαι στο χώρο 31 χρόνια.
3: Τι λέει η κοπέλα?
4: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, μιλάω για εκείνη την εποχή. Σαφώς και μου είχε συμβεί. Αλλά ξέρεις, υπήρχε και ο φόβος. Δηλαδή, αν εγώ τότε έβγαινα και έλεγα για έναν συγκεκριμένον άνθρωπο ότι συνέβη κάτι παραπάνω, χωρίς εγώ να ευθύνομαι, χωρίς να δώσω δικαίωμα, δεν ήξερα πώς μπορεί να το δέχονταν.

0: να τους έχουν κατηγορήσει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, ναι, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Μάλιστα. Και είναι και θέμα χαρακτήρα, όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή και εγώ, επειδή έχω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ συναισθηματικό, θα το έλεγα, μπορεί να μου φαινόταν μια απλή φιλοφρόνηση π.χ. Να το έπαιρνα αλλιώς. Ή τώρα που έχω μεγαλώσει, αν μου γίνει μια τέτοια, θα το εκλάβω τελείως διαφορετικά. Είναι και ανάλογα τη θέση που είσαι, την ηλικία.
1: Τη φάση που είσαι.
0: Παίζουν πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να είσαι σε οποιαδήποτε φάση, βέβαια.
0: Σαφώς.
1: Και
0: ο σεβασμός, ναι, ναι, πρέπει να υπάρχει.
1: Σεβασμό,
0: ακριβώς. Τώρα, και να τον απαιτήσω όμως πολλές φορές δεν γίνεται.
1: Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, τι να βάλουμε, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, Μαρινέλα.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Έτσι, για βάλω αυτό.

0: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Έχεις κάνει συνεργασίες πολλές και σπουδαίες, πέρα από τον Σταμάτη που μας είπες, ναι, τώρα, τη Μαρινέλα με την οποία ξεκίνησες. Ας πούμε, έχεις συνεργαστεί με την Άλκη Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει μάλιστα και φωνητικά.
1: Ναι.
0: Σε ένα τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, στη Λάβα. Πάρα ναι, πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, πολύ γνωστό. Ήταν η εποχή που δούλευα στο Καραγκιόζ Dream με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, με τον Καρακατσάνη, με τον Φωκά. Και εκεί έκανε τη μουσική και με γνώρισε πάλι από ακρόση ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Εξαιρετικός αυτός συνθέτης. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και στιχουργός και όλα. Ο Σταμάτης λοιπόν με πρότεινε για, στην Άλκη της Πρωτοψάλτη, για μια συνεργασία που θα έκανε στο Ρόδον. Και ήμασταν τότε. Η πρώτη δουλειά του Στέλιου Διονυσίου. Του Στέλιου.
0: Ναι.
1: Τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι. Ήταν ο Χρήστος Στέριογλου.
0: Ναι.
1: Εγώ και δύο ακόμα κοπέλες, οι οποίες χορεύανε εξαιρετικά κιόλας και τραγουδούσαν. Και ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη, διότι αυτή η συνεργασία κράτησε όχι μόνο στο Ρόδον, αλλά και σε περιοδία μετά, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν όλοι σαν μικρά παιδιά. Και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι έκανε και η Άλκηστη με τον Αντίπα το δίσκο στο Σαν Ιφαίστειο και συμμετείχα κι εγώ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου, ξέγνιαστη, άλλες ηλικίες. Εντάξει, τι να πω, γιατί πρωτοψάλτη.
0: Για να την ακούσουμε τη Λάβα. Ναι.

0: Λοιπόν, ακούμε Δέσποινα Πολυκανδρίτου που κάνει δεύτερες εδώ, φωνητικά μάλλον, φωνητικά. Στην Άλκηση Πρωτοψάλτη και την έχουμε μαζί μας εδώ τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις λίγο για την Άννα Βύση τώρα. Διότι είχες και αυτή την συνεργασία, που εντάξει, η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο.
1: Είναι η απόλυτη. Ναι. Και το σφραγίζω με βούλα. Ναι, είναι η απόλυτη. Ναι. Η Άννα. Η Άννα, εντάξει, τι να πω εγώ για την Άννα Βύση.
0: Πότε συνεργάστηκες μαζί της?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ήταν το 2001. Ήταν στην παραγωγή Μάλα.
0: Στα high της τότε, ναι, στα τελείως.
1: Ναι. Εξαιρετικό...
0: Που έκανε τότε αυτό το φοβερό musical.
1: Ναι, ναι, ένα εξαιρετικό musical.
0: Στο οποίο νομίζω έδειχνε τις φωνητικές της δυνατότητες πια στο έπακρο η Άννα.
1: Ναι, όπως και στους Δαίμονες πριν, ναι, αλλά και σε αυτό. Με εξαιρετική μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλος θίασος. Και εκείνη την περίοδο μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Λοιπόν, το τι αγάπη έπραξα από την Άννα και τον Νίκο, το τι νιάξιμο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή κανονικά δεν θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν το καλό να τα λέμε, αλλά εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε λοιπόν, μένω έγκυος Μάρτιο, όχι, ναι, ναι, και τελειώνουμε μετά από 2 μήνες. Το Σεπτέμβρη, επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν μουσικός, έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να, επειδή δεν εργαζόμουν, να βρω χρήματα για να γεννήσω. Και παίρνω την Άννα, ήταν στο Λονδίνο. Αυτό δεν το... άμα μου πει γιατί το είπες, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και της λέω, Άννα, υπάρχει στο σχήμα σου με τον Πάριο θα έπαιζε. Η κιθάρα, θέλεις κάποιο κιθαρίστα? Μου λέει, αγάπη μου, ναι, τι, ήταν στο Λονδίνο, το σήκωσα. Μου λέει, πες μου. Αμέσως έδωσε το τηλέφωνο του μαέστρου και έτσι ο σύζυγός μου πήγε και βρήκε δουλειά εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε την οικονομική δυνατότητα και γεννήθηκε το παιδάκι μας.
0: Εντάξει, αυτά μετράνε πάρα πολύ στη ζωή.
1: Όχι ότι δεν άξιζε και ο σύζυγός μου, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ.
0: Φυσικά, ναι. Το θέμα είναι να μπορείς να νιώσεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά. Οπότε το ένα μου το παιδάκι είναι από την, την
0: από
1: παράσταση,
0: της Άννας, και το άλλο.
1: Το άλλο είναι από την Κάρμεν Ουριγκέρι.
0: Εντάξει, το άλλο πιο βγήκε από παιδικό.
1: Ναι.
0: Από παιδικό. Θα είναι πιο ήσυχο.
1: Όχι καθόλου ήσυχο. Το τελώς αντίθετο. Γιατί μάλιστα η Κάρμεν όταν ήταν τριών του είχε ράψει και ένα κουστούμάκι για λωτοφαγάκι και το είχε βάλει και είχε κάνει ένα πέρασμα. Μωρούλι ο Κωνσταντίνος. Καλά, η Κάρμεν με τα παιδιά. Εντάξει.
0: Να σου πω, εσύ με τα παιδιά πώς είσαι? Γιατί σε βλέπω ότι έχει πολύ έντονο το θέμα.
1: Είμαι χαζομαμά.
0: Σ' αρέσει.
1: Αλλά δεν το δείχνω. Έχω και αγόρια. Έχουν μεγαλώσει τώρα, εντάξει.
0: Καλά, τώρα τι είναι μεγάλα. Πόσο είναι?
1: 24.
0: Εντάξει, μένουν μαζί σου ακόμα?
1: Ναι, αλλά στην ουσία δεν τους βλέπω γιατί μένουν στον κάτω όροφο. Οπότε έχουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, τις κοπέλες τους, είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος κιόλας ασχολείται, είναι μπασίστας εξαιρετικός και κάνει και live.
0: Άρα έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Στο νόημα.
1: Ναι, αλλά ναι, είμαι λίγο χαζομαμά, αλλά δεν το δείχνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε την καινούργια σελίδα με τη Ρένα Αλκαίου, μουσική Χριστόφορος Γερμανής και στίχη Χάρης Ρώμας.
1: Βεβαίως, Χάρης μας.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Μπάμπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Στο Cars & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cars & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cars & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cars & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αυτοψίες σε σημαντικά έργα υποδομής. Επισκέψεις σε δημόσιους δομές και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Εκεί θα ξαναγηθεί στο νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τους κατοίκους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με ως ανακοίνωση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου του στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλης του Διάκου Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνουν τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως η νοθεία, η ελλιπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028 θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αιτία του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Είναι χαρά μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα φιλοξενούμε τον πρώην Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Παπά. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπά, τι μου κάνετε?
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Λέζο, δόξα Θεός καλά.
2: Σας βλέπω ευδιάθετο, παρά το τρέξιμο, παρά τον καθημερινό αγώνα δρόμου. Εν τούτης σας βλέπω ότι μια χαρά είστε, έτσι?
3: Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, τους μήνες τους προηγούμενους καλοκαιριού μας, από Μάιο ξεκινώντας ως και τον Ιούλιο, γύρισα όλα τα νησιά μας.
2: Όλα τα νησιά.
3: Αυτό το έχω, το κάνω
2: πάντα. Και τον Αύγουστο τώρα, τα πάντα όλα, δεν αφήνετε τίποτα.
3: Συνεχίζουμε, έτσι, δεν σταματάμε ποτέ. Κάνω πάντα, γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου να είμαι όλες τις εποχές και τις τέσσερις εποχές να είμαι κοντά στους ανθρώπους των νησιών.
2: Η οικογένεια σας βλέπει όμως.
3: Η οικογένεια προσπαθεί να με δει στα διάφορα κενά που

0: δημιουργό, πηγαίνοντας στην Αθήνα, αλλάζοντας βαλίτσα, πηγαίνοντας στο κοινοβούλιο, έχοντας κάποια ομιλία ή στα υπουργεία που αναγκάζουμε να κάνουμε επισκέψεις συχνά με υπουργούς, γιατί το τελευταίο διάστημα.
1: Σας είδαμε τον πρωθυπουργό, πότε ήταν το περασμένο μήνα, σας είδαμε με τον κύριο Πυριακάκη.
0: Με είδατε με τον πρωθυπουργό στην.
1: Τι είπατε με τον πρωθυπουργό, εδώ αυτό έχει σημασία.
0: Με είδατε και στη Λέρο πρόσφατα που πήγαμε
1: στην Ελλάδα. Ναι, και στην Πάτμο, πότε ήταν με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με τον πρωθυπουργό με ενδιαφέρει, τι είπατε με τον πρωθυπουργό.
0: Με τον πρωθυπουργό συζητάμε συνέχεια και λέμε τα θέματα που αφοράνε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο τα νησιά μας.
1: Συγκρινόντουσα
0: από όλα τα θέματα της Ελλάδος και μετά καταλήγω στα νησιά μας. Αυτό είναι μια λογική, μια στρατηγική σκέψη που έχω και προσπαθώ έτσι να του δείξω συνολικά το θέμα και μετά επικεντρώνω στα δικά μας συζητήματα και στα νησιά μας.
1: Έτσι το αντιλαμβάνεται, φαντάζομαι, έτσι, και εκείνος, γιατί
0: έτσι αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο δικό μας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έτσι πέρασα τότε, να ξέρετε, και το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ στην παραμεθόρια περιοχή. Γιατί ξεκίνησα την κουβέντα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
1: Το άφησε το ανοιχτό το θέμα, μια και είπατε για ΦΠΑ. Το άφησε ανοιχτό το θέμα.
0: Βεβαίως. Και στην άκρη τελευταία που κάναμε το άφησε. Είπα ότι έχω ακόμα μία υποχρέωση απέναντι στη Ρόδο, στο νησί που τόσο πολύ αγαπάω και με φροντίζει και με αγαπάει.
1: Εφόσον το είπε ο Μητσοτάκης,
0: είναι σημαντικό αυτό. Το είπε βεβαίως.
1: Δεν μιλάει με
0: το είπε. Κοιτάει να δει το χρονικό διάστημα. Εύχομαι να μπορεί και ίσως και στην έκθεση να ακούσουμε κάτι
1: αυτό
0: σημαντικό.
1: Αυτό έχει σημασία τον άλλο.
0: Τώρα σύντομα, σε μερικές εβδομάδες, να το ακούσουμε και στην έκθεση. Είπε ότι πρέπει να ολοκληρώσω και τη Ρόδο. Έκανα την παραμεθόριο βάση σχεδίου, γιατί και εγώ και σε σχέδιο που είχα καταθέσει υπήρχαν σε διάφορα στάδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πρώτο κομμάτι όλα αυτά τα νησιά που βγήκαν που ήταν κοντά στα 50-55 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Σε δεύτερη φάση ήταν η Ρόδος. Σε τρίτη φάση ήταν τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Καταφέρνουμε το πρώτο στάδιο. Έχω ζητήσει ήδη από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Θανάση, του έχω ζητήσει πραγματικά να μου φέρει και να μου δώσει τα στοιχεία πρώτο εξάμεινο του 25 με πρώτο εξάμεινο του 26 να συγκρίνουμε σαν νησιά αυτά. Αν πραγματικά μειώθηκε ο ΦΠΑ ή κρατήθηκε σταθερός, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η ανάπτυξη, ή το ότι γεννιέται χρήμα, η κατανάλωση, πολλές φορές καλύπτει τα κενά και μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Η διαφορά όμως είναι η εξής, κύριε Παπά μου, ότι από τη στιγμή εμείς όλοι αυτό ζητάμε, να καταργηθεί και να επανέλθει ο μειωμένος ΦΠΑ στη Ρόδο. Αυτό είναι ότι πιο δίκαιο. Υπάρχει όμως τώρα εδώ, για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο, αν ήσασταν εσύ, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, ας πούμε, θα σκεφτόμουν και τα εκατομμύρια από τους τουρίστες τα οποία θα χαθούν με τη μείωση του ΦΠΑ, που ούτως ή άλλως είτε μικρός είναι ο ΦΠΑ, είτε υψηλός είναι ο ΦΠΑ. Όπως βλέπετε, οι τουρίστες έρχονται, η αύξηση είναι αύξηση του τουριστικού προϊόντος. Θα μιλήσουμε για αυτά σήμερα στην εκπομπή, θα τα πούμε όλα. Καταλαβαίνω δηλαδή τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, τα δημοσιονομικά επιτρέπουνε, αυτή είναι τώρα όλη
0: αυτό, η ουσία. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, να υπάρχει το πλεόνασμα, να υπάρχει ευκαιρία να το κάνουμε. Αυτό ψάχνει ο Πρωθυπουργός. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει δέσμευση, το ξέρει, το γνωρίζει και θα το κάνει.
1: Και ήταν...
0: Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό που είπα και εγώ ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες ή δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι ή τα ξενοδοχεία μας. Που είναι μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλες μονάδες δημιουργίας χρημάτων για το κράτος μας. Είναι ο κόσμος, είναι εργαζομένοι, είναι οι νησιώτες που μένουν στη Ρόδο, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και οι οποίοι.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν είπε δύσκολο. Να καταργηθεί το ΦΠΑ, να επανέλθει το μειωμένο. Είπε η διαφορά, λέει, να πηγαίνει σε ένα ειδικό κωδικό, σε ένα ταμείο το οποίο να είναι. Είπε, αυτά τώρα είναι μεσοβέζικα. Εδώ θέλουμε καθαρέ λύσεις.
0: Τα οποία κλείνουν γιατί δεν ανοίγουν ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Όταν δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε κάτι, βρίσκουμε τέτοιες δικαιολογίες.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία να το δούμε. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το αντιλήφθηκε, το ξέρει. Μου το είπε και ο ίδιος η συζήτηση που κάνουμε. Γιατί πριν προλάβω να το θέσω κι εγώ, είπε ότι έχουμε και αυτήν την εκκρεμότητα. Το εξήγησε ότι στη Ρόδο είναι αυξημένο το μεταφορικό κόστος, γιατί είμαστε στο άκρο της Ευρώπης.
1: Λες να μην το ξέρει.
0: Όχι, ξέρετε, να σας πω κάτι, Πρωθυπουργός. Πολλές φορές στο κέντρο δεν έχουν την αντίληψη της απόστασης. Γιατί και ακόμα και το αεροπλάνο που έρχεσαι σε 40 λεπτά δίνει ότι είναι κοντά όλα. Μπαίνει στο αεροπλάνο, διαβάζει μια εφημερίδα, χαζεύει το κινητό σου και προσγειώθει.
1: Και νομίζω ότι είναι δίπλα.
0: Δεν αισθάνεσαι. Νομίζω ότι πήγε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ότι είναι κάτι κοντινό. Όχι, υπάρχει μια τεράστια
1: Αθήνα,
0: θάλασσα.
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι αρκετή απόσταση.
0: Υπάρχει μια τεράστια θάλασσα, το Αιγαίο, το οποίο έχει τεράστια πλέον κόστη. Μεγάλα. Αυτά λοιπόν τα κόστη επιβαρύνουν την καθημερινότητα όλων μας. Το ξέρουμε, το ζούμε, το γνωρίζουν και πιστεύω ότι ο Θανάσης Πετραλιάς, ο υπουργός που το ελέγχει, γιατί είναι, θα έλεγα, ο κλειδοκράτορας των οικονομικών, το ελέγχει, το βλέπει, το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνει και θα το πράξει.
1: Προσέξτε τώρα, κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο πρόσεξα και φαντάζομαι το έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Έγινε κάτι το οποίο θα έπρεπε να προσφέρει, ας πούμε, χαρά στους νησιώτες. Καταργήθηκε ο ΦΠΑ και επανήλθε ο μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Και έμεινε μόνο η Ρόδος απ' έξω. Και αντί λοιπόν να υπάρξει χαρά στα νησιά για αυτό το οποίο έγινε, υπήρξε θλίψη. Γιατί? Γιατί η τοξικότητα είναι μόνιμη, η γκρίνια είναι μόνιμη, η αντιπολίτευση ξέρει και το δουλεύει αυτό το σύστημα καλά και πέρασε ακόμα και αυτή την μίζερη αντίληψη, ακόμα και στα νησιά τα μικρά που έχουν επωφεληθεί από το μειωμένο ΦΠΑ, να λένε «Μα η Ρόδος όμως». Καταλάβατε πόσο άδικο είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να το κλείσετε τον κύκλο, κύριε Παπά, να τελειώνει αυτή εδώ η ιστορία. Ένα-ένα να προχωρούμε παρακάτω.
0: Να θυμίσω ότι από 1η-1η-26 μειώθηκε το ΦΠΑ στα νησιά μας όλα σχεδόν πια. Δεν υπάρχει μόνο η Ρόδος.
1: Δεν είδα πανηγυρισμούς όμως.
0: Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος. Αυτό που συζητάω, γιατί ήμουν Πάτμο, Λέρο, Λειψούς, Αγαθονήσι.
1: Και να σε εγκαλούν τώρα και ποιοι αυτοί οι οποίοι κατήργησαν το μειωμένο ΦΠΑ. Ειδικά δηλαδή, αυτό είναι θράσος.
0: Θράσος είναι αυτοί οι οποίοι το παραδώσανε αμαχητοί στην Ευρώπη. Και θυμάμαι τότε το πώς μας συνονιμόντουσαν οι Ευρωπαίοι που λέγανε καλά, εσείς κάνετε αγώνα.
1: Μα τα δείξαμε αυτά τα ΦΠΑ ένα εκατομμύριο φορές.
0: Λοιπόν, για να το ολοκληρώνουμε αυτό. Απλά ο κόσμος στα νησιά δεν το έχει αντιληφθεί γιατί έχει, με την ακρίβεια έχουν ανέβει τιμές. Φανταστείτε να υπήρχε και αυτό ακόμα το καπέλο από πάνω ότι θα γινόταν.
1: Θα γινόταν.
0: Λοιπόν, με τον Θανάση Πετραλιά συζητήσαμε και είπαμε ότι και το άγχος που υπάρχει για το ΦΠΑ πολλές φορές δεν πάει στο καταναλωτή. Η μείωση. Κοιτάξτε, ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πάει η μείωση στον καφέ. Δηλαδή να πάει ο καφές από 2,40, 2,50, 2,30 δεν λέει κάτι.
1: Δεν λέει κάτι.
0: Αυτά όμως τα 10-15 λεπτά στον επιχειρηματία είναι σωτήρια για την επιχείρησή του.
1: Ναι.
0: Είναι σωτήρια για την επιχείρησή του. Γιατί 110 λεπτά την ημέρα.
1: Τα 10 σέντ τώρα που είναι στο καφέ δεν λέει.
0: Είναι σωτήρια για την επιχείρηση.
1: Καταρχήν ποιο δεν τα παίρνει κανείς, τα αφήνει.
0: Αυτό ακριβώς το θέλουμε για τον επιχειρηματία γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Εγώ θέλω να θα το δούμε στο καύσιμο, θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ, θα το δούμε στο λογαριασμό τη ΔΕΗ, θα το δούμε. Θα το δούμε στον λογαριασμό του ρεύματος, στον λογαριασμό του νερού, θα το δούμε στα έργα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, στα έργα που η περιφέρεια κάνει, τα οποία θα μπορεί, σε εκεί που έχει έργα στη Ρόδο για παράδειγμα 100 εκατομμύρια,
1: εκεί, θα νούμερα, αμέσως,
0: εκεί το ΦΠΑ είναι 24, γίνεται 17, άρα μείνουν 7 εκατομμύρια για επιπλέον έργα.
1: Ακριβώς.
0: Στα έργα του Δήμου αντίστοιχα που π.χ. είναι 100 εκατομμύρια, το ΦΠΑ το παραπάνω θα δώσει και άλλα έργα.
1: Αυτά τα αντιλαμβάνετε. Αυτά που λέτε τα αντιλαμβάνετε ο πολίτης. Εσείς προσπαθείτε να τα μεταλαμπαδεύετε αυτά. Σε κάθε σας συζήτηση σας παρακολουθώ και βγάζετε και αγωνία, προσπάθεια. Το αντιλαμβάνεται όμως ο πολίτης. Γιατί ο πολίτης σήμερα είναι λίγο πιο ξεκούραστος. Λέει, όχι αδερφέ, δηλαδή, ό,τι θέλει πράττει.
0: Κοιτάξτε, δείτε, η τοξικότητα της αντιπολίτευσης που δυστυχώς δεν υπάρχει μια θετική. Δεν υπάρχει καμία θετική κουβέντα, δεν υπάρχει τίποτα θετικό στην ατζέντα.
1: Όλα στραβά και ανάποδα.
0: Είναι όλα στραβά και ανάποδα. Είναι λες άσπρο, λένε μαύρο. Λες μαύρο, λένε άσπρο. Δες στο παράδειγμα τι έγινε στο νόμο για την
1: αναθεώρηση
0: του συντάγματος. Λέγαμε, συμφωνήσαμε τις 15 προτάσεις του Πασόκ και μετά το Πασόκ αποζήτηκε και λέμε εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Τις δικές σου προτάσεις αποδεχθήκαμε εμείς για να προχωρήσουμε, να μην βρισκόμαστε αδιέξοδα. Το Σύνταγμα είναι το 1975. Είναι ένα σύστημα που ήταν ισχυρό. Στήριξε τη δημοκρατία, την ελευθερία και την πατρίδα μας. Τη δικαιοσύνη και την πατρίδα μας. Θέλει όμως, δεν μπορεί να μείνει στάσιμο, θέλει εξελίξεις. Έχουν γίνει ήδη κάποιες. Και τώρα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Και βλέπετε ότι ξαφνικά το Πασόκ έρχεται, τι κάνει. Λέει, δεχόμαστε 15 προτάσεις τους και μας λένε εκείνοι, α, δεν γίνεται, αφήστε το. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν την τοξικότητα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
1: Ποιο?
0: Ότι εμείς το λέγαμε, το δείγαμε στο Πασόκ. Τους λέγαμε, κύριοι. Πάτε στο συριζοποιήστε. Πάτε στα άκρα, πάτε στην ακρότητα, πάτε στην τοξικότητα. Δεν είστε θεσμικοί πλέον στην παρέμβαση στη Βουλή και οδηγείτε την κατάσταση που έσωσε το δρόμο ο κύριος Ανδρουλάκης για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί σήμερα ο Ανδρουλάκης είναι στο περιθώριο. Βρίσκεται το Πασόκ, εκεί που έγραφε κάποια στιγμή ένα 16% και έλεγε έχω ένα θεσμικό κόμμα, να γράφει οριακά να μην πιάνει το 10%. Γιατί ήρθε, έχει στρώσει τον κόσμο του στην ακρότητα, στην τοξικότητα, στην άρνηση, στην αντίδραση, στην αντιπολίτευση τη στήρα. Και ήρθε ο κύριος, έφτιαξε το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα και έρχεται ο κύριος Τσίπρα και του έχει έτοιμο το γύπνο, το τραπέζι.
1: Φτάσαμε στο σημείο.
0: Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Και έρχεται ο άνθρωπος, συγγνώμη λίγο, συγχωρέσαμε. Ο άνθρωπος που οδήγησε στην Ελλάδα στην καταστροφή, ο άνθρωπος που το 2015 μας έκλεισε τα ATM, ο άνθρωπος που παραλίγο να καταστρέψει η χώρα μας, να μας βγάλει έξω την Ευρώπη, που γελιοποιηθήκαμε παντού, ο άνθρωπος ο οποίος κάναμε τόσα και δυσκολευτήκαμε το 19 να στρώσουμε την πατρίδα
1: μας. Μα λέτε, όταν αναλάβατε την κυβέρνηση, δεν υπήρχαν ακόμα τα capital controls. Ακόμα
0: υπήρχαν. Υπήρχαν, βέβαια,
1: όταν αναλάβατε κυβέρνηση το 19 με capital controls.
0: Πόσα άλλα. Μας φόρτωσε 100 δις παραπάνω. Και ο άνθρωπος αυτός τι κάνει τώρα, ξεπλένεται, φόρτωσε στους συντρόφους του όλα τα
1: λάθη. Κάποιοι το άνοιξαν τον δρόμο.
0: Δεν το ζητάμε.
1: Κάποιοι το άνοιξαν τον δρόμο. Ή αν υπάρχει Ανδρουλάκη προφανώς, του έδωσε σοβαρό κενό να εισέλθει. Είδε φως και μπήκε
0: πολύ. Και όχι μόνο αυτό, του έστωσε το τραπέζι ο Ανδρουλάκης.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Πονάει αυτό που λένε, αλλά αυτό είναι η αλήθεια.
0: Και θα πρέπει να δει και ο κόσμος κάποια συμφέροντα που είναι από πίσω, κύριε Λόιζα. Τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Κάποια συμφέροντα που είναι από πίσω, τα οποία ξαφνικά εμφανίζονται ως έναν φωστήρα, ως ένα σωτήρα τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχει το παρελθόν.
1: Καταρχήν, εξοκοινοβουλευτικό κόμμα τώρα. Πώς έχει τώρα τόσο χρόνο σε όλα τα κανάλια. Πρώτο θέμα παίζει παντού. Πρώτη είδηση είναι παντού.
0: Μα είναι, συγγνώμη, αν δείτε το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αριστερά στη Βουλή, είναι γελιοποίηση. Βγήκε το Κουκουέ και του το είπε. Το μόνο σοβαρό πλέον κόμμα τη αριστερά έχει παραμείνει το Κουκουέ. Το οποίο το ξέρουμε είναι οι κομμουνιστές, είναι σκληροί, είναι ο πυρήνα του εκεί. Ονειρεύονται ένα άλλο καθεστώς το οποίο καταρρεύει όλο τον κόσμο, αλλά το ονειρεύονται ακόμα. Αλλά είναι μόνο πλέον σοβαροί. Βλέπει αυτή τη στιγμή στην αριστερά τι γίνεται, ένα παζάρι για τι καρέκλε. Η αριστερή πλέον, μέχρι και ο Κασελάκης τους τρολάρει.
1: Ακριβώς,
0: και ο Κασελάκης όμως τρολάρει. Ένα παζάρι για καρέκλες, ο Φάμελος που κατηγορούσε τους συντρόφους του πριν ένα χρόνο, τώρα ο ίδιος αλλαξιδοτοπείται, κρατάει την καρέκλα του. Με όλα για την καρέκλα. Αυτοί είναι οι αριστεροί, οι ιδεολόγοι, οι φωστήρες και οι σωτήρες. Και αυτοί τώρα όλοι παζαρεύουν να πάνε δίπλα στον κύριο Τσίπρα για να έρθουν ξανά αύριο μεθαύριο να σώσουν την Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε.
0: Τέτοια σωτηρία δεν θα την ήθελα.
1: Αλλά εγώ νιώθω θλιμμένος όταν βλέπω πραγματικά αυτό το ιστορικό κόμμα που λέγεται Πασόκ να βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα μια κατάσταση η οποία δεν τιμά την ιστορία, την παρουσία όλα αυτά τα χρόνια του Πασόκ. Δηλαδή, αν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και έβλεπε το σημερινό Πασόκ, δεν ξέρω, ίσως θα ήθελε να αυτοκτονήσει ο άνθρωπος. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ντροπή, είναι κρίμα αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά και από την άλλη μεριά, να έχει τώρα ένα Αλέξη Τσίπρα πάνω σε αυτό το θέμα που είπατε τη συνταγματική αναθεώρηση. Για σχετικά με τα πανεπιστήμια, φτάσαμε στο σημείο ο Ανδρουλάκης να λέει ότι θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια και να έρχεται ο Τσίπρας και να λέει όχι, λέει, δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε γιατί ήδη λεφητούν πάνω από 1.800. Δηλαδή ο Τσίπρας βγαίνει δεξιά του Ανδρουλάκη γιατί βλέπει ότι υπάρχει κενό στο κέντρο και ο Ανδρουλάκης δεν το αντιλαμβάνεται. Αλήθεια.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν το αντιλαμβάνεται.
0: Ένα από τα θέματα που βλέπουμε μπροστά μας είναι μην δούμε αλλαγή και τις ηγεσίες μέσω φθινόπωρο στο χειμώνα. Γιατί πλέον είναι κρίμα η ιστορία των ανθρώπων του Πασόκ στο
1: Δεκάνησο. Δεν είναι εύκολο όμως να γίνει.
0: Κοιτάξτε,
1: αυτό.
0: Η ιστορία των ανθρώπων στο Πασόκ στο Δεκάνησο που τον ξέρω, τους ξέρω και τους θυμώ προσωπικά. Γιατί
1: έχουν ιστορία,
0: ιστορία όλοι εδώ στο Δεκάνησο. Ήταν πρωτοκλασσά τα στελέχη της κυβερνήσης του Πασόκ, πολύ από τη Δωδεκάνησο. Αν είμαστε θέσεις, θα ήμουν πολύ λυπημένος και θυμμένος.
1: Και είχαμε και συνηθίσει όλοι εμείς οι πολίτες. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία τα κάνει θάλασσα, μάλιστα. Υπάρχει ένα αλλακτική λύση. Έρχεται το Πασόκ. Προσέφερε η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από κοινού σώσατε την Ελλάδα το 2015.
0: Αυτό
1: αν δεν υπήρχατε εσείς, σήμερα η Ελλάδα 12, θα ήταν, 15, ξέρω εγώ, Χούθη θα είμαστε, τι θα είμαστε. Η Εμένη θα είμαστε, τι θα είμαστε.
0: Να σας θυμίσω αυτό που λέτε είναι το εξής. Λες, έχω ένα θεσμικό κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και είχα και ένα θεσμικό κόμμα του Πασόκ. Υπήρχε μια αναλλαγή στην κυβέρνηση εξουσία. Και λες, εντάξει, κουράστηκα από τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζω Πασόκ.
1: Μπράβο.
0: Λέω ένα παράδειγμα, τυχαία τώρα δεν.
1: Αστικά κόμματα.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα, παλεύουμε για να μείνει η Νέα Δημοκρατία σε εξουσία και την τρίτη τετραετία, γιατί είναι ο φόβος, είναι ο κίνδυνος, τι θα έρθει μετά.
1: Δεν υπάρχει
0: το φαντάζεσαι. Λέμε τώρα, δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν μας αρέσει ο παπάς. Δεν μας αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος θα έρθει να πει ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα εμπιστευτώ ξανά την ηγεσία της πατρίδας μας. Το κλειδί της επιχείρησής μου. Το κλειδί του σπιτιού μου, κύριε Λοΐζο. Γιατί παρελθόν τα χάσουμε το 2015. Το κλειδί του σπιτιού μας.
1: Τι δυνεύομαι να τα ξαναχάσουμε.
0: Ακούστε να δείτε κάτι. Θα σας θυμίσω κάτι. Το βρεθήκαμε σε μνημόνια. Γιατί είμαστε στο 115% του ΑΕΠ στα χρέη μας. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 140%.
1: Είχαμε φτάσει 220.
0: Ναι, είμαστε στο 148% και μας δίνουν συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργούμε και οργανώσαμε το κράτος. Και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Αν αύριο βρεθούμε σε μια κατάσταση αστάθειας, σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα κυβερνάνε την εξουσία ή ποιοι θα βρίσκουν την εξουσία ή αν θα είναι ένα σύμπλεγμα μεταξύ από Βελόπουλο έως Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά μαζί και θα ψάχνουμε να πούμε ποιος είναι ο ηγέτης, θα κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που θα κάνουμε κρεμάλες στα συντάγματα γιατί ήταν οτιδήποτε
1: γνωστά, δηλαδή.
0: Σενάρια, το σας λέω σενάρια, σκεφτείτε όλα αυτά τα σενάρια και πέστε μου αν βρεθούμε εκεί τι θα γίνει την επόμενη μέρα το πρωί, ποιος θα μας εμπιστευτεί σαν χώρα. Άρα λοιπόν εγώ τι λέω θα πάνω στην κουβέντα μας τώρα κύριε Λοΐζο. Όταν ψηφίζουμε Δεν ψηφίζουμε με θυμό, κύριε Λουίζο. Όταν ψηφίζουμε, ψηφίζουμε για το μέλλον του σπιτιού μας, των παιδιών μας, της οικογένειάς μας, των επιχείρησεών μας, των νησιών μας, της πατρίδας μας. Σκεφτόμαστε. Και αν έχουμε θυμό, ας μην πάμε να ψηφίσουμε καλύτερα. Γιατί όταν στην επιχείρησή σου με το συνεργάτη σου τσακώνεσαι, μετά από δύο μέρες ξαναβρίσκεις. Όταν στο σπίτι υπάρχει μια ένταση, μετά από μία μέρα, μετά από δύο ώρες πέφτει. Όταν δεν έχει συγκάλπη την ψήφο, δεν βγαίνει έξω.
1: Μα οι μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες έγιναν από απερισκεψία των πολιτών.
0: Όλες.
1: Όμως,
0: και στα δικά ζητήματα επίσης.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και στα δικά ζητήματα επίσης.
1: Και είναι τραγικό να βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και να μην έχουμε ακόμα ξεκάθαρη άποψη για το πώς έγινε η μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει. Είναι από τις αμαρτίες, από τα αμαρτήματα που έχει αυτός εδώ ο λαός. Αυτή
0: η ισοστρέφεια. Αυτή η ισοστρέφεια μας.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έξω δημιουργούμε, μεγαλουργούμε, αλλά μέσα δυστυχώς υπάρχει μια ισοστρέφεια η οποία μας πλακώνει.
1: Τώρα είπατε μια μεγάλη αλήθεια.
0: Αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε.
1: Όταν βγαίνουμε έξω, γιατί είμαστε κύριοι και όταν είμαστε μέσα είμαστε ο χαδερφέ.
0: Είναι κάποιος έχει.
1: Το DNA του Έλληνα είναι αυτό.
0: Έχει μπολιάσει τον οχοαδελφισμό στην ελληνική κοινωνία, μάλλον. Αυτό παλεύουμε καθημερινά και πιστέψτε με, το κάνουμε σκληρά κάθε μέρα και στο δημόσιο βίο μας και στην καθημερινότητά μας. Και όταν έχουμε συνεργασία με το κράτος, όταν λειτουργούμε με τους κρατικούς ψηφοφορείς, το κάνουμε και αυτό, παλεύουμε να το διορθώσουμε. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Αλλά πρέπει. Αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε καθημερινά, οι μάχες που δίνουμε. Γιατί, να σας πω κάτι, 7 χρόνια είμαστε κυβέρνηση και πάμε για τον 8ο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάποια δεν έχουν γίνει σωστά, έχουν γίνει και λάθη. Κάποια έχουν καθυστερήσει. Προσπαθούμε όμως, έχουν γίνει πολλές τομές. Προσπαθούμε, παλεύουμε, προχωράμε μπροστά. Νομίζω πως όταν βάλουμε όλοι μας και δούμε το 19 και το τώρα, θα δούμε πόσα βήματα έχουν γίνει, πόσα άλματα θα πω σε πολλά πράγματα έχουν γίνει. Και πρέπει να γίνουν και άλλα. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό, ότι και τα λάθη τα βλέπουμε και τα διορθώνουμε. Τα ακούμε. Και βρίσκουμε τις λύσεις. Και αν έρθουν και οι λύσεις μαζί, τις κάνουμε πραγματικότητα κι εμείς.
1: Έβλεπα τις προάλλες στην τηλεόραση μία σε ένα από αυτά τα πάνελ, τα talk show τα οποία γίνονται σε καθημερινή βάση, σε αθηναϊκό κανάλι. Και έβλεπα εκεί τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Τώρα να πω όνομα, δεν χρειάζεται. Και να λέει ότι κάτω, ειδικά στα νησιά, υπάρχει μαυρίλα, ο κόσμος κρατά τα κεφάλια του, δεν υπάρχει κόσμος, η οικονομία πάει κατά διαβόλου. Ξέρετε, τα γνωστά όλα έχουν καταρρεύσει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατέρρευσε στην κυριολεξία. Τα έλεγε και ο κύριος Ανδρουλάκης όταν βρέθηκε εδώ, σε αυτό το σταθμό, εδώ στη θέση σας. Τέλος πάντων. Και μετά από μερικές μέρες έρχονται τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και βλέπουμε, όχι μόνο έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αλλά έχουν αυξηθεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, το εκπληκτικό. Το ξέρετε λίγο πολύ, αλλά να το επαναλάβουμε. Αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 25% στο πρώτο πεντάμινο, στο μισό χρόνο περίπου δηλαδή, για τη Ρόδο και κάτι αντίστοιχο και για το Νότιο Αιγαίο. Ακούστε κύριε Παπά τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και λες τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται και δυσφημούν τα νησιά και λένε ότι δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τουρισμός, δεν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ζητάνε συγγνώμη κάποια στιγμή.
0: Έχετε ακούσει ποτέ συγγνώμη από κάποιον της αντιπολίτευσης?
1: Όχι.
0: Ποτέ. Έχουν κάνει άπειρες, κάνουν άπειρες ερωτήσεις.
1: Από εσάς ακούω συγγνώμη.
0: Κάνουν άπειρα λάθη.
1: Από την κυβέρνηση ακούω συγγνώμη.
0: Κάνουν, έρχονται, ανεβαίνουν στο κοινοβούλιο, στο έδρανο πάνω και μιλάνε και λένε ψέματα.
1: Στο έδρανο της
0: Βουλής. Πάνω στο έδρανο της Βουλής λένε ψέματα, τοποθετούνται. Αν δείτε πράγματα τα οποία λένε, αυτά που λέτε εσείς όταν ακούσατε σε ένα πάνελ, τα λένε και μέσα στη Βουλή. Στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Ανύπαρκτα.
0: Τους τα βγάζουμε ότι είμαστε πραγματικά και δεν εμπιστεύουν να πούνε ένα συγγνώμη, κάναμε ένα λάθος. Αυτό είναι το δυσκολίο και μέσα από τα social media, μέσα από αυτό το λαϊκισμό που περνάνε στην κοινωνία, προσπαθούν απλά να δηλητηριάσουν τον κόσμο. Γι' αυτό θέλει προσοχή πραγματικά.
1: Είναι όμως παρακμιακά φαινόμενα.
0: Μα είναι. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα στην κοινωνία και όχι μόνο στην Ελλάδα. Το βλέπεις και διεθνώς αυτό. Γι' αυτό βλέπεις αντιδράσεις παντού στον
1: και
0: κόσμο.
1: Και βλέπουμε η άκρα δεξιά να έρχεται και να ενώνεται με την άκρα αριστερά. Και τα γκρουπούσκουλα να γίνονται, ας πούμε, οι κυρίαρχοι.
0: Το κάνατε πολύ συμβολικά και το δείξατε.
1: Ναι, αυτό
0: βρίσκονται και κάτω. Ενώνονται.
1: Ενώνονται.
0: Η άκρα δεξιά με την άκρα αριστερά έχει τις ίδιες.
1: Το έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Τα δύο άκρα που ενώνονται κάποια στιγμή. Το βλέπουμε τώρα στην πράξη. Και μου θυμίζει, ξέρετε, τους αγανακτισμένους σε ένα βαθμό. Τώρα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης, μπαίνει και η Χρυσή Αυγή στο παιχνίδι. Μιλάμε τώρα, τρελάδικο! Πού θα πάει αυτή η χώρα,
0: είναι, κοιτάξτε, είναι λίγο, θα έλεγα, τραγικό και θα παρακαλούσα πάρα πολύ και μέσα στην εκπομπή σας, γι' αυτό είπα πριν για το θυμό. Πρέπει να βλέπουμε όλοι τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό που παλεύουμε όλοι να κάνουμε είναι να φτιάξουμε για να βελτιώσουμε το κράτος, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, τα νησιά μας. Αν εμείς αυτοδιαφερόμαστε για την κοινωνική ευημερία στα νησιά μας. Και βλέπετε πρόσφατα και τις προηγούμενες εβδομάδες, νομίζω πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα πρέπει να βγήκε και η ασπίδα που κάνουμε το Αχιλλέα στο Αιγαίο. Βλέπετε ότι
1: τα λέμε τον κύριο Κολφόπουλο, δηλαδή, ναι, μιλάμε τώρα.
0: Δηλαδή
1: εντάξει.
0: Τώρα, πέστε μου, το, μου είπατε τώρα για τον Κασιδιάρη και την άκρα δεξιά, για τους εθνικιστές, για τους ακραίους που μιλάνε για εθνικά θέματα. Ποια εθνικά θέματα? Υπάρχει πατρίδα, υπάρχει πολιτική, υπάρχει ηγεσία αυτή τη στιγμή που έχει λειτουργήσει όπως η δικιά μας σε εθνικά θέματα, στη διπλωματία. Έχουμε πετύχει το κατόρθωτο σε όλα τα διεθνή φόρα που μπορούμε, στις συμμαχίες που κάνουμε. Στην Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, είμαστε και με τους Ισραηλίτες σύμμαχοι, αλλά οι σχέσεις μας είναι τέλειες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι τέλειες.
1: Καλά, η συμμαχία με τους Ισραηλίτες είναι το κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Στα Βαλκάνια είναι
1: το κορυφαίο από όλα.
0: Η θωράκιση του Αιγαίου, βλέπετε τις ενοχλήσεις των γειτόνων και καταλαβαίνετε. Η θωράκιση που έχουν κάνει τα 24 Ραφάλ, η αναβάθμιση των F-16, τα F-35 που θα παραδίδονται από το 28, η Μπελαρά η οποία. Έχουμε παραλάβει τη μία και η δεύτερη έρχεται σύντομα
1: σε λίγο,
0: τον Οκτώβριο και έρχονται και άλλες δύο μετά. Οι τέσσερις φρεγάτες που θέλουμε να αναβαθμίσουμε που έχουμε τώρα και επίσης παίρνουμε και τέσσερις ιταλικές φρεγάτες. Δηλαδή έχουμε κάνει πράγματα τα οποία και τώρα το σύστημα που κάνουμε, ξέρετε, η ασπίδα
1: του Αχιλλέα, ναι.
0: Όχι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία είναι κοντά στα 3 δις στο κόσμο, το ολοκληρώνει 30. Αυτό όλο γίνεται και με συμμετοχή 14 ελληνικών εταιριών. Από τα 3 δις περίπου τα 700 θα μπουν στην ελληνική βιομηχανία.
1: Στην ελληνική
0: βιομηχανία τα 700 εκατομμύρια που θα συμμετέχουν σε αυτό το έργο και μιλάμε να κάνουμε μια σπίδα θωράκιση του Αιγαίου. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εθνικά θέματα? Ποιος μπορεί να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κοιτάει πραγματικά το κράτος μας, το θωρακίζει σε όλα τα επίπεδα? Άμυνα, ασφάλεια, οικονομία, στηρίζουμε την κοινωνία. Δηλαδή τόσα πράγματα γίνονται καθημερινά. Ξαναλέω, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν και μας απογοητεύουν. Εκεί έρχεται και λέμε λοιπόν, και λέω και εγώ σαν Γιάννης Παπάς, χρειάζεται και η πρόληψη. Μιλάω για το κράτος που πανεβαίνει πολλές φορές σκληρά, γιατί πολλοί νόμοι είναι σκληροί. Και μιλάω τώρα στα νησιά μας ιδιαίτερα, επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες δεχόμαστε πολλές επισκέψεις από συνεργεία, είτε λέγεται επιδόσεις εργασίας, είτε λέγεται ΕΦΚΑ, είτε λέγεται εφορία, είτε λέγεται ΕΣΔΟ, είτε λέγεται ΑΕΔΕ, είτε λέγεται ακόμα και η αστυνομία στις συγκίνησεις των δρόμων ή στο οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την πρόληψη. Δεν είμαστε μηχανισμοί καταστολής. Καταστολή κάνεις όταν έχεις απέναντί σου τρομοκράτες, όταν έχεις απέναντί τους διαδηλωτές, όταν έχεις απέναντί τους διαδηλωτές που χτυπάνε, που ρίχνουν πέτρες και βανδαλίζουν. Εδώ έχεις εταιρείες, έχεις εργαζομένους, έχεις πολίτες. Και σκέφτεσαι και την πρόληψη. Αντιμετωπίζεις τον πολίτη πιο ευγενικά, πιο ήπια, πιο σημαντικά, πιο καθαρά. Και είμαστε κάτω-κάτω μια γειτονιά, μια οικογένεια. Είναι μικρός ο τόπος μας, δεν είναι μεγάλος. Και η Ελλάδα είναι μικρή, αλλά τα νησιά μας ακόμα μικρότερα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Παπάς είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα τα οποία απευθύνονται στην αφεντιά μου, καταλαβαίνω ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου πρωτίστως είναι ο έλεγχος της εξουσίας. Ποιος δεν το αντιλαμβάνεται? Πρώτος και καλύτερο με την εμπειρία την οποία όσοι έχω, εν πάση περιπτώσει, το αντιλαμβάνουμε. Όμως, αυτά συμβαίνουν όταν οι συνθήκες είναι κανονικές. Εδώ δεν μιλάμε, όπως λέμε στη χημεία, υπό κανονικές συνθήκες. Εδώ η κατάσταση είναι ελαφρώς ανώμαλη. Εδώ υπάρχει τοξικότητα, έχουμε περάσει σε μία άλλη φάση και εδώ κινδυνεύει η πατρίδα. Υπάρχει κίνδυνος και εγώ έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έχω και εγγόνια. Και είμαι και εγώ άνθρωπος και γι' αυτό με βλέπετε πολλές φορές να πλειοδοτώ πολλές φορές σε αυτά τα οποία ακούω από τους καλεσμένους μου, αντί να προχωρώ στον έλεγχο για τις όποιες παραλήψεις υπάρχουν, που υπάρχουν παραλήψεις. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε κάτι. Εδώ είναι ένας αγώνας σοβαρός. Ο καθένας μας πάει να ψηφίσει και εδώ κρίνει το μέλλον της χώρας. Αύριο δηλαδή τι θα πούμε? Αν αρχίσουμε εκείνες τις τρέλες του δέκαλογου χάρη που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν και φάγαμε 10 χρόνια από τη ζωή μας, 10 πολύτιμα χρόνια, έφυγαν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, έκλεισαν επιχειρήσεις. Αυτό θέλουμε να επαναλάβουμε. Γι' αυτό με βλέπετε και μου λέτε είσαι μεροληπτικός. Όχι, δεν είμαι μεροληπτικός. Προσπαθώ ως άνθρωπος και με τις αδυναμίες τις οποίες έχω και εγώ να σταθώ σε πράγματα τα οποία κρίνουν το μέλλον της χώρας μου. Δεν αντέχω αυτή την υποκρισία, δεν αντέχω την τοξικότητα, το ψέμα, αυτό το οποίο σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό διακινείται. Κύριε Πάπα, συνεχίζουμε. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά το χρωστάω αυτό και κυρίως στην οικογένειά μου, γιατί πραγματικά και εγώ άνθρωπος είμαι. Και βλέπω πράγματι πόσο κινδυνεύει η χώρα μας με αυτήν εδώ την τοξικότητα η οποία υπάρχει σήμερα.
0: Κύριε Λοΐζο, είστε καθημερινά στη μάχη, στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή. Γνωρίζετε τα πάντα. Λειτουργείτε, αν μη τι άλλο, από την πρώτη μέρα της ελεύθερης τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, λειτουργείτε στην πρώτη γραμμή μάχης. Ξέρετε λοιπόν, έχετε κάνει ένα τεράστιο πέρασμα. Ξέρετε ποιες είναι οι πραγματικότητες και ποιες είναι οι αλήθειες. Τις βλέπετε, τις αντιμετωπίζετε. Δεν έχουμε ούτε χρόνο, ούτε χώρο για παιχνίδια. Είναι όλα τόσο εύθραστα, τόσο απλά και τόσο εύκολα μπορεί κάποια πράγματα να χαλάσουν. Το ξέρουμε όλοι μας από τις δουλειές μας, από τις επιχειρήσεις μας. Πώς μπορεί ξαφνικά με μία εβδομάδα λίγο και να κάνουμε μία κοιλιά μας, πώς αλλάξουν τα νούμερα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα φανταστείτε λοιπόν αυτό να δημιουργηθεί σε μεγαλύτερο
1: σε μεγαλύτερη επίπεδο, έκταση.
0: Σε μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή φανταστείτε το να πάμε σε μία διαδικασία ακυβερνησίας, σε μία διαδικασία η οποία θα περάσουν 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες να δημιουργηθεί μία κυβέρνηση. Αυτό και μόνο του, από μόνο του, δημιουργεί αβεβαιότητα και πράγματα τα οποία μπορεί να σε βγάλουν σε περίεργους δρόμους. Τι λέμε λοιπόν, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά και μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα. Νομίζω πως έχει τη δυνατότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο του έχουν ρίξει τόσο λάσπη στο πρόσωπό του και στην οικογένειά του και σε όλους, γιατί αυτό χτυπάνε. Λάσπη συνέχεια από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Λάσπη στο πρόσωπό του, είτε να τον γελοποιήσουν, είτε να τον κάνουν να φαίνεται σαν κάτι άλλο.
1: Περιβόητο σύνθημα είτε, Μητσοτάκη, μάμε.
0: Είτε τέλος πάντων.
1: Το άκουσα να το λένε τώρα συνέχεια, και στην έκτη του Πασόκ.
0: Συνέχεια, δηλαδή εκεί καταντήσαμε. Χτυπάνε προσωπικά έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να μανατζάρει πολλά πράγματα στις κρίσεις μεγάλες και να ηγηθούμε της Ευρώπης ολόκληρης. Όχι μόνο να δώσουμε λύσεις, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Και θα έλεγα σε όλους, μην ξεχνάμε το μακρινό 15, δεν είναι μακρινό, είναι μια δεκαετία. Μην ξεχνάμε το 21, τον κορονοϊό, ποια κυβέρνηση κατάφερε να ανταπεξέλθει των μεγάλων κρίσεων.
1: Ακριβώς.
0: Που περάσαμε όλος ο πλανήτης. Διασφαλίσαμε την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Ανοίξαμε τον τουρισμό. Όταν όλος ο πλανήτης ήταν κλειστός.
1: Αυτό τολύσαμε. Είναι ένα μεγάλο μπράβο στον περιφερειακό.
0: Με την περιφέρεια, βέβαια. Εμείς το ξεκινήσαμε.
1: Μπράβο.
0: Είναι δεδομένο. Δεν το ζητάμε.
1: Παρέα αυτό. Μαζί σας.
0: Βέβαια, δεν το ζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ, από εδώ ξεκίνησε το τόλμη. Περάσαμε πράγματα, περάσαμε κρίσεις. Ας ζούμε λίγο όλοι ότι από το 21 και μετά, από το 20 και μετά, είμαστε σε μια φάση κρίσεων. Είτε λέγεται κρίση υγειονομική, κορονοϊού, είτε λέγεται κρίση πληθωριστική, κρίση ενέργεια. Πόλεμο στα βόρεια σύνορά μας που ακόμα συνεχίζεται. Κάποιοι μεγαλώσουμε λέγανε θα τελειώσει σε 4 μέρες. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια και ακόμα συνεχίζεται τόσο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Έχουμε πόλεμο κάτω. Που φαίνεται όπως βλέπετε ότι ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο Αμερικάνος, ο Τραμπ, δεν λέει να το βάλει κάτω. Να έχει πεισμώσει και βλέπετε ότι βαρύνει περισσότερο τα χτυπήματα. Τα μεγαλώνει και χτυπάει ακόμα πιο δυνατά. Βλέπετε ότι το πετρέλαιο ξαναφεύγει πάλι μπροστά. Έχουμε τόσες κρίσεις και παρόλα αυτά όμως εμείς γράφουμε ένα σύν μπροστά στην ανάπτυξη. Κάθε χρόνο από το 19 μέχρι σήμερα γράφουμε πάνω από. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Είναι η μόνη που γράφει πάνω από σύν 2% τα τελευταία 7 χρόνια. Και αυτή τη χρονιά, τη δύσκολη χρονιά, πάλι σύν γράφουμε. Άρα λοιπόν όλα, ας τα βλέπουμε αυτά. Ας βλέπουμε όλες οι εικόνες. Μην δούμε μόνο το μικρό κοσμό μας, την μικροεθημερινότητα, η οποία μπορεί κάτι να μας τραγώνει, να μας ζορίζει. Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Να βλέπουμε την πραγματικότητα. Να βλέπουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ποιο θέμα στο τιμόνι. Πολλά μπορεί να πει.
1: Ποιος θα ηγηθεί, λέτε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1η Ιουλίου του 2027, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρώπης. Ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Ευρώπης.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Λέτε.
0: Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αλλά έχουν βαλθεί τώρα όλοι και εσωτερικά από τη Νέα Δημοκρατία να τον τσακίσουν.
0: Δεν νομίζω.
1: Να κρέμουν τσακιστή για να σου λέει.
0: Δεν νομίζω. Σε εσωτερικά δεν υπάρχει.
1: Εσείς ξέρετε βέβαια.
0: Εσωτερικά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι γιατί ξέρουμε πραγματικά τις δυσκολίες που έρχονται μπροστά. Και δεν παίζουμε καθόλου με το μέλλον και την τύχη του τόπου μας και της πατρίδας μας. Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε καθαρά.
1: Αυτό που λέμε, όποιος η πατρίδα στα ζάρια, να παίξουμε την ισχύει στην πράξη αυτό.
0: Πολύ την παίζω ζάρια, την έπαιξε ο Τσίπρας με τον Παρουφάκη και την παρέα του. Και τώρα ο ένας φεράει κλέτσκο, ο άλλος αδιάφορο και ο άλλος ρίχνει τις ευθύνες στον τρίτο. Αλλά κάνεις από αυτούς φταίει. Ήταν οι επόμενοι και οι προηγούμενοι. Αυτοί δεν φτάνουν καθόλου. Περάσανε και δεν κοιτάξανε, δεν ακουμπήσανε. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για την πατρίδα μας και να είμαστε τόσο αδιάφοροι. Και επίσης δεν μπορούμε να λέμε κάποιοι να λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι κουρασμένοι που να πάνε σπίτια τους. Όποιος είναι κουρασμένος, πάει σπίτια τους. Και εγώ, αν αισθανθώ κάποια στιγμή ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο, από μόνο του θα πω γεια σας. Και εύχομαι να προλάβω να το πω πριν, μου το πει ο ίδιος ο κόσμος. Εγώ θα πω από μόνο μας, κύριε, πρόσφερα πάρα πολλά. Έχουν τεράστια ανάγκη στα νησιά μας. Δεν μπορώ να προσφέρω άλλο ή δεν μπορώ άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όταν έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τους νησιώτες, τι σας λένε?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι σημαντική η επαφή μου στα νησιά από τη δεκαετία, από το 10 και μετά. Θα έλεγα ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με όλους τους νησιώτες μας. Έχω μια πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Έχω μια καθημερινή επαφή. Δεν θα σας λέω ότι καθημερινά.
1: Διαμαρτυρίες ακούτε.
0: Μπορώ να. Παράπονα ακούω, βεβαίως. Παράπονα ακούω και γι' αυτό μιλάω για θυμό ή για μικροθέματα της καθημερινότητάς μας. Και γι' αυτό λέω μην κοιτάμε μόνο αυτά.
1: Μιλάω για φυσιολογικά παράπονα, όχι η συμμορία της μιζέριας και τέτοια
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, δεν μπαίνω σε. Όλοι καταλαβαίνουν το έργο που έχει γίνει, όλοι ξέρουν τη δουλειά που κάνουμε για την προσφορά. Όλοι έχουν τις αγωνίες τους για το αύριο, όλοι έχουν κάποια παράπονα προσωπικά για το σήμερα.
1: Σωστό.
0: Αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να παίξουμε για το αύριο. Είναι πραγματικό αυτό.
1: Γιατί η αντιπολίτευση.
0: Ήμουνα στην Πάτμο τρεις μέρες, στη Λέρο τρεις μέρες, στην Αγαθονήση μία μέρα και ξαναπήκαμε τον Πρωθυπουργό. Έχω πάει στην Αγαθονήση.
1: Πότε προλαβαίνετε?
0: Το τελευταίο τετράμινο έχω πάει τρεις φορές στην Αγαθονήση. Ήμουνα σε ασυπάλια, φανταστείτε ότι κατάφερε τη Δευτέρα το απόγευμα να βρεθούμε 50 φίλοι. Παρότι ότι ήταν ανοιχτή αγορά, ανοιχτά τα μαγαζιά, ανοιχτά ξενοδοχεία, γεμάτο το νησί, να βρεθούμε 50 φίλοι να τα πούμε και να συζητήσουμε για τα θέματα τη ασυπάλεια. Είναι μεγάλη χαρά για μένα, ήταν μεγάλη χαρά. Εγώ δεν το παίρνω, εγώ παίρνω να δω 15-20 ανθρώπους. 50 φίλοι μαζευτήκαμε.
1: Καλά, δηλαδή πάλι αυτή η κυβέρνηση την έχει απογειώσει. Ας πούμε,
0: συμπάλια, το έχουμε ένα-δύο θεματάκια ακόμα που
1: κοιτάμε. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα.
0: Έχουμε ένα-δύο θεματάκια που κοιτάμε.
1: Αλλά γενικώ έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η πεταλούδα του Αιγαίου.
0: Και η πεταλούδα του Αιγαίου μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα και το αξίζει όπως όλα τα νησιά μας το αξίζουν. Και όλα τα νησιά μας γίνονται γνωστότερα ακόμα τώρα στην Ελλάδα. Όπως η Λέρος είναι ένας μυστικός παράδεισος που τώρα γίνεται γνωστό στην Ελλάδα. Η Πάτμος είναι αγαπητή παντού και καταφέρνουμε όταν πήγαμε πριν λίγες εβδομάδες με τον Άδωνη Γεωργιάδη με το υδροπλάνο στην Πάτμο, πήγαμε για να δείξουμε ότι μπορούν να πούν πλέον σε λειτουργία τα υδροπλάνα, να λειτουργούν στο Αιγαίο και είναι ανάγκη. Και στέλναμε και το μήνυμα στο Μητσοτάκη, όπου ο ίδιος αναρωτήθηκε γιατί δεν έχουν προχωρήσει και ζήτησε σε σύσκεψη να μπει πλέον να προχωρήσουν να διεκδικήσουν. Αυτό ακριβώς. Θέλουμε να κάνουμε στο ΣΕΒ ένα μεγάλο κόμβο και από εκεί να φέρουν τα αεροπλάνα σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά μας. Και θα το πετύχουμε αυτό. Θα αλλάξει όλο το ρου των νησιών μας και επικοινωνία.
1: Γιατί
0: και
1: τώρα σύνδεση. Η αλήθεια για
0: αυτό που. Γι' αυτό το κάναμε. Γι' αυτό ο Άδωνης το χρησιμοποίησε για να δείξει σε όλους ότι δεν μπορείς, έπρεπε να εγκαινιάσουμε το κέντρο υγείας, το εξυγχρονισμένο κέντρο υγείας της Πάτμου. Και για να πηγαίναμε εκεί και να γινούσαμε, θα χάναμε.
1: Τώρα έχουν γίνει και ακτοπλοϊκά μονοπόλια μικρή υφή. Δεν μιλάω για τα μεγάλα, για Blue Star και τα λοιπά. Όχι, εκεί προσέχουν, κρατούν τις τιμές. Αλλά πιο κάτω βλέπω ότι έχουν ξεσαλώσει. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, έχουν φτάσει. Καταλάβατε και ο κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει. Λέει, άρε Μητσοτάκη, εσύ φταίς για όλα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Ενώ τώρα όταν υπάρχει ένα ανταγωνιστικό τοπίο, πάντα πρέπει να λειτουργούμε στα πλαίσια του υγιού ανταγωνισμού. Όταν δεν υπάρχει και υπάρχουν μονοπωλιακές καταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί όλες αυτές τις.
0: Πιστέψτε με σύντομα με αυτή την κίνηση που έγινε, που πέταξε το αεροπλάνο και πήγε στις Βόρειες Ποράδες.
1: Με τα λεφτά τώρα που πληρώνω για να πάω σε ένα νησί, θα πάρω το αεροπλάνο και θα πάω στο νησί. Για όνομα του Θεού.
0: Και να συνδέσουμε όλα τα νησιά μας.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της Ψήρου με την Πάτμο, της Μικόνου, με την Ασπάλαια, της Σαντορίνης.
1: Πέραν της εξυπηρέτησης θα είναι και οικονομικό το όχι.
0: Βέβαια. Θα είναι πολύ εύκολη πλήρω μετακίνηση στα νησιά. Θα μπορεί πολύ εύκολα κάποιο να πάει να δει ένα καινούριο νησί.
1: Κερδίζει χρόνο εντωμεταξύ.
0: Τα πάντα δεν το ζητάμε. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό έγινε.
1: Ενδιαφέρθηκε ο ίδιο ο Μητσοτάκης.
0: Βεβαίως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε και μάλιστα ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Άρα.
0: Να διαδοθούν οι εταιρείες, να γίνει το hub στην Αθήνα, στο ΣΕΦ. Έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα.
1: Υπήρχε να έρθουν σημειολογία εταιρείες. Λοιπόν πίσω από την απόφαση να πάτε με το υδροπλάνο με τον Άδωνη.
0: Μα γι' αυτό έγινε. Πρέπει να σπάσουμε
1: όλα τα ταμπού. Κατάλαβα.
0: Πρέπει να δείξουμε ότι δεν μπορεί να φρενάρει τίποτα την ανάπτυξη της νησιά μας. Mm. Αυτό είναι το αδιαφυσβήτο. Αυτό είναι πραγματικά.
1: Αυτό το οποίο προσπαθούν να περάσουν στους πολίτες, στους νησιώτες, ότι ξέρετε κάτι, η ακρίβεια είναι ακρίβεια με Μητσοτάκη. Μην ακούτε τι σας λένε ότι είναι διεθνής κρίση. Ασχέτως ότι αν πάει κάποιος στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης, αν πάμε δε στην Αμερική, εκεί να δείτε ακρίβεια. Η ακρίβεια πραγματικά καλπάζει παντού. Και το βλέπουμε και στο.
0: Να σας θυμίσω παρένθεση χωρίς με οποιοδήποτε Αμερική, ότι η κυβέρνηση του Biden έπεσε για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
0: Για την ακρίβεια. Ο Τραμπ επανήλθε γιατί η ακρίβεια έχει φύγει στο Θεό. Έπαιρνε εργαζόμενους 60 δολάρια και ήθελε
1: ταξιδεύω,
0: για να πάρει
1: κύριε,
0: το καφέ
1: και τα βλέπω. Δεν
0: ήθελε για το καφέ και για το σάντουιτς ήταν 15 δολάρια. Και έπαιρνε 60 δολάρια.
1: Καλό είναι όμως να είναι ενημερωμένοι όμως οι πατριώτες μας. Γιατί πέφτουν στην παγίδα πολλοί άνθρωποι. Σου λένε ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν είναι, είναι άδικο γιατί το κάνετε. Και καλά να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες άλλο τώρα το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δίκαιο να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Μα και το λένε. Ακούσατε κάποιο μέτρο.
1: Αύριο θα συγκυβερνήσετε με το Πασόκ. Πώς θα συγκυβερνήσετε όταν σήμερα χρησιμοποιούν τέτοιου είδους
0: εργαλεία? Θεωρώ ότι θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με.
1: Λέτε.
0: Θα καταλάβει ο κόσμος. Θα είναι αυτοδύναμη. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία γράφει ένα οριακά κοντά στο 30%. Εκόμαστε όταν έρθει η ώρα της κάλπης και η ώρα της κρίσης, ο κόσμος θα αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή και θα πράξει το σωστό. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνει το κόσμος. Το ξέρει. Στο βάθος του μυαλού το ξέρει. Ξέρει ότι θέλει να μην πάει στην κάλπη, θέλει να τιμωρήσουν. Κάποιοι θέλουν, γιατί αισθάνονται ότι έτσι θα κάνουν, θα στείλουν ένα μήνυμα.
1: Αλλά να μην ξαναζητήσουν.
0: Αλλά το μήνυμα αυτό το στείλαμε το 9, φέραμε τον Γιώργο Παπανδρέου, βρεθήκαμε στο μνημόνιο για κάποια λίγα δις, για 4-5 δις τότε που δεν δέχεται να πάρει, με ένα ψηλό επιτόκιο. Βρεθήκαμε στο μνημόνιο, ήρθε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πήραμε την Ελλάδα από το χάος, θυμάστε τι γινότανε, τη σώσαμε. Και ρίξαμε την κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας τότε, για τον ένφια. Και μετά φέραμε την κυβέρνηση Τσίπρα, ο οποίος με ένα νόμο και ένα άρθρο παραλίγο μας πουλήσει τα σπίτια μας. Και θα πληρώνουμε πια ένφια, γιατί δεν θα είχαμε σπίτια. Εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν, καλό θα είναι όταν μπαίνουμε σε μια σειρά, όταν μπαίνουμε σειρά τις κάλπες να ψηφίσουμε, θα τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να μην τα ξεχνάμε. Γιατί το μικρασιατική κατσοφή δεν έχουμε ξεχάσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το είπατε πριν. Κάτι δεν έχει δει ότι αυτό έγινε από την αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Πάθαμε ζημιά εκεί πέρα. Γιατί ο ένας κυνηγούσε τον άλλο να θα σταματούσε τον πόλεμο και όταν τον κέρδισε έτρεχε να φτάσει στην Άγκυρα με το άλογο και την πατήσαμε γιατί δεν είχαμε στήσει το σύστημα όπως έπρεπε. Και δεν χρειαζόταν να φτάσουμε στην Άγκυρα. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Άρα είστε αισιόδοξοι.
0: Επειδή τώρα τρέχουν πάνω σε άλογα κάποιοι, έχουν ανέβει στα άλογα κάποιοι και πάνε μπροστά και φωνάζουν. Τι λέγεται Τσίπρας, τι λέγεται Ανδρουλάκης.
1: Αέρα.
0: Είναι ο κόσμος, αέρα. Ερχόμαστε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά δεν μας λένε πώς. Εγώ θέλω να μου πούνε τώρα εδώ ο κύριος Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης την ακρίβεια πώς θα τη λύσει. Τι θα κάνει για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εμείς θα κάνουμε πράγματα και θα τα ακούσετε στην έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Α, ετοιμάζεται ο
0: και για τους μικρομεσαίους.
1: Για την ακρίβεια, ναι.
0: Βεβαίως. Και για τους μικρομεσαίους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δώσουμε λύση για το τεχμαρτό. Και για το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα που πρέπει και είναι αναγκαία. Και ίσως και το ΦΠΑ για τα νησιά μας. Θα δώσει ο Πρωθυπουργός πολλά πράγματα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε μια σειρά έργων που εγκαινιάζουμε. Γιατί λένε όλοι, μιλάνε όλοι για εκλογές τώρα.
1: Ναι, αλλά σας λένε όμως ότι τα κάνετε τώρα. Όλα αυτά γιατί έρχονται εκλογές.
0: Όχι, δεν έρχονται. Μα αφού τώρα όλο κοντάρι, αφού τώρα το Ταμείο Ανάγκη τελειώνει 30 Αυγούστου. Πρέπει να παραδώσουμε τα έργα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Ε65 πριν μερικές δεκαμέρες νομίζω παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο οποίος συνδέει τη Δυτική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Ήπειρο και την υπόλοιπη Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Άρα λοιπόν αλλάζουμε την Ελλάδα. Αλλάζουμε την όψη της. Αλλάζουμε, εξυγχρονίζουμε τα πάντα. Και έχουμε πολλά έργα να παραδώσουμε μέχρι τότε. Τώρα εμείς εδώ στο 12ο μια σειρά έργων και ανακοινήσεων και εξυγχρονισμών που έχουμε κάνει. Το νοσοκομείο της Ρόδου θα μπει μπροστά από το νοσοκομείο της ΚΟ επιτέλους. Περιμένουμε να γίνει ο διαγωνισμός από την περιφέρεια να ξεκινήσει. Να γίνει ο διαγωνισμός.
1: Δημοπρατείτε
0: αυτό ακριβώς. Έτσι ώστε ελπίζω μέσα στο Γενάρη, Φλεβάρι να δούμε μπουλντόζερ να σκάβουν.
1: Πάντως όποιος από εσάς καταφέρει να προχωρήσει στη δημιουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου αυτό της Ρόδου, θα γράψει ιστορία. Το πάλευε παλιά ο Μακαρίτης, ο Κρεμαστινός, δεν τα κατάφερε. Δεν βρήκε γόνιμο έδαφος. Επειδή ξέρω τις δυνατότητες του Γιάννη του Παπά, αν το βάλει στο μυαλό του ο Γιάννης, γιατί με αυτόν τον τρόπο και η Κώστα σωθεί, λόγω της, το ότι είναι το νησί του Ιπποκράτη και μπορεί να έχει μία πανεπιστήμια και θα είναι τα νοσοκομεία τέτοια που θα είναι μαγνήτης για τους γιατρούς. Και δεν θα ψάχνουμε ούτε κίνητρα ούτε ξεκίνητρα. Από μόνοι τους θα έρχονται. Θα το περάσουμε σε άλλη κατηγορία. Δύσκολο βέβαια, αλλά δεν ξέρω.
0: Πρόταση το παλιό νοσοκομείο βρισκόμεται να γίνει μια νοσηλευτική σχολή εκεί. Υπάρχει αυτή η πρόταση.
1: Μπαίνουμε
0: σε σειρά έργων. Κάναμε δικαστικό μέγαρο, ετοιμάζεται στην ΚΟ. Ανά και πρώτη φορά την Πατμιάδα, 1,5 εκατομμύριο Γιάννης Παπάς με το διευθύνων σύμβουλο τότε τη ΧΤΥΠ, το Θανάσιο Γιάνναρη, Πατμιάδα, ξεκινήσαμε το ένα έργο μικρό, έφτασε στο 1,5 εκατομμύριο που παραδίδεται τώρα. Μουσικό σχολείο στη Ρόδο. Έργα στη Χάλκη. Έργα στο σχολείο τη Κάρπα που ήταν παρατημένο χρόνια, το ανακοινήσαμε και λειτουργεί.
1: Μου έλεγε ο Παραγιώτης ο Αυρίδης ότι όλα τα έργα γίνονται κάτω στην ΚΟ. Είναι όλα έργα τα οποία γίνονται από το δημόσιο, από το
0: κράτος. Όλα, τα τρέξαμε μαζί. Τα τρέξαμε μαζί. Το δικαστικό μέγαρο μαζί με τον Παναγιώτη τον Αυρίδη, τότε αντιδήμαρχο, με τον Δήμο Τσικό, με τον πρόεδρο του Δικαιωργού Συλλόγου του κ. Χατζιάμαλο, με τον τότε Γενικό Γραμματέα που ήταν και πρόεδρο του ΤΑΚΔΙΚ. Δικαστικό μέγαρο. νοσοκομείο, Τσκότο, τρέξαμε, βρήκαμε, αλλάξαμε, χάσαμε χρόνο.
1: Ναι, το οικόπεδο δεν ήταν. Ήταν λάθος.
0: Πολλές. Όχι, ήταν, το οικόπεδο είχε πρόβλημα γιατί μέσα ήταν η εκκλησία δίπλα που είχε κάποια.
1: Χάθηκαν δύο χρόνια όμως, τσάπα.
0: Χάθηκαν δύο χρόνια μέσα στο δικαστήριο.
1: Ενώ θα μπορούσε τώρα να χτίζεται.
0: Ξέρετε γιατί χάθηκαν τα δύο χρόνια. Γιατί δεν έπαιρνε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Να παρακολουθούν γιατί το λέμε και μα λένε με αυτό έγινε το 2021. Μα τότε τα βάζαμε στο μείον να κάνουμε όλα για να προχωρήσουμε να παρακολουθούν τώρα. Δεν θα παραδιδόταν τώρα το νοσοκομείο να το είχαμε βάλει τότε στο μείον να κάνουμε, προλαβαίναμε. Τώρα, μέσα από την Κυβερνητική Επιτροπή, πέρασε χρηματοδότηση 45 εκατομμύρια ΦΠΑ για το νέο νοσοκομείο Τσκό μαζί και με κατοικίες για τους γιατρούς Τσκό.
1: Εγώ ξέρω ότι ό,τι έργο γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, το ακούω χίλιες φορές και κανείς δεν λέει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι παιδί του Μητσοτάκη. Αυτός το ζήτησε, αυτός το πρότεινε. Όταν το πρώτο είπε η Γερμανία και η Ολλανδία, όλες αυτές οι χώρες του Βορρά είχαν αντιδράσει αρνητικά. Κάνατε τη συμμαχία μετά με την Ιταλία, με την Ισπανία,
0: αυτό
1: του Νότου και καταφέρατε και το πέρασε αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος που λέγεται Μητσοτάκη.
0: Και
1: βρίσκεται τον πελάτο.
0: Και καταφέραμε και.
1: Και πήραμε του κόσμου τα δισεκατομμύρια από αυτό το
0: και όλα τα έργα τα μεγάλα στην Ελλάδα. Καρχήν η υγεία πήρε το μέγιστο.
1: Όλα. Τα ψυχία όμως να μην το λέει κανείς.
0: Μα εδώ δεν λένε για τα έργα που κάνουμε. Εδώ κάνουμε τα έργα, κάνουμε τα κτίρια και λέμε ότι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι. Φτιάχνουμε τα κτηριακά. Ναι, θέλουμε. Δεν είπαμε ότι επειδή φτιάξαμε το κτίριο είναι όλα τέλεια. Φτιάχνουμε το κτίριο, φτιάχνουμε το μέσο εξοπλισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις, φέρνουμε καινούργια μηχανήματα, καινούργιο χώρο, καλύτερο χώρο εργασίας για τους εργαζομένους. Και αυτό που παλεύουμε είναι να έχουμε μέσα νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό. Είναι μάχες που δίνουμε καθημερινά, δεν σταματάνε ποτέ, κύριε Λοΐζο, αυτές οι μάχες. Ποτέ.
1: Τώρα,
0: τα τελευταία χρόνια, όσα χρόνια θυμάμαι, ασχολούμαι με την πολιτική από παιδί, υπήρχαν τα θέματα υγείας στα νησιά μας συνέχεια. Μάλιστα, θυμάμαι το αμήμητο κάποτε που υπήρχε ένα τύχημα σοβαρό στην Στυπάλια.
1: Εγώ το είχα βγάλει με το Σούρλα, τον Υπουργό Υγείας, που μου λέει θα πάει τώρα το ασθενοφόρο
0: που την κάνουμε στην Στυπάλια. Τι κάνετε έτσι.
1: Δεν ήξερε ο καημένος ο Σούρλα.
0: Δεν υπάρχει αίσθηση.
1: Είχα τότε το ραδιοφωνικό σταθμό των FM 12 στην Κάλυμνο. Από μένα έξω έγινε viral αυτό.
0: Συνέχεια τα θέματα υγείας. Παλεύουμε για αυτά. Τώρα ξέρετε, συγχωρέστε μου σας Ιακώβης, αλλά τώρα ξέρετε, βάλαμε τους περισσότερους γιατρούς που έγινε ποτέ στον τελευταίο διαγωνισμό για την 12η. Πάνω από 5-5 θέσεις. 8-9 στη Ρόδο. Μείνανε κενές άλλες 14, ξαναπανεληφθούν. 9 στη Ρόδο. 8 στη Λέρο.
1: 23 προκηρύξατε στη Ρόδο.
0: 23 καλυφθήκανε. Μείνανε 14
1: κενές. Αν ήταν όμως τώρα πανεπιστημιακό το νοσοκομείο.
0: Και αυτό.
1: 23 ζητάτε, 43 θα έρχονταν.
0: Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα όλα. Όλα βήμα-βήμα. Είναι και μια ανάγκη αυτή που μπορεί να καλυφθεί αύριο μεθαύριο.
1: Το δικαιούται η Ρόδος.
0: Το δικαιούται
1: η Ρόδος και οικός. Και οικός βεβαίως είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη. Και εκεί πάνω πρέπει να πατήσετε.
0: Δεν το έκανε η κυβέρνηση Πασόκου επειδή μιλάνε πολλοί κύριοι. Δεν το έκανε όταν κάνει τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Πελοπόννησο.
1: Δεν ήθελε ο Πολάκης να κάνει το ακτινοθεραπευτικό.
0: Στην Λάρισα, στα Γιάννενα, στην Αλεξανδρούπολη. Μόνο στο Αιγαίο δεν έγινε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έπρεπε.
1: Και πρέπει
0: γιατί
1: να
0: δεν είναι ο πληθυσμό των 200.000 στη Ρώσα, το δεκάνησα. Είναι και τα εκατομμύρια των επισκεπτών που έπρεπε να μετρήσουν.
1: Μπράβο.
0: Δεν τα μετρήσανε. Γιατί έχει 3,5 πλέον στη Ρόδο.
1: Αυτά κάνανε.
0: Και δύο κοντά στην ΚΟ. 5,5 εκατομμύρια.
1: Αμαρτίες του παρελθόντος πληρώνουμε.
0: Αυτά πληρώνουμε τώρα. Αυτό θα το διορθώσουμε και αυτό. Νέο προσβασικό κτίριο θα γίνει στην Ρόδο. Που μετακινείται, νέο δικαστικό μέγαρο θα γίνει στη Ρόδο. Μπορεί να μην έχουμε 2-3 προτάσεις σημείων, θα επιλεγεί καλύτερη. Μπορεί να πάει στο παλιό νοσοκομείο, μπορεί να πάει στο χημείο, μπορεί να πάει στο λιμάνι κοντά. Θα βρεθεί ο χώρος. Θα προχωρήσουμε και την εφητερική εστία τη στέγη. Έχω ραντεβού με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Νοκοφίλου, να δούμε πώς θα μπορέσουμε το κτίριο που λέγαμε του ΕΦΚΑ, που είναι στο. Πλατεία Φόκελη, αυτό το κτίριο να δοθεί στο πανεπιστήμιο για να γίνει φοιτητική στέγη. Εκεί είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Άρα όλα τα βάζουμε σε μια σειρά. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά, κύριε Λοΐζο.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα θα γίνουν.
1: Χάρηκα
0: όλα έργα που παλεύουμε να γίνουν σε
1: αντίθεση. Πείτε όμως τώρα κάτι. Ανησυχείτε γιατί οι σφιγμομετρήσεις οι οποίες γίνονται. Βέβαια, αυτές έχουν να κάνουν με την πρώτη εκλογική διαδικασία. Αν υπάρξει αυτοδυναμία όμως,
0: η άρπαξη
1: επαναληπτική.
0: Γιατί μπορεί οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο.
1: Λέει ο Μητσοτάκης ότι οι πρώτες εκλογές μετράνε.
0: Οι πρώτες εκλογές μετράνε.
1: Εδώ δεν βλέπουμε να βγάζετε στις έδρες όμως οι 12ης, παίζει από μία μέχρι δύο. Στην καλύτερη περίπτωση
0: δεν υπάρχουν. Αυτά τα τσιράρα δεν υπάρχουν για μία έδρα. Όποιος του λέει αυτό είναι λάθος. Εγώ κάνω το 6 μήνες κάνω μετρήσεις, γιατί θέλω να απογορθώ εμένα την επαφή με τον.
1: Έπεσε και στην αντίληψη μου μια μέτρηση δημοφιλία. Των προσώπων. Πάτε καλά, βλέπω κύριε Παπά. Έτσι, σας αγαπάει.
0: Θα σας δείξω μετά τη δικά μου. Δεν τη λέμε στον κόσμο.
1: Έπεσε στην αντίληψή μου.
0: Θα σας πω λοιπόν το εξής. το σημαντικό. Εγώ κάθε 6 μήνες κάνω για να δω τι και να υπάρχουν, τι λάθη μπορεί να γίνονται, πού βρισκόμαστε και εγώ και οι συναδελφοί μου και το κόμμα μας και τα άλλα κόμματα, τι θέλει ο κόσμος, τι βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό που βλέπω να ξέρετε είναι ότι το 12% τα ποσοστά μας είναι πολύ καλά. Ο κόσμος είναι κοντά στη Δημοκρατία. Είναι κοντά σε εμάς. Γιατί εμείς εκφράζουμε τις απόψεις της Δημοκρατίας και είναι δίπλα μας. Ο κόσμος πιστεύει στους ανθρώπους. Γιατί η καθημερινή επαφή είναι. Η καθημερινότητα, ο άνθρωπος που ξέρει ότι θα του δώσει το χέρι, θα σε κοιτάξει στα μάτια, θα σου πει την αλήθεια. Την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν σε όλους τους χώρους, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι τους αρέσει να παραμυθιάζουν τις καταστάσεις. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, πραγματικός και ειλικρινής πάντα από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό κύριε Λιώζου μου βρέθηκα. Από τις 9.000 σαμπρούς το 2019 στις 19.000 το 2023.
1: Και ήρθατε και πρώτα.
0: Ο κόσμος με γνώρισε, είδε ποιος είμαι και είδε ότι λέω πάντα παλεύω για το δίκιο και παλεύω για την αλήθεια. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, κύριε Λίζο. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω, πιστεύω.
1: Να είστε πάντα χρήσιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γιάννης Παπάς. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.
2: Ακού Κόσμος 938. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο. Εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.217.314 ευρώ και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει τη χορήγηση 4.083 βάουτσερ, από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 4.519 παιδιά. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί εξίσου σημαντική επένδυση με τα έργα υποδομής, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μεταφράζεται σε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κατοικίες θα είναι διαθέσιμες από τις αρχές Αυγούστου. Στόχος η επέκταση του μέτρου σε περισσότερες περιοχές την επόμενη χρονιά. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία. Όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, η περιφέρεια προχώρησε στη διάθεση ειδών πυρόσβεσης, ενώ ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προσφέρθηκε με προσωπική χορηγία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κάλιστου Διάκο Γεωργίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code σε επιλεγμένα σημεία του Καστελορίζου, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Την πρωτοβουλία έκανε γνωστή στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβεστής, υπογραμμίζοντας ότι η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Σοβαρές καταγγελίες για συνεχιζόμενη παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα τουρκικών μηχανότρατων εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σάμου, Φούρνων, Πάτμου και Αγαθονησίου, διατυπώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με την Αναστασία Μιλιού, υδροβιολόγο, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο και όσα δήλωσε στο Κόσμος, 4 τουρκικές μηχανότρατες δραστηριοποιήθηκαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα στην περιοχή, ενώ φέρεται να εισήλθαν ακόμη και στην προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη των Φούρνων. Το αρχιπέλαγος επισημαίνει ότι τα ερευνητικά του σκάφη καταγράφουν τα περιστατικά και επιχειρούν όπου είναι δυνατό να αποτρέψουν την παράνομη αλεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά μελιού και μέτρα στήριξης των παραγωγών. Με ερώτησή του προς 4 Υπουργεία, ο κ. Νικητιάδης αναδεικνύει ζητήματα όπως η νοθεία, η ελλειπή συχνή λασιμότητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής. την υποβολή υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την κατάθεση του φακέλου έως τις 31 Αυγούστου. Η διεκδίκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ όταν βαν που μετέφερε επιβάτες εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Vernet Kaïr. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε

0: Gap Kids, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
10: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με

0: των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
2: Take the ribbon from your hair. Shake it loose.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
6: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
8: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
9: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
10: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
12: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις, έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης. Παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίνδου. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμα μία πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.
2: Listen. Cuando

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
7: στο Cass & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cass & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cass & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cass & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
14: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
15: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
14: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
16: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις, έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το νέο σχολικό έτος. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμα μία πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
2: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
1: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
1: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις, έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το νέο σχολικό έτος. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της στήριξης του έργου του στην πολιτική προστασία, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code. με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κόσμο ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-170.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθη φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το σχολικό έτος 2026-2027. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και την Airbnb. Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετακινούνται για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών σε νησιωτικές περιοχές. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 εθελοντικές ομάδες της Ρόδου από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο πλαίσιο της στήριξης του έργου τους στην πολιτική προστασία, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμα μία πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού, εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Λέρο και το Αγαθονήσι με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις, έργα υποδομής, δημόσιες δομές και συναντήσεις με κατοίκους και τοπικούς φορείς. Χρηματοδότηση ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στο Νότιο Αιγαίο εξασφαλίστηκε για το νέο σχολικό έτος. Την απόφαση ένταξης της δράσης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Πιλωτικά από την 1η Αυγούστου ξεκινά πρόγραμμα στέγασης επαγγελματιών υγείας σε 5 νησιά, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Airbnb. Με εξοπλισμό πυρόσβεσης ενισχύθηκαν 6 θελοντικές ομάδες της Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της στήριξης του έργου του στην πολιτική προστασία, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Το Καστελόριζο προχωρά σε ακόμη μια πρωτοβουλία ψηφιακού εξυγχρονισμού εγκαθιστώντας 12 σημεία QR code, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη της ιστορίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.
1: Don't close your heart.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.